λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

0: Πέσατε λίγο. Να το προσέξουμε αυτό, έτσι.
1: Τώρα σ' έχω μάθει πως θα κάνω λάθη.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.

Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Λοιπόν, μην παραπονιέστε, έχουμε έρθει. Εγώ έχω έρθει, δηλαδή, μονάχος είμαι, αλλά έχω ένα μικρό προβληματάκι τεχνικό, πολύ μικρό, το οποίο δεν είναι από τα διευκρίνιστα που λένε της κονσόλας, τα οποία προσπαθώ να λύσω. Γι' αυτό και δεν σας είπα την πρώτη καλημέρα στις 7, στις 5 και 1 πρώτο λεπτό. Πήρα όμως μηνύματα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, good morning. Τριτιάτικα, 4 του Αυγούστου, ωραίες οι μουσικές και αυτές που έχει πια καλοκαιρινά αυτά τα summer του καλοκαιριού. Θα κάνω μια μικρή επανεκκίνηση και θα επανέλθω με καλημέρες. Ακούτε Status 107, όλο ζώντανα στον αέρα της πόλης, είναι 7 τα λεπτά μετά τις 5. Και έξω έχει μια πολύ όμορφη, τώρα βραδιά το λες, πρωινό το λες, όπως θέλεις και να το πεις, το λες έτσι. Α, το βρήκα το πρόβλημα. Αυτό ήταν, εντάξει. Το βρήκα το πρόβλημα. Πολύ εύκολο. Νικολή, καλή σου μέρα. Αδερφέ μου Γιάννη, good morning. Καλημέρα, καλό πρωινό. Στα μηνυματάκια τα οποία έχετε αρχίσει να στέλνετε πλέον, μην το καλομάθετε το θέμα, γιατί αυτό θα κρατήσει έτσι περιστασιακά που λένε λίγο, έτσι. Μέχρι να επανέλθουμε στα φυσιολογικά μας προγραμματάκια. Τρίτη λοιπόν σήμερα και 4 του Αυγούστου 2026 μετά Χριστόν.

0: Δροσερά τραγουδάκια πρωινά. Γιώργο μου, καλή σου μέρα, κόρη μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα. Οι καιρικές συνθήκες καλοκαιρινές. Τι περίμενες να είναι, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό για σήμερα. Θεσσαλονίκη μου λέει αυτή τη στιγμή, κάτσε να δεις πόσους βαθμούς έχουμε για να το γνωρίζεις εσύ που θα βγεις έξω από την πόρτα σου πρωί-πρωί και να ξέρεις τι ακριβώς γίνεται. Γιατί έρχεται και καυσονάκι, λέει ο μετεωρολόγος. Έτσι, από ό,τι τουλάχιστον 26 βαθμούς λέει έχουμε. Ναι, θες κλιματιστικό το βράδυ, ε? Δεν το αντέχεις αλλιώς το υδροκόπημα. Μέχρι 35 βαθμούς ντάλα ο ήλιος σήμερα κανονικά. Τα 38άρια σας είπα, κάτσε να σας πω πότε θα έρθουν τα 38άρια, τα λέγαμε και χθες, το Σάββατο. Αύριο θα είναι λίγο πιο δροσιστική η κατάσταση. Την Παρασκευή θα έχουμε 36άρια, 37άρια. Α, το Σάββατο 39άρια μου το πήγε, το 40άρι μου το σβήσε. Μου έγραψε 40, μου έγραφε προχθές. Εντάξει, 40-39, τι είναι ο Κάμπουρας, τι είναι το ζουμί του που λένε, όχι Γιάννης Γιαννάκης, ας πούμε. Καλοκαιράκι 2026 μετά Χριστόν στον Στάτους και Θεσσαλονίκη βέβαια. Οι αναπομείναντες. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, 6:30 ακριβώς θα σκάσει μύτη ο ήλιος και στις 8:31 θα δεις, είναι των Αγίων Επτά Παιδών, εν Εφέσο λέει σήμερα. Για τους τρεις παιδες κάτι ήξερα, αλλά για τους 7 αυτό δεν το... μου ξέφυγε λιγάκι τώρα. Δεν ξέρω, ο αδερφός μου Γιάννης άμα ξέρει κάτι περισσότερο, ή ποιοι ήταν οι 7 παιδες εδώ, μαξί... Μαξιμιλιανός λέει γιορτάζει σήμερα, ο Ξακουστός, ο Εξακουστοδιανός, Εξακουστοδιανός με ωμέγα, συγγνώμη το ίδιο, Εξακουστός και Ξακουστή, η Ξακουστή γιορτάζει σήμερα. Σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών ορθοδόξων, έτσι των συνταγματικά κατοχυρωμένων. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, good morning. Τέταρτη νύχτα μάχης λέει για τις φλόγες, με τις φλόγες στην Δυτική Αττική, ενεργό το μέτωπο στην Ψάθα, σε ύφεση φωτιές λέει σε Κρύο, Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Κανδύλι. 7 παιδες λέει, είναι αυτό και εμένα μου, οι 3 ναι, αλλά οι 7 δεν ξέρω τι έγινε, μήπως καμιά αθλητική ομάδα τίποτα κάτι. Εδώ έτσι λέει, Αγίων 7 παιδών, εν Εφέσο όμως, εν Εφέσο, και εγώ δεν ήξερα τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά γιατί θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και αυτό που λένε, να το κάνουμε σιγά σιγά, έτσι.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Εσύ είσαι βρε ρεζίλη της μουσικής. Ρε κανίβαλε. Παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
3: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
2: Τι πράγμα?
3: Και της καρδιάς τη ρίζα. Τη χάρισα στη Λίζα.

Μανολάκη, σου χάλασε τη σούπα, δε. Αναστατώθηκες πρωί-πρωί και τσιτώθηκες. Τσουτσούριασες, τσουτσούριασες, αγόρι μου. Έχει, άμα δεν τσουτσουριάζεις πρωί-πρωί, πώς θα ξυπνήσεις. Πρέπει να, το πρωί θέλει ένα σκαμπύλι, μεταφορικά μιλάω, ένα τραγούδι για να ξυπνήσεις, γιατί θα σε ξαναπάρει ο ύπνος τώρα, το ξέρω εγώ σου. Άμα δεν πεταχτείς από το κρεβάτι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Μετά, άμα κλείσεις το ξυπνητήρι, και αν έχεις βάλει κιόλας ξυπνητήρι δεύτερη φορά, δεύτερο αλάρμ που λένε, που είναι ο κόκκινος ο κόκορας. Ο πρώτος είναι μαύρος ο κόκορας, ο δεύτερος είναι κόκκινος, ο τρίτος είναι άσπρος. Άμα περιμένεις με την τρίτη φορά που θα χτυπήσεις το ξυπνητήρι να ξυπνήσεις, πάρε ο ύπνος, το λέω εδώ. Παλιά συνταγή.

τώρα δίχως τη δική μου αγάπη. Πως είναι όταν στο σπίτι σου γυρνάς και ψάχνεις να πιαστείς ξανά

Άρε Μανολάκη, αγόρι μου, καλή σήμερα. Θα ανοίξω γραμμούλες, θα ανοίξω γραμμούλες σε λίγο. Κάτσε να σου βάλω δροσιστικά τώρα έτσι για να, αφού πέρασε το πρώτο σοκ. Θα σε δροσίσω λιγάκι και θα ανοίξω γραμμούλες. Να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα με τις φωτιές. Έτσι όπως τα περιγράφουν τουλάχιστον και έτσι όπως τα βλέπουμε, εμείς βέβαια κοιτάμε πράγματα άλλα. Όταν λέω άλλα, εννοώ επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν, νομίζουμε, ή τέλος πάντων πιστεύουν κάποιοι ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι, δεν είναι ο πόλεμος. Τώρα δεν είναι ο πόλεμος, είναι οι φωτιές. Γιατί αυτό μας αφορά άμεσα, έτσι. Ο Τάσος ο Χαλκιάς βγαίνει για τρίτη μέρα σήμερα στα κανάλια. Εγώ τα λέω στα κανάλια, τον βλέπω δηλαδή. Πώς έβλεπα τον Τραμπ ένα πράγμα, πώς έβλεπα τον Πούτιν παλιά. Τώρα δεν τον βλέπω πλέον. Τον Βλαδίμηρο τον έχουμε χάσει τελείως. Δηλαδή ζει, δεν ζει. Κάνει, ιδέα δεν έχω, δεν έχω τίποτα. Δεν ξέρω αν γίνεται κάτι, ας πούμε, γιατί αν δεν το δεις δεν το ξέρεις. Βγαίνει ο άνθρωπος συντετριμμένος και παραπονιέται και δικαιολογημένα, ας πούμε. Ο Τάσος ο Χαλκιάς έξω από το καμένο σπίτι του, λέει, στο Πόρτο Γερμενό. Ήμουν περήφανος, λέει, που θα άφηνα κάτι στα παιδιά μου και τώρα, λέει, δεν μπορώ. Και άλλες τέτοιες θλιβερές ιστορίες, οι οποίες από άγνωστους ανθρώπους, βέβαια όχι από διάσημους. Εμείς θέλουμε βέβαια τους διάσημους πιο πολύ να ξέρουμε. Δηλαδή άλλο να καεί το σπίτι ενός διάσημου και άλλο να καεί το σπίτι ενός του Παύλου, ας πούμε. Καμία σχέση. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνεις. Τον Παύλο δεν τον κάναμε ρεπορτάζ, γιατί δεν... ποιος είναι ο Παύλος. Έκαψε το σπίτι, χάγε το σπίτι του. Okay. Προσπαθούσα να μάθω, Βαγγελάκι μου, πόσα σπίτια έκανε. Δεν μπόρεσα να βρω τον αριθμό. Είναι πολλά πάντως. Είναι πολλά τα σπίτια. Έχω ακούσει, ανυπεβεβαίωτο αυτό, έχω ακούσει ότι ο οικισμός εκεί στο Πόρτο Γερμενό, κάποιοι είπαν ότι καθάρισε τελείως. Τα καθάρισε όλα τα σπίτια δηλαδή, ό,τι υπήρχε εκεί πέρα μέσα. Τώρα τι να σου πω, σου λέω, δεν το λέω με σαν είδηση, το λέω σαν μια κουβέντα καφενείου, έτσι. Προσπαθώ να δω λιγάκι, διαβάζω λίγο κι εγώ έρμος όσο μπορώ δηλαδή. Τέταρτη νύχτα μάχης με τις φλόγες στην Δυτική Αττική. Ενεργό είναι το μέτωπο ακόμα στην Ψάθα. Σε ύφεση είναι οι φωτιές σε Κρύο Πηγάδι, σε Αγία Παρασκευή και σε Κανδύλη. Έψαξε από εδώ, έψαξε από εκεί, διάβασα, ρώτησα. Θα ξαναρωτήσω και την Κατερίνα. Τώρα θα μου πεις, τα στρέμματα τα ξέρουμε, έτσι. 13.000 στρέμματα μέχρι στιγμής, λέει, έχει κάψει η πυρκαγιά. Ξέρουμε πώς είναι οι πυροσβέστες, ξέρουμε πόσα είναι τα εναέρια μέσα, ξέρουμε πώς είναι ξένοι, πώς είναι, πόσα οχήματα και τα ξέρουμε τα πάντα. Δεν έχουν μετρηθεί ακόμη τα σπίτια, τα οποία, οι κατοικίες, οι περιουσίες οι οποίες έχουν χαθεί, σε αριθμό εννοώ. Θα μου πεις γιατί. I don't know. I don't know. Δεν ακούγεται καλά, φαίνεται, Μανώλη, ε? Δεν ακούγεται καλά. Έχουμε 4 συλλήψεις για φωτιά σε Ραφίνα, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Έχουμε αυτά, τα μαθαίνουμε αυτά, τα ξέρουμε όλα κανονικά, αλλά... μήπως δεν το διάβασα εγώ, παιδιά, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Σε 66χρονο που συνελήφθη, λέει, διοικητικό πρόστιμο 1.687.050. Ένας 49χρονος υπήκοος Πολωνίας συνελήφθη στη Νέα Κηφισιά. Αλλά αν με ρωτήσεις, περισσότερα από 7.000 στρέμματα, λέει, πλήγησαν, λέει, σε εκτάσεις στη Βεγαία, στην Αιγαλία. 7.264 για τη συγκεκριμένη αριθμή. Αλλά αν ρωτήσεις πόσα σπίτια καήκανε ουσιαστικά, ακόμη δεν έχουν καταμετρηθεί. Προφανώς χρειάζεται χρόνος.

Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να πούμε καλημέρες. Μάκη, καλή σου μέρα και σε σένα στη Χαρούλα. Good morning, ωραία φωτογραφία μου έστειλες. Τι είναι αυτό, προφυλακτήρες από το αυτοκίνητο? Είχαμε κανένα χτυπαξίλο ατυχηματάκι? Προσοχή στους δρόμους, αν και τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πολύ ήρεμα. Αλλά παρόλα αυτά θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές μας γραμμές εδώ στον Στάτους. Ολοζώντανα, ολοζώντανα. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6908-357-800. Δημήτρης, καλημέρα, λέει, όμορφο πρωινό Τρίτης, καλή εκπομπή. Πώς την ονόμασε σήμερα την εκπομπή? Σωστά, πρέπει να δώσει μόνο μας την εκπομπή. Τώρα θα μου έρθει σε λίγο.

τα ανακατώματα. Σήμερα η εκπομπή λέγεται Ανακατώματα. Σε αυτά τα ανακατώματα δυο πέσαν και αποφάναν, που λέει το τραγούδι. Ανακατώματα σήμερα, κύριε Γιώργο, καλή σας μέρα.

Όχι, όχι, δεν είναι μόνο μουσικά ανακατώματα, ραδιοφωνικά ανακατώματα αν θέλει. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα στον Ευάγγελο. Good morning, καλό πρωινό. 5:30 πήγαμε, άντε να ξυπνάμε Ευαγγέλη. Άντε αγόρι μου, άντε σιγά σιγά. Να πιεις το γαλατάκι σου πρωί πρωί. Πας στη δουλειά. Ο προκομμένος ξυπνάει νωρίς.

Πάλι για την Καριστιανού, ρε, μπαγε, κάτσε ρε, εσύ, Μπαλαμέ μου, περίμενε λίγο. Μου τα γράφετε όλα τα πράγματα έτσι, σα έχετε όρεξη πολύ αποξενύχτη, έρχεστε αποξενύχτη προφανώς. Γιατί σε βλέπω έτσι, γράφεις. Καλημέρα στο Σάββα, καλό πρωινό, καλή δουλίτσα. Για τους εναπομείναντες στη Θεσσαλονίκη και τους δουλευταράδες θα κάνω ιδιαίτερη εκπομπή έτσι, για όσους αρχίσουν να δουλεύουν τώρα και την επόμενη εβδομάδα που είναι ακόμα πιο δύσκολη που λένε και πιο βαθιά. Για την Καριστιανού, τι, τα ίδια πάλι να λέμε. Συνεχίζονται οι εσωτερικές αναταράξεις στο κίνημα των Ελπίδα για τη Δημοκρατία μετά τη διαγραφή του Θανάση. Βάλαμε το τραγουδάκι προχθές που λέγαμε «Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση», ας πούμε. Για παράδειγμα, έφυγε ο Θανάσης, ας πούμε, αλλά εγώ βγήκα κανένα δύο φορές, δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε, δεν μας εξήγησε κανείς. Άκουσα και την κυρία Καριστιανού, άκουσα και την άλλη άποψη. Και συνεχίζονται τα ίδια πράγματα, οι εσωτερικές αναταράξεις που λένε, Ευαγγελάκη μου. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς. Προσπαθούμε τώρα να μάθουμε πώς λειτουργεί ένα κόμμα. Γιατί ξέραμε πώς λειτουργεί ένα κόμμα, μας είχαν πει πώς λειτουργεί ένα κόμμα. Συνεχίζονται, λέει, το ιδρυτικό στέλεχος Ηλίας Μιχάλας καταγγέλει δημόσια τη Μαρία Καριστιανού και την Μαρία Γρατσία για αλόκοτες αποφάσεις. Διαβάζουμε τα ζώδια ή ας πούμε λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα πει αλόκοτες αποφάσεις, κύριε Ηλία? Κάμερα σε μένα. Ηλία, πες μας, αγόρι μου, ξέρουμε κάτι να πούμε. Τι είναι αυτά τα μπουρμπούτσαλα που ακούω συνέχεια να πούμε? Πέστε κάτι συγκεκριμένο, καταλάβει το κόσμος να πούμε. Τι διφορούμενα πράγματα να πούμε. Τι θα πει, ας πούμε, αλόκοτες αποφάσεις. Πες μια απόφαση, με καταλάβουμε εμείς άμα είναι αλόκοτες. Μας λες αλόκοτες αποφάσεις. Πες μας μια απόφαση. Για αλόκοτες αποφάσεις λέει και παρασκηνιακές εντολές. Μολόγα, αγόρι μου, πες, αφού βγαίνει ο άλλος να μιλήσει. Και του λες, πες, ας πούμε, μου θυμίζει τον Παπαγάλο. Το ξέρετε το τραγούδι Παπαγάλο? Ω, δεν το ξέρετε. Σας βάλω ένα τραγούδι τώρα να ακούσετε.

Λέγεται Παπαγάλος. Για να μην με ρωτάτε συνέχεια τι γίνεται με την Καρισιάνου. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Καρισιάνου. Δεν ξέρω. Πάντως έχουν προβλήματα, λέει, μέσα στο κόμμα. Τώρα τι προβλήματα, όπως έχουν τα κόμματα προφανώς μεταξύ τους. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, γίνονται ανακατανομές που λένε. Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος έχει κατατεθεί στις 26 Μαΐου με τη συμμετοχή αρκετών στελεχών και πλέον εκφράζουν έντονες διαφωνίες. Να πάμε καμιά φορά πουθενά να φάμε και τίποτα, ρε φίλε. Τον Παπαγάλο τώρα έρχεται. Όχι του Πανταζή, ρε. Πιανού Πανταζή, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε.

Όντως το πανταζί μου βγάζει συνέχεια. Μόλις πατάω παπαγάλο στην αναζήτηση μου βγάζει το πανταζί. Ένας παπαγάλος ήταν μόνο στην Ελλάδα του πανταζί, ρε φίλε, είναι δυνατόν? Το ψάξω παλού. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα. Στον κύριο Μίλτο, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Στον Αριστίδη, καλημέρα σας, καλημέρα.

Είναι ένα τραγούδι του Μίλτου του Πασχαλίδη, το οποίο δεν έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία από τις επιτυχίες αυτές, εσύ καταλαβαίνεις. Δεν θυμάμαι, έχει πολλά χρόνια που το έγραψε το τραγούδι, το ακούστηκε το τραγούδι. Έχει πολύ ωραίο στίχο όμως, έτσι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να το ακούσεις το τραγούδι? Για να τελειώνουμε λίγο με το θέμα αυτό, γιατί σας λέω, εγώ δεν γρικάω, ας πούμε. Αν μάθαινα κάτι, θα με αναγκάσετε να κάνω, να πάρω μια συνέντευξη από την κυρία Καρισιανού. Θα με το αναγκάσετε ειλικρινά, δηλαδή δεν το θέλω, αλλά θα αναγκαστώ να το κάνω για να μάθουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι ακριβώς γίνεται. Γιατί αυτά που ακούω δεν μου λένε κάτι, ας πούμε. Δεν είναι το ότι έφυγε ένα στέλεχος, πήγε από εδώ και πήγε από εκεί και τον άλλο. Να μου λέγες έφυγε, να πούμε, και πήγε στο Πασόκ, εκεί θα ήταν είδηση. Το ότι έφυγε απλά, δεν συμφωνήσαμε, είναι λογικό. Εδώ χωρίζουν αντρόγινα μετά από 15 χρόνια γάμου, ας πούμε. Για ακούστε λίγο του Πασχαλίδη το τραγουδάκι, για να το τελειώνουμε λίγο αυτό το πράγμα. Αφαιρεωμένο, έτσι, στην όλη διαδικασία, και σε αυτούς που θέλετε να μάθετε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Δεν κατάλαβα εγώ τι γίνεται. Άμα ξέρετε εσείς, οι γραμμές ανοιχτές, να μου πείτε.

Κατάλαβες Μανολάκη, έτσι, Φωτάκο μου δεν το πιάνεις το, δεν πειράζει, θέλεις λίγο εξειδίκευση σε μερικά πράγματα για να το καταλάβεις το προκεχωρημένο της ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας, αλλά κάπως έτσι συμβαίνουν τα πράγματα τα οποία εξελίσσονται. Ακούω πολλά βουρμπούτσαλα δηλαδή, στην ουσία δεν ακούω τίποτα. Να ακούσουμε κάτι παιδιά, για να ξέρουμε ξέρω εγώ τι ακούμε. Γιατί αν ακούμε πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε αδιευκρίνιστα, υπονοούμενα και να είχαμε να λέγαμε, πέρα από το ότι δεν είναι και σωστό, δεν είναι και πρακτικό δηλαδή, καταλαβαίνεις. Συγκεκριμένα πράγματα να συζητάμε, συγκεκριμένα. Νικολή, καλή σου μέρα και σε σένα και καλό πρωινό. Good morning, καλημέρα, καλημέρα, καλημερούδια.

0: Κάτσε γιατί έχω κι άλλα να ακούσουμε σήμερα πρωί-πρωί. Κάτσε λίγο, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, το βρήκαμε.
1: Επίσης είμαστε η μόνη χώρα, παιδιά, που δεν υπάρχουν σχολές για τέχνες τσίρκου.
2: Θα έπρεπε να υπάρχει ένα πανεπιστήμιο τσίρκου, μία σχολή τσίρκους.
1: Υπάρχουν πανεπιστήμια τσίρκου στο εξωτερικό και εδώ δεν έχουμε μία απλή σχολή. Και εντωμεταξύ οι απόφοιτοι γυμναστικών ακαδημιών τώρα κοιτάνε να μας πετάξουν τελείως έξω και να τα κάνουν όλα με χαρτί από γυμναστική ακαδημία. Και τις τέχνες τσίρκου, τα εναέρια, τα ακροβατικά. Ό,τι δηλαδή έχει γίνει με τους ηθοποιούς που τους πέταξαν έξω και τους πήραν τα διπλώματα και αυτά.
2: Θα έρθω πρώτος να σας διδάξω 5 rhythms. Flow στο κάτω, house, lyrical and stillness. Είναι κίνηση. Κατάλαβες αυτά.
1: Μ' αρέσει όταν θα γίνει μια παράσταση να έχει από όλα, να ξεκινήσει από το έδαφος και να καταλήξει πάνω στον ουρανό. Κατάλαβες, δηλαδή από ακροβατική εδάφους, να σηκωθείς, να κάνεις το χορό, αυτό, να μπουν οι φωτιές, οι δικές μου παραστάσεις, τις οποίες κοινοθετώ, ας πούμε, έτσι πάνε.
2: Αποφασίστε όμως το τσίρκο, τι θα κάνετε, τα ζώα ή τους ανθρώπους.
0: Γι' αυτό σου λέω, μπορεί να γίνει και χειρότερη κατάσταση. Μην νομίζεις ότι έχουμε φτάσει, ας πούμε, στον πάτο. Έχει να σκάψουμε ακόμα κάτω, έχει λασπουριά από κάτω, έχει πράγμα από κάτω, να πούμε, του Κασίδη, να πούμε, το οποίο έχει πολύ πράγμα το οποίο πρέπει να. 7 είναι τα πετσιά της μοναξιάς. Πετάγεται το μεταξύ και ο Βαγγελάκης ο άλλος από κάτω, κάτω από αυτή την ανάρτηση που βγήκαν τα καημένα και συζητήσαν. Εν τω μεταξύ στο εξωτερικό έχει, κάτσε το μάθημα αυτό, γιατί αυτό πέταξε μια κάτι μέσα στο εξωτερικό. Δεν ξέρω ποιον έχουμε. Έχουμε κανέναν εξωτερικό συνεργάτη εδώ πέρα τώρα πρωί-πρωί. Μας ακούει, ρε παιδί, από καμιά Ευρώπη. Ενωμένη είναι κανονικά. Έχουμε σχολές τσίρκου. Δηλαδή πάει το παιδί, ας πούμε, και λέει θέλω να γίνω αρτίστα, ας πούμε. Πώς λέει να. Τσιρκαδόρος, ρε παιδί μου, εμείς έχουμε άλλους εδώ πέρα, έχουμε τσιλιαδόρους. Άκη, τσιρκαδόρος, υπάρχει σχολή, υπάρχει, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα τεχνικό επαγγελματικό, υπάρχει ένα ΤΕΙ, ας πούμε, που μπορείς να ασχοληθείς με τα ακροβατικά του τσίρκου κτλ. Σαν σχολή μιλάμε τώρα, δεν το γνωρίζω, γιατί το πέταξε η κοπέλα εκεί πέρα. Και πετάγεται και ο άλλος, ας πούμε, μετά από αυτή την ανάρτηση που είδε τα παιδιά που θέλανε εκεί να σπουδάσουν άλλα πράγματα από αυτά που έχουμε μάθει μέχρι το μυαλό μας. Φαρμακοποιός, νηπιαγωγός, βοηθός στο διάτρο και κάτι τέτοια χαζά. Και λέει, μάλλον αυτή λέει, πρέπει να είναι αριστερή. Γιατί ρε Βαγγελάκη αριστερή? Γιατί δηλαδή αυτή πρέπει να είναι αριστερή? Τι σημαίνει αριστερή, ας πούμε? Τι χαζομάρες είναι αυτές που μου γράφετε? Τα παιδιά εδώ έχουν άλλο σχολικό προσανατολισμό, τελείως διαφορετικό από αυτόν τον οποίο ήθελες να δώσεις εσύ στα παιδιά σου.

Σχολές τσίρκου λέει θέλει. Σχολές τσίρκου. Πώς δεν έχουμε σχολές τσίρκου. Πώς δεν έχουμε σχολές τσίρκου. Μπορεί να μην είναι αναγνωρισμένες, αλλά νομίζω πως υπάρχουν σχολές τσίρκου. Τώρα θα μου πεις το τσίρκο γιατί να το υποβαθμίσουμε, γιατί... εγώ δεν έχω παρακολουθήσει. Έχετε παρακολουθήσει παράσταση τσίρκου? Νομίζω παρακολούθησα μία φορά. Δεν θυμάμαι να σου πω. Μια φορά πρέπει να παρακολούθησα και εκείνο, όχι για ολοκληρωμένη την παράσταση. Κάτι ακροβατικά με ποδήλατα θυμάμαι και κάτι φακυρικά.

0: Από την άλλη, για να έρθουμε και λίγο στα αυτά που είναι εκτός τα ανησυχητικά, τα που έχουμε τις φωτιές και με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν στους συμπολίτες μας, σήμερα έχω και Τραμπ, έτσι. Έχω Τραμπ σήμερα, κανονικό Τραμπ δηλαδή. Τελευταία ευκαιρία, είπε ο Τραμπ. Αυτός έχει χαζέψει τελείως, έτσι. Πρέπει να το έχει χάσει τελείως, εντελώς. Θα το μάθουμε αργότερα βέβαια αυτό, μετά τις αυτοψίες, αλλά το έχει χάσει. Τελευταία ευκαιρία, λέει ο Τραμπ, ότι διαπραγματεύεται, λέμε, το Ιράν. Την Τεχεράνη μιλάει για νέο ψέμα. Ναι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Συγκλονίστηκα τώρα με αυτό που άκουσα.
0: Με το τσίρκο.
1: Δεν ήξερα. Ναι.
0: Ναι, δεν ήξερα.
1: Δεν ήξερα ότι... Δεν ήξερα. Και εγώ αναρωτιόμουν τόσα χρόνια. Τόσοι κλόου γύρω μας, από πού βγαίνουν.
0: Έλατε.
1: Είχατε την απορία.
0: Και εγώ νόμιζα ότι, ότι πρέπει να έχει μια σχολή, ας πούμε, για τσίρκο.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να είσαι κλόουν χωρίς στοιχείο γίνεται.
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται.
0: Έλατε.
1: Έλα, ναι,
0: το να, γίνει, αυτό, το να γίνεις κλόουν, ας πούμε, σε μια τέτοια διαδικασία, πρέπει να έχεις ένα χαρτί, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Όχι μόνο, ναι. Δεν είναι απαραίτητα να γίνεις μόνο κλόουν. Μπορεί να γίνεις, ναι, και από αυτούς που κάνουν κολοτούμπες. Να είσαι κολοτούμπας χωρίς στοιχείο γίνεται.
0: Α, και αυτό. Και αυτό. Για την ναι. Εσείς λέτε για την πολιτική τώρα. Τα παιδιά μιλούσαν για καταγράμμα τσίρκο όμως. Καταλαβαίνετε.
1: Όχι, και εγώ για αυτό λέω. Ναι, μη στεναχωριέσαι. Ξέρω, ναι, τι λέω. Δεν το έχασα ακόμα. Ναι.
0: Έχουμε πάντως αρκετούς οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν βγάλει μια σχολή τσίρκου, ας πούμε.
1: Πέρα από την πλάκα, ναι, πέρα από την πλάκα, Κώστα, έχουμε έλλειψη από σοβαρές σχολές για τεχνικά. Δηλαδή, στο δικό μας το αντικείμενο, ναι, δεν υπάρχει, ενώ έξω υπάρχει, έτσι.
0: Έξω έχει πάρα πολλές.
1: Σχολή χειριστών γερανών, οι οποίοι πηγαίνουν και σε εταιρείες και κάνουν πρακτική.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ πέρα δεν υπάρχει τέτοιο
0: εδώ πράγμα. Εδώ γενικότερα...
1: Το υπάρχει, έχει ζήτηση, αλλά... Σου λέει όλος να έρθω να μάθω. Πώς θα μάθεις, ρε φίλε, που τα βασικά δεν γνωρίζεις.
0: Εδώ γενικότερα τα επαγγέλματα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι στο εξωτερικό. Εκεί είναι πιο εξειδικευμένα. Εδώ πέρα όλοι είναι μαραγκοί. Δηλαδή αυτός που ασχολείται με τα κουφώματα κάνει μόνο κουφώματα, δεν κάνει τίποτα άλλο άνθρωπος. Μαραγκό τον εβάζανε. Τι μαραγκό, δεν είναι μαραγκός ο άνθρωπος.
1: Μιλάω για κάτι συγκεκριμένο, ναι, που και έχει έλλειψη. Έχει έλλειψη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα, αν δεις τι γίνεται τώρα στο Fly. Είναι όλο κάτι συνταξιούχοι. Περισσότεροι είναι, επειδή έχουν το δικαίωμα πλέον να δουλέψουν, ναι, έχουν έρθει πίσω αυτοί που μπορούν και θέλουν, γιατί δεν υπάρχουν χέρια.
0: Χειριστές. Στην Ελβετία, πάντως, να ξέρεις, είχα μία θεία, πρέπει να την έχω ακόμα, δεν ξέρω, κάτι έχω χάσει λίγο.
1: Δεν πιστεύω να σου στείλει τίποτα λεφτά.
0: Όχι, βρε, πια. Άκουγε. Η γυναίκα πήρε σύνταξη από την Ελβετία και ήρθε στην Ελλάδα και σε ένα χωριουδάκι δίπλα σε εμάς. Ξέρεις τι δουλειά έκανε? Ήτανε χειριστής γερανού, αυτά τα μεγάλα, τα κίτρινα που είναι ψηλά, ανέβαινε πάνω κάθε πρωί.
1: Και ναι, ήτανε
0: χειριστής του γερανού.
1: Ναι, ναι.
0: Η θεία, από το χωριό.
1: Ναι. Μα ναι, δεν υπάρχει. Και κάτω, ναι, στην Αθήνα φέρνουν και απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Φέρνουν και απ' έξω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν άτομα. Mm-hmm. Δηλαδή ψάχνεις για να βρεις και δεν υπάρχουν εξειδικευμένα άτομα.
0: Ένα και σε μερικά.
1: Δεν γνωρίζω το αντικείμενο, δεν είναι εύκολο να το μάθεις. Είναι πολλές οι πληροφορίες, είναι ένα πράγμα
0: και
1: πολύ
0: σύνθετο. Και με την πολιτική το ίδιο συμβαίνει. Βλέπεις, φεύγουν τα άτομα. Δεν υπάρχουν άτομα να στελεχώσουν ένα κόμμα, ρε φίλε.
1: Ναι, και αυτό πρέπει να υπάρχει μια σχολή.
0: Φεύγουν, ναι, φεύγουν και από εκεί. Φεύγουν και από εκεί.
1: Δηλαδή, εγώ απορώ, γιατί ξέρω εγώ, για να ανοίξεις ένα μαγαζί, να ανοίξεις κρεοπόλεις, ξέρω εγώ, πρέπει να πας κάπου να πάρεις κάποια βάση, ας πούμε.
0: Μια βεβαίωση.
1: Για να, ναι, για να γίνεις κομμώτρια το ίδιο, για να είναι... Και ένα αντικείμενο, ας πούμε, όπως είναι ο χειρισμός ενός τέτοιου μηχανήματος, να μην έχει. Σου λέει αυτοδίδακτος, μάθε.
0: Ναι.
1: Πάνε σε μια εταιρεία και μάθε. Ναι, αλλά και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί το να πάρει μια εταιρεία ένα άτομο που είναι πανάσχετο και να πρέπει να το έχει για χι χρόνια και να το πληρώνει χωρίς να το αποδίδει, δεν είναι εύκολο.
0: Σωστό. Έτσι. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε μου. Ναι. Καλό πρωινό. Καλημέρα. Καλή δουλίτσα. Ούτε Μόργαν, Γιωργάκη μου, καλημέρα. Στη Φωτεινή, καλημέρα επίσης. Καλημέρα, Φωτεινάκη. Γεια σου, ρε Φωτεινάκη. Καιρό έχω να σε ακούσω, Φωτεινάκη. Δηλαδή, λέει, αυτή στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, λέει, έχουν πάει σε σχολή. Α, αυτό δεν το... Τζένι μου, καλή φωτάκο στα λεφτά. Δεν ξέρω, γόρι μου, αν έχουν πάει σε σχολή. Πάντως τα παιδιά ζήτησαν έτσι μια σχολή τσίρκου με ακροβατικά και με... Στο εξωτερικό υπάρχει όμως αυτό, ρώτησα, δεν με απάντησε κανείς. Στο εξωτερικό υπάρχει, τι υπάρχει ως επάγγελμα? Προφανώς αυτό είναι διασκεδαστής, αρτίστας, κάτι που κάνεις και ακροβατικά. Το συνηθίζουν οι Ευρωπαίοι αυτό. Εμείς έχουμε το τριαντάφυλλο πιο πολύ, που σου λέει ο άλλος, και τα λαχεία. Καλά, τα λαχεία είναι δουλειά κανονικά, αλλά το τριαντάφυλλο, το οποίο έρχεται το κοριτσάκι και σου λέει, θέλετε ένα λουλουδάκι, ας πούμε, λέω, πόσο κάνει? 10 ευρώ. Καλά, μαρή, 10 ευρώ κάνει ένα τριαντάφυλλο? 10 ευρώ, μαρή, θες ένα τριαντάφυλλο? Ακρίβαιναν και οι επέτες, ας πούμε. Προχθές είδα κάπου στη Μηχανιώνα, εκεί στο δρόμο των. Πού είναι, ξέρω εγώ, τα καλά τα μαγαζιά. Που πάμε και τρώμε εκεί στο Ταλιάνι. Δυο πιτσιρίκια, αδερφάκια πρέπει να ήταν, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι. Να ήταν πόσο χρονών τώρα, να ήταν 8, να ήταν 9, να ήταν 7, κάπου εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, του δημοτικού τώρα, πρώτη δευτέρα δημοτικού. Είχαν από ένα καλαθάκι, σαν και αυτά που έχουν οι Κινέζοι παλιά, τώρα δεν ξέρω, Κινέζοι, κάτι άλλο, ας πούμε, για παράδειγμα, από την Αφρική, ας πούμε, ένα καλαθάκι με πραγματάκια μέσα. Κάτι φακούς, κάτι ανεμιστηράκια, κάτι αυτό, κάτι βεντάλιες, κάτι τέτοια ψηλό πράγματα, ας πούμε. Και πουλούσαν τα παιδάκια, ρε φίλε. Πουλούσαν τα παιδάκια αυτά τα πραγματάκια. Καλοντημένα, φτιαγμένα, καθαρά, νυχάκια κομμένα, χωριστρούλα στην άκρη. Μικρά παιδάκια, σου λέω, 7 χρονών, 8, αν ήταν βαριά 8. Ήτανε δύο μαζί, ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι. Από ένα καλαθάκι όμορφο τακτοποιημένο, που μέσα είχε καλούδια, τέτοια παιχνιδάκια και ιστορίες, ας πούμε, κανένα φακό, δεν θυμάμαι τώρα κάτι άλλο, τέτοια μικροεξαρτήματα, ας πούμε, κινέζιες. Και τις πουλούσανε, να πούμε, για να βγάλουν κανένα μεροκάματο, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει με τα καλοκαιρινά, εντάξει, πήρατε εδώ με τα καλοκαιρινά, αλλά πάμε να ακούσουμε κάνα τραγουδάκι διαφορετικό τώρα πριν πάμε στις 6, έτσι. Αυτό το βαριέσαι λιγάκι, το μονότονο αυτό. Το πράγμα είναι σαν να κάθεσαι στην παραλία, ας πούμε, για παράδειγμα, και έχει εκείνο το μονότονο ήχο, το ντουπου ντουπου ντουπου ντουπου ντουπου ντουπου ντουπου, το κατάλαβε, και εμένα μου αρέσουν αυτά, αλλά για λίγο, έτσι. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό σε όλους. 55 τα λεπτά μετά τις 5, εδώ στον Status 107 και 7.

Μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Βαγγελάκη μου, καλημέρα. Κύριε Κοσμά, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Κλείσαμε την πρώτη ώρα, την έξτρα πρίμα που λένε. Πώς πέραμε έξτρα μπίλια στο φλιπεράκι. Φλιπεράκι έπαιζες εσύ? Δεν μπορεί τώρα, ένα φλιπεράκι θα το παίξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έξτρα μπίλια από τις 5 το πρωί. Για καλημέρες. Καλημέρες, πώς το είπα το καλημέρες? Ένα Αφρικανός το είπα, καλημέρες. Καλημέρα. Κούλα κούμπα το μπαούλα λου. Λοιπόν, κλειστά μαγαζιά βλέπω. Όταν λέω κλειστά μαγαζιά, λόγω αδειών, έτσι. Μεγάλα μαγαζιά τα οποία επιχειρήσεις, δηλαδή, για τη μάσα πιο πολύ. Κλείσανε λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Στην Ευρώπη κλείνουν τα μαγαζιά. Βαγγέλη, εσύ ξέρεις να πούμε. Δηλαδή φεύγει ο άλλος, ας πούμε, ο Γερμανός το κλείνει το ταβερνίο, ας πούμε, το εστιατόριο. Το κλείνει για, ξέρω εγώ, 10 μέρες. Κλείνει, ας πούμε, το εστιατόριο. Γίνεται. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Οι Έλληνες το κάναμε, γιατί φεύγαμε, ας πούμε, και αν είχες κανένα ίμπις, ας πούμε, κανένα πατατάδικο, το κλείνεις για ένα μήνα.

Πάνε Στάκο μου, γεια σου αγόρι μου καλό, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα από τον Στάτους 107.7. Καλοκαιρινή σεζόν. Ραδιοφωνικά ανακατώματα σήμερα η εκπομπή λέγεται. Κάθε μέρα δίνουμε καινούριο όνομα στην εκπομπή. Δεν λέει τώρα ένα όνομα να πούμε για όλη. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Κάθε μέρα η εκπομπή είναι διαφορετική. Κάθε μέρα η εκπομπή πρέπει να έχει διαφορετικό όνομα. Ανακατώματα, κριτικό. Κριτικό τέτοιο. Μεταφραστικό, κριτικό, έτσι. Το 1 δισεκατομμύριο έφτασε η Οδύσσια, λέει. Πολύ το χρήμα. Ε, είδες τι ωραία, είδες τι ωραία που τα σενάρια. 1 δισεκατομμύριο πούλησε. Καλά, πήρε και επιχορηγήσεις όμως, τα μάθαμε και αυτά. Δεν το ήξερα εγώ, να σου πω την αλήθεια. Μου το είπε η Κατερίνα χθες. Μου τα έλεγε ο Φωτάκος. Όπως επιχορηγήσεις πρέπει να πήρε, μου στείλε ο Φώτης ένα καινούριο μηνυματάκι και το χιλιοστό. Πήρε μπόνους. Εντάξει. Δεν τα ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, παιδιά. Εγώ τώρα μην με μπερδεύετε. Και δεν με αφορούν κιόλας, έτσι. Κύριε Στέφανε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Οι γραμμές ανοίγουν και πάλι. 2-3-10-5-13.000. 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνυματάκια σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Δεν έχω μάθει ακόμα τον αριθμό των σπιτιών που έχουν καεί. Άκουσα έναν. Κάτσε λίγο να τον. Πού είναι όμως αυτός που τον άκουγα προηγουμένως? Περίμενε λίγο να το δω, να το βρω και να το ψάξω λίγο. Α, εδώ είναι. Α, όχι, έφυγε. Το ψάξω, το βρω. Ένας νεαρός, ο Σάββας, που μιλούσε. Ήθελα να τον ακούσω εκεί από τον οικισμό.

Έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Στέλιο. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό στο Θωμά, στον κύριο Αριστίδη και στον Ορέστη. Στα μηνυματάκια που στέλνετε. Γεια σου Νικολέτα μου, good morning. Καλό πρωινό, good morning. Καλημερούδια, καλημερούδια. 15 λεπτά μόλις μετά τις 6. Είναι Τρίτη. Οι Τρίτες είναι ήσυχες μέρες από τη φύση τους γενικότερα, ρε παιδί μου, στη βδομάδα. Η Δευτέρα είναι λίγο αλλοπρόσαλη, λίγο βαριά. Η Τρίτη είναι μια ήσυχη μέρα, flat που λένε κανονικά. Τώρα, ιδιαίτερα μέσα στον Αύγουστο, είναι ακόμα πιο flat. Δεν μου είπε κάποιος για αυτό που ρώτησα προηγουμένως, αν και στη Γερμανία οι επιχειρήσεις, ας πούμε, κλείνουν κάποιες συγκεκριμένες μέρες, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, στις διακοπές, κλείνουν ή. Όταν λέω επιχειρήσεις, κλείνει ρε παιδί μου τώρα. Το γυράδικο έκλεισε τελείως. Δεν είναι ότι πάνε κάποια άδεια μέσα από κάποιοι υπάλληλοι. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο. Κλείνει κανονικά λουκέτο και σου λέει θα είμαι άδεια από τη στάδε μέχρι τη στάδε του μήνα. Οι καρέκλες είναι μέσα, να πούμε, μαζεμένες όλες και το μαγαζί κλειστό. Είναι ελληνικό προσόν αυτό, δηλαδή το κάνουμε στην Ελλάδα. Είναι international, ρε παιδί μου. Κλείνουν οι επιχειρήσεις γενικότερα παντού, ας πούμε. Κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στο καλοκαίρι, προφανώς. Το ρώτησα.

Νικολάκης μου γράφει εδώ πέρα, μόνο στην Ιταλία κλείνουν τα πάντα, λέει, και οι μεταφορές. Και εγώ δεν θυμάμαι, σου λέω, στην, αν και οι Έλληνες επιχειρηματίες που είχαν ένα μαγαζί, ένα ρεστοράν, ένα σουβλατζίδικο, ένα οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ξέρω ότι κλείνανε για κάποιες μέρες, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες κλείνανε κανονικά για τους Έλληνες. Δεν θυμάμαι τι γινόταν με τις γερμανικές, ας πούμε, επιχειρήσεις εστίασης, ρε παιδί μου, για την εστίαση μιλάω, ή οποιοδήποτε άλλο μαγαζί με ρουχισμό, με ένα μαγαζί χρώματα σιδηρικά, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. Δεν θυμάμαι στα εξωτερικά. 10 χρόνια στη Γερμανία, δεν θυμάμαι τώρα να σου απαντήσω, γι' αυτό ρωτάω. Στην Ιταλία, λέει ο Νίκος, κλείνουνε. Κλείνουνε όποια περίοδο θέλουνε. Δηλαδή, μπορεί να πάρει άδεια ο άλλος και το Μάιο, ας πούμε, να κλείσει το μαγαζί του Μάιο 20 μέρες, ας πούμε, για παράδειγμα, και να πάει. Είναι συγκεκριμένη χρονική στιγμή που πρέπει να κλείσει, όπως εμείς λέμε, να, από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου μέχρι το 15 Αυγούστου, ας πούμε. Στέφανε, καλημέρα. Στην κυρία Φρόσο επίσης, good morning, καλό πρωινό. Εν τω μεταξύ, στη Γενιτσόν 89, να το πω και αυτό γιατί το ξεχνάω, ήθελα να το πω και χθες και το ξέχασα. Στην Γενιτσόν 89 έχει αυτές τις πράσινες, πώς το λένε, τις γωνιές που έχει φτιάξει ο Δήμος και πηγαίνουν τα μπουκάλια, ξέρω εγώ, αφορολόγητα τα μπουκάλια. Δεν κόβουμε από δείξη, αφορολόγητα, αλλά τέλος πάντων, δεν κόβουμε τα μπουκάλια. Τέλος πάντων, αποζημιωνόμαστε για τα μπουκάλια τα οποία μαζεύουμε, τα πλαστικά, τα καπάκια κτλ. Είχε και έναν κάδο όμως για βαρέα αντικείμενα, όπως ας πούμε μια πολυθρόνα, ένα καναπέ, δυο παντζούρια. Είχε έναν κάδο εκεί πέρα. Κάδος, ξέρεις, είναι αυτό το καζανάκι που λέει και ο φίλος μου, ο Jive Tools. Και τον επήρανε τώρα, δεν ξέρω αν τον εφέρανε, βέβαια, έχω μέρες να περάσω. Έχει κανένα δεκαήμερο, ας πούμε, που τον επήραν τον κάδο, αλλά δεν τον ξαναφέρανε άδειο πίσω. Ο Δήμος τα κάνει αυτά, νομίζω, έτσι, ο Δήμος τα κάνει αυτά. Γενιτσόν 89, το ξέρετε το σημείο, τα λέγαμε επί εποχής Γερακαρίτου αυτά. Ο κόσμος πάει, βέβαια, να πετάξει τα βαρέα αντικείμενα του μόνος του, όπως το έχει κανονίσει ο Δήμος και πολύ καλά το έκανε, αν και αυτό θα έπρεπε να είναι σε καμιά 70 μεριές, όχι μόνο σε μία, γιατί μόνο ένα κάδο εγώ είδα στη Θεσσαλονίκη. Έναν. Στη Γενιτσόν 89, σας λέω. Έναν. Άλλο δεν είδα εγώ. Έχω ψάξει τις άλλες πράσινες γωνιές, είναι πράσινες γωνιές χωρίς κάδο όμως. Αν δείτε πουθενά ακόμα ένα κάδο, μου το πείτε, έτσι. Και τώρα έχουν μέρες να τον εφέρουν και πάει ο κόσμος και αφήνει τα πράγματα και έξω, έτσι, στο μεϊντάνι που λένε. Τι έγινε, παιδιά? Κλείσαμε λόγω διακοπών? Θα μας φάνε τα σκουλίκια το καλοκαίρι.

Ναι, αυτά με το κατετοκούμπο, ρε παιδί μου, που σου δείχνει και σου λέει έλα να δώσεις. Καλά είναι, καλά κάνουν αυτό. Μια χαρά, εγώ το βλέπω πολύ σωστό αυτό το πράγμα. Σωστό είναι αυτό, αλλά δεν υπάρχει η υπόλοιπη υποδομή, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα, έτσι. Ενώ το ξεκινήσανε, το ψάξαμε, το βρήκαμε, κάναμε τις δουλίτσες μας για ένα χρονικό διάστημα. Τώρα, λόγω καλοκαιριού προφανώς, έφυγε ο κάδος και δεν ξανάρθε, ας πούμε. Και ψάχνουμε να δούμε πού τον έχουν πάει. Τι έγινε, παιδιά? Κουραστήκαμε.

Θα πω την Κατερίνα τώρα να το ψάξει λίγο το θέμα αυτό, γιατί θα ξέρει, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Μάκης, καλή σου μέρα, γενέθλια σήμερα. Έλα ρε γόρι. Δεν ρωτάω πως θα κλείνεις, γιατί φαίνεσαι τροφαντός. Στα το παστελάκι το... Όχι το μαλακό, το σκληρό. Ναι, ναι.

Το ρώτησε και ο Ανδρουλάκης αυτό, αλήθεια? Τι ρώτησε ακριβώς ο κύριος Ανδρουλάκης στο Μητσοτάκη? Και ο Μητσοτάκης δεν απάντησε, του είπε η σιωπή μου προς απάντηση. Δεν το έπιασε αυτό. Ήμουν διακοπές, παιδιά, δύο εβδομάδες. Δηλαδή, όταν λέω διακοπές, ασχέτως στις δραστηριότητες μου, απήχα, ξέρω εγώ, γενικότερα απ' όλα. Έτσι, γιατί η διακοπή έχει αυτή την έννοια. Το διακόπτω τα πάντα, διακόπτω την καθημερινότητα. Διακόπτω μέχρι και το φαγητό, δηλαδή, στην ουσία, και τα πάντα. Εννοώ τις συνήθειες, τις διατροφικές και τα λοιπά, έτσι, διακόπτω τα πάντα. Τι ακριβώς ρώτησε ο Ανδρουλάκης στο Μητσοτάκη και δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης? Α, για το, για τις αυτό, γιατί κοστίζουν και τα λοιπά. Ναι, καλά, αυτά παλιά, παλιά ξινά στα φίλια. Τα ξέρουμε αυτά, εντάξει, τώρα δεν είναι, δεν είναι της ώρας που λένε. Τέλειο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Γραμμούλες ανοιχτές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Σε όλους εμάς που έχουμε μείνει εδώ στην πόλη και θα παραμείνουμε όλο τον Αύγουστο. Και τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6908-357-800. Είναι τρίτη σήμερα και είναι 4 του Αυγούστου. Με θερμοκρασίες καλοκαιρινές.

Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλή σου μέρα. Γιαννάκη, καλά το έκανες και το είπες. Αυτό το είχα και εγώ μια απορία, το ξέχασα και χθες να το ρωτήσω. Τώρα που θα έρθει η Κατερίνα Άδουλ, γιατί σας είπα, επειδή έλειπα λίγο, έχω κάποια κενά. Εκείνη η εβδομάδα με την αναθεώρηση του συντάγματος, το οποίο τι έγινε τελικά με την έγινε καμιά αναθεώρηση συντάγματος και δεν το πήρα χαμπάρι. Ήμουν εγώ, ας πούμε, ξεχασμένος πάνω στη σκάλα. Μας τα πει η Κατερίνα τώρα, γιατί υπάρχει ένα συστηματάκι για το πώς γίνεται όλη η διαδικασία.

0: Κατερίνα όμως, η οποία μπουκάρε στο στούντιο. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαζεύουμε ερωτήσεις από το πρωί να πούμε. Γι' αυτό περιμένουμε πώς και πώς.
1: Για την αναθεώρηση, απλά επειδή είναι αγωγή του πολίτη τρίτης γυμνασίου, ένα λεπτό κάτι. Λοιπόν, για να γίνει αναθεώρηση του
0: συντάγματος. Προσέξτε λίγο τώρα, κάμερα σε μένα, για να μας εξηγήσει και να εξηγήσει.
1: Όχι, πολύ ρεζουμέ. Υπάρχει μια ευβουλή. Μια κοινοβουλευτική περίοδος.
0: Μάλιστα.
1: Που λέει η κυβέρνηση ή κάποια κόμματα ότι θέλουμε να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα.
0: Μπράβο.
1: Θέλουμε, ναι, θέλουμε. Μετά, σε αυτήν την προαναθεωρητική βουλή, εδώ είμαστε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ψηφίζουν τα κόμματα και η κυβέρνηση.
0: Έτσι.
1: Ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά δεσμεύεται στην επόμενη βουλή.
0: Στην επόμενη βουλή.
1: Αφού μεσολαβήσουν εκλογές, να αναθεωρηθούν.
0: Ναι.
1: Είμαστε στη φάση που συγκεντρώθηκαν τα κόμματα και η κυβέρνηση, μόνο το κυβερνών κόμμα, μόνο η πλειοψηφία, υπερψήφισε αυτήν την αναθεώρηση και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν σε κάποια άρθρα που θεωρεί ότι πρέπει να είναι αναθεωρητέα.
0: Μάλιστα.
1: Για εμένα.
0: Για την πολίτευση, όλοι δεν θέλουμε να κάνουν.
1: Όχι.
0: Δεν θέλουν να κάνουν αναθεώρηση.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Διαφωνεί με την αναθεώρηση όπως αυτή διαμορφώνεται από την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Και ψήφισε κατά. ΠΑΣΟΚ, ενώ συμφωνεί με την αναθεώρηση κάποιου άρθρων, για να μην πει ότι συμφωνεί, ψήφισε παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ υπεύθυνη σας.
0: Άρα λοιπόν, εμείς περιμένουμε την επόμενη τετραετία, την επόμενη βουλή δηλαδή, που θα σχηματιστεί μια βουλή, η οποία βουλή θα κάνει την αναθεώρηση.
1: Η επόμενη βουλή θα κάνει την αναθεώρηση.
0: Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν καταλάβαινα.
1: Αυτό
0: το πράγμα. Ήταν παιδιά για να το ξέρετε. Δηλαδή, γιατί λέει ο άλλος, δεν έγινε αναθεώρηση. Δεν έγινε αναθεώρηση. Θα γίνει, μπήκαμε σε μια διαδικασία. Να γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, η αναθεώρηση του συντάγματος, έτσι κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό. Εύκολη η εξήγηση. Δεν είναι τίποτα. Τι δεν καταλαβαίνεις εσύ αμέσως, δεν το κατάλαβες. Τι δεν κατάλαβες. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία, κάποια στιγμή θα το. Αυτό. Θα το στο μέλλον, ας πούμε, μετά. Εμείς έτσι δεν τη φτιάξαμε εμείς τη διαδικασία. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή το Σύνταγμα προστατεύει το Σύνταγμα. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορεί να γίνει έτσι ξαφνικά ήρθε ο άλλος να πούμε, επειδή αποφασίζομαι και διατάζομαι, ξέρω εγώ, κάνουμε ένα θεώρηση συντάγματος. Πού πάζε καραμίτσο. Δεν γίνεται. Θα συμφωνήσουν. Αν συμφωνούσαν όλοι βέβαια ότι θέλουν να γίνει ένα θεώρηση του συντάγματος, άρα δεν συμφωνείτε για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Άμπρα, αυτό, τουλάχιστον αυτό το καταλάβουμε. Δεν συμφωνούν όλοι. Θέλουμε να γίνει. Ευχαρίστως μεν, δυστυχώς όμως. Δεν έγινε. Θα γίνει όμως κάποια στιγμή. Και η θάλασσα ξεκινάει από θα, αλλά δεν τελειώνει. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Γεια σου, αμπελοφιλόσοφε.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel.

0: Travel, δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Status FM. Δίνουμε το λόγο στη μουσική.

ένα παράπονο μικρό. Γεια σου Μιλτάκο. Να ρωτήσω την Κατερίνα για την επιστολική ψήφο. Για τις διεθνές, εθνικές, όχι διεθνές, εθνικές εκλογές. Αν προχωράει, το ρωτήσουμε τώρα μόλις έρθει. Κάτσε λίγο, κοπέλα, μόλις ήρθε την πιάσαμε από τη μούρη κατευθείαν, περίμενε λίγο. Μαστορεύει τώρα κάτι μέσα, κάτι βίδες εκεί πέρα και στην καρέκλα, κάτι κάνει. Ισότητα βλέπεις, γιατί δεν τι φωνάξει έναν άντρα, δεν χρειάζεται. Και οι άντρες είναι για αυτές τις δουλειές μόνο, δεν κατάλαβα. Σήμερα τα πράγματα αλλάξανε, Λεωνίδα, δεν είναι όπως παλιά. Τώρα είμαστε ίσοι και όμοιοι όλοι. Καλημέρα στο Θεοτάκη, ο οποίος απολαμβάνει μπαλκονάδα. Γεια σου Θεοτάκη, καλώς όρισες και καλή ξεκούραση μέχρι το επόμενο ταξιδάκι. Ραδιοφωνικά ανακατώματα σήμερα η εκπομπή. Τριτιάτικα. Αύριο άλλη ονομασία. Κάθε μέρα μια καινούργια ονομασία για την εκπομπή. Έτσι, Βαγγελάκη. Έτσι, μπράβο. Έμα τι, όλο τα ίδια και τα ίδια. Το πολύ το κυρελέσιο, τον Μπαριέτη και ο Παπάς που λένε.

Ο μόνος δρόμος που βγάζει κίνηση τέτοιες ώρες, από νωρίς το πρωί, ο μόνος δρόμος, ο μόνος κόμβος ουσιαστικά, κόμβος είναι, θα μπορούσε να, ναι, έχει, γιατί είναι σταυροδρόμοι ας πούμε, ο μόνος, το μόνο σημείο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή που έχει λίγο περισσότερο κίνηση και κοκκινίζει, είναι στον ανισόπεδο κόμβο, το παλιό flyover της Σταυρούπολης. Ο δρόμος που έρχεται από τη Βοηθητική, από την Ηλιούπολη, Εύωσμο, και θέλει να στρίψει ο άλλος για να φύγει για Καβάλα, ας πούμε. Εκείνο το φανάρι μαζεύει αυτοκίνητα. Για ευνόητους λόγους, ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα, τα έχουμε πει πολλές φορές, έτσι. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ ήρεμα, πάρα πολύ ήσυχα και πάρα πολύ άδεια. Για τις φωτιές, κύριε Φώτη, σας τα είπα εγώ το πρωί. Θα μας τα πει και η Κατερίνα, βέβαια. Τέταρτη νύχτα μάχη με τις φλόγες. Τα έλεγα από τις 5 τα λέγαμε σήμερα στη Δυτική Αττική. Ενεργό είναι το μέτωπο στην Ψάρα, στην Ψάθα, συγγνώμη. Σε ύφες είναι οι φωτιές, σε Κρύο Πηγάδι, σε Αγία Παρασκευή και σε Κανδύλι. Έχουμε 450 πυροσβέστες ανάμεσά τους, λέει, 46 Γάλλους και Ρουμάνους που δίνουν τη μάχη, λέει, με τα καντιλάκια αυτά τα οποία φοβόμαστε μην αναζωπηρώσουν την κατάσταση. Οι φλόγες μπήκαν στις αυλές, λέει, στην Λούμπα, αλλά δεν έκαψαν σπίτια, είπε ο δήμαρχος των Μεγάρων.

0: Μακάριος, είχαμε ένα θεματάκι με τον Μακάριο, με τον κύριο Μακάριο, το Λαζαρίδη, ναι. Αυτόν τον, ναι, το, ναι, αυτά τα γνωστά ξέρεις. Άσκησε, λέει, κριτική στη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, λέει, για δηλώσεις σχετικά με τη δομή της ελληνικής οικογένειας. Εγώ δεν το είχα ακούσει αυτό, το, μετά το έμαθα, έτσι. Ο κύριος Λαζαρίδης, λέει, καταγγείλει ότι κατήγγειλε, λέει, ότι ο υπουργός δεν έχει ανταποκριθεί, λέει, στα αιτήματά του για συνάντηση, το οποίο έχει υποβάλει, λέει, από τις 6 Μαΐου. Υπουργός Οικογένειας έχει δηλώσει σε συνέδριο, λέει, ότι δεν υφίσταται πλέον μια τυπική μορφή οικογένειας, προκαλώντας αντιδράσεις στα πολιτικά πρόσωπα και τα κόμματα. Τι ψέματα είπε, δεν κατάλαβα. Τι είπε, είπε τίποτα. Τι είπε, Βανολάκη, τι άσχημα, τι, δεν κατάλαβα. Τι σε ενόχλησε εσένα, για πες μου λίγο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την άλλη μεριά, ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος, διαφοροποιήθηκε, λέει, από τις δηλώσεις της Υπουργού, τονίζοντας την ανάγκη στήριξη της παραδοσιακής οικογένειας από την κυβέρνηση. Παραδοσιακή, τι είναι η παραδοσιακή. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε. Μετά, βέβαια, μετά από μεταγενέστερα, έτσι, ότι ως υπουργός οφείλει να εκπροσωπεί, λέει, και να στηρίζει κάθε μορφή οικογένεια στη χώρα. Σωστό είναι αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Άσχετα αν μας αρέσει ή όχι. Δημιούργησε αναστατώσεις το θέμα, έτσι όπως τέθηκε. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε μου. Ελάτε.
1: Τι κάνεις.
0: Α, καλά, δόξα τω Θεώ, δεν άκουσα. Καλά, καλά, δεν άκουσα, δεν άκουσα. Ναι, καλά.
1: Έλα, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: πρόσεξε να δεις. Βάζω εσένα, θα πεις αυτά, εγώ θα πάω εκεί, να πούμε ότι διαφωνούμε, να συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα τι σημαίνει παραδοσιακή
0: οικογένεια. Τι είναι παραδοσιακή, παραδοσιακή οικογένεια, τι είναι η παραδοσιακή.
1: Ναι. Είναι σαν τον παραδοσιακό μουσακά. Ξέρεις, παλιά τη μελιτζάνα την τηγανίζανε, τώρα την περνάνε στο φούρνο. Παλιά την πατάτα την τηγανίζανε μέσα στο βλάδι, τώρα την ψήνουν και αυτή στο φούρνο.
0: Την τσιγαρίζανε, την τσιγαρίζανε, ναι.
1: Την τηγανίζανε. Άλλο το τσιγαρίζω,
0: ναι, εντάξει,
1: που σημαίνει και σωτέ, άλλο το τηγανίζω.
0: Ναι. Εσύ τι βλέπεις τώρα, βλέπεις παραδοσιακή οικογένεια, τι είναι η παραδοσιακή οικογένεια. Έχουμε παραδοσιακές οικογένειες, δεν έχουμε παραδοσιακές οικογένειες. Τι, γιατί
1: δημιουργεί. Δυστυχώς εγώ είμαι παλιακός. Οπότε
0: παλιακός.
1: Ας μην αναφερθώ.
0: Ναι.
1: Ας μην αναφερθώ. Εντάξει.
0: Γιατί ξέρεις ποια είναι η παραδοσιακή οικογένεια στην Ελλάδα. Παραδοσιακή οικογένεια στην Ελλάδα είναι το σπίτι μου, εγώ το χαλάω. Δηλαδή μπορεί να πηγαίνω κάθε Πέμπτη στη Σούζη, αλλά το σπίτι μου το χαλάω, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε.
1: Κοίταξε, άκουσα να σου πω. Κανένας εραστής δεν έχει χαλάσει το σπίτι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: για ποιο
0: μπράβο.
1: Λόγο.
0: Ναι.
1: Γιατί νομοτελειακά γνωρίζει ότι και η επόμενη κίνηση θα έρθει στα ίδια.
0: Σωστά.
1: Για όποιο λόγο χωρίσω τη γυναίκα μου για μια άλλη, μετά από λίγο καιρό θα συμβαίνει το ίδιο
0: πράγμα. Θα συμβεί το ίδιο πράγμα. Οπότε...
1: Έχω αυτή τη ρότα, αυτή τη ροπή.
0: Σωστός. Σωστός.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι, ας πούμε, όπως είναι ο αδερφός μου, που ζει ευτυχισμένος εδώ και 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και εγώ πάω στον ψυχίατρο να δω πώς το κατάφερε αυτό το πράγμα.
0: Να με πάρεις μια μέρα, γιατί κάτι κοινό βρίσκω μαζί σου. Έχω μια... κάτι έχουμε εμείς οι δύο.
1: Αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ. Δεν έχω γραμμή, έφυγε. Τι είναι η παραδοσιακή οικογένεια, για έλατε λίγο να μου πείτε και εμένα να μάθω. Τα λέμε παραδοσιακή οικογένεια, τι έχει στο μυαλό σου, ρε φίλε, όταν ακούς τη λέξη παραδοσιακή οικογένεια.
2: Πάρε με και γύρισέ με, να νεμίζω να ξεχνά.
0: Παρακαλώ, πού είσαστε, από εδώ μεριά, ελάτε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Παραδοσιακή οικογένεια.
3: Παραδοσιακή οικογένεια από Κάργανη Καβάλα, όλα, ναι, αραίων καλό.
0: Α, μια χαρά εκεί, ωραία.
3: Μηδέν πρόβλημα. Είμαστε καλά.
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Δόξα
3: τω Θεώ.
0: Καλά είμαστε.
3: Αυτό είναι. Καλημέρα.
0: Εσείς καλημέρα, καλημέρα. Και εσείς καλά να είσαστε πάντοτε. Ωραία η Καργανή.

0: παραδοσιακή οικογένεια ήταν η οικογένεια του Νίκου του Καρβέλα με την Άννα τη Βύση. Α, αυτή χρόνια την ξέρουμε. Μια παραδοσιακή οικογένεια. Εντάξει. Το καταλαβαίνω αυτό, μου το πεις έτσι, για να το καταλάβω κι εγώ με απλά ελληνικά. Να μου πεις ένα παράδειγμα, Καρβέλας, Άννα Βύση. Μια παραδοσιακή οικογένεια. Να σου πω, ναι, ρε φίλε. Παραδοσιακή οικογένεια, για να στο κάνω και πιο έντεχνο, για να μην νομίζεις ότι κατακρίνω, ξέρω εγώ, μονάχα τους αυτό, ήταν Σοκράτης Μάλαμας, ας πούμε, με την με τη Μελίνα Κανά, ας πούμε. Παραδοσιακή οικογένεια. Τι είναι, τι θα πει παραδοσιακή οικογένεια στην Ελλάδα? Α, εγώ σας είπα δύο παραδείγματα. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Θυμάστε του δημοτικού πρώτης ή δεύτερης τάξης το αναγνωστικό?
0: Πώς θα θυμάμαι.
1: Ο παππούς, η γιαγιά.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπάς, η μαμά.
0: Πού το βλέπει, πού είναι αυτό, πού το βλέπεις στο αναγνωστικό? Το θυμάμαι, ναι. Εδώ που βλέπετε γύρω σας κάτι τέτοιο?
1: Είναι η παραδοσιακή οικογένεια, ας πούμε, εκείνου του καιρού.
0: Ας του καιρού εκείνου, τώρα μιλάμε, 2026.
1: Για μένα είναι παραδοσιακή οικογένεια,
0: ναι,
1: να υπάρχει πατέρας και μάνα,
0: ναι,
1: και τα παιδιά.
0: Εβαίως.
1: Όχι δύο πατεράδες ή δύο ομοφιλόφιλες μανάδες και τα παιδιά.
0: Α, λέτε για
1: και
0: το...
1: ποιο είναι?
0: Α, για το, λέτε για το οικογενειακό αυτό που δύο. Εγώ βλέπω πάρα πολλές, ας πούμε, μονογονοϊκές οικογένειες. Το βλέπετε εσείς? Βλέπουμε σωστά? Πολλοί μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνοι τους, ας πούμε.
1: Ναι, το ακούω. Ναι. Γιατί χωρίζουν συνέχεια ή πάνε κάπου.
0: Αυτό, είναι μια οικογένεια. Για να ξεκινήσουμε από κάπου. Είναι μια οικογένεια και αυτή. Τι να κάνουμε. Έφυγε. Έφυγε ο μπαμπάς. Έφυγε με την Ουκρανέα. Με την Ουκρανέζα, με τη Ρωσίδα, ξέρω εγώ. Έφυγε, ρε παιδί μου, τους παράτησε, να πούμε. Ναι. Μεγαλώνουν τα παιδιά με τη μαμά ή με τον μπαμπά.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μια παραδοσιακή οικογένεια.
1: Και αυτό είναι παραδοσιακή οικογένεια, αφού έγινε με δύο φύλλα διαφορετικά, με άντρα και μη.
0: Άρα εκεί είναι το πρόβλημα. Είπε η κυρία Δόμνα ότι παραδοσιακή οικογένεια είναι αυτό. Είπε ότι θα υποστηρίξουμε, θα στηρίξουμε και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, ας πούμε.
1: Οικογένειες.
0: Κάθε μορφή, ναι, οικογένειες. Ναι, δεν βλέπω εγώ κάτι λάθος.
1: Λέω, ποια είναι για μένα παραδοσιακή
0: οικογένεια. Α, ναι, καλά κάνατε. Εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ και λέω. Έχετε δίκιο.
1: Οι οικογένειες είναι και αυτοί που σκοτώνουν τη γυναίκα τους και μένουν τα παιδιά μόνα τους και πάνε φυλακή ο πατέρας και μένουν τα παιδιά δεν ξέρω πού. Από, ναι, παραδοσιακή οικογένεια είναι και αυτή τάχα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία μου. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα, ελάτε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Παραδοσιακή οικογένεια, από ό,τι ακούω, δυστυχώς, όλοι, ναι, κάνουν λάθος. Ήθη και έθιμα είναι στην οικογένεια. Τα παιδιά όταν θα ξεκινήσουμε, όταν μεγαλώνουν,
0: ναι,
2: και πάνε να ραμπονιαστούν, πάει ο μπαμπάς και η μαμά και ζητάνε την κοπέλα.
0: Πού γίνεται αυτό?
2: Στα χωριά παραδοσιακά, εδώ σε εμάς. Μετά, όταν παντρεύονται, η νύφη καμπαλάει το άλογο και ο γαμπρός το ίδιο και πάει στην εκκλησία. Αυτά είναι τα παραδοσιακά.
0: Πού να βρεις άλογο τώρα, τόση κάμη γίνονται.
2: Κάνετε λάθος.
0: Δεν έχουμε τόσα άλογα, κύριε μου.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Δεν είναι ανάγκη ένας γάμος να γίνει, γάμοι να γίνονται συνέχεια. Ο γάμος γίνεται παραδοσιακός. Έπειτα οι πρίκα τότε που δίνανε,
0: ναι,
2: επειδή τάζησα κι εγώ,
0: ναι,
2: φορτώναν την πρίκα κουβέρτες στρώματα στα άλογα, ναι, και τα πηγαίναν στο σπίτι του
0: γάμου. Πάντως...
2: τα πήγαιναν από τις συνήθες και τα πηγαίναν στα σπίτι. Όταν πάνω στην πρίκα καθόταν ένας πιτσιρικάς,
0: ναι,
2: και όταν πήγαινε στο σπίτι του γαμπρού έλεγε, για να πάρεις την πρίκα της νύφης ρίξτα. Τι να ρίξω? Έναν άσπρο κόκορα.
0: Α, ναι. Από εκεί βγήκε το τραγούδι. Να, πάντως να σας, ναι, ενημερώσω.
2: Όταν πήγαινε ο γαμπρός στην νύφη, το, ναι, σπίτι της νύφης.
0: Αυτά υπάρχουν ακόμα σαν έθιμα, δεν είναι κακό αυτό.
2: Ναι,
0: αυτό είναι κακό.
2: Είχε στην τσέπη ένα πορτοκάλι, είχε ένα κέρμα.
0: Αχα,
2: μέσα.
0: Ήρα.
2: Και έπρεπε να πετάξει το πορτοκάλι πάνω από το σπίτι.
0: Τέλος πάντων, αυτά είναι έθιμα που μου περιγράφετε τώρα. Σας να σας ενημερώσω. Καλά κάνατε τώρα. Απλά θέλω να σας ενημερώσω ότι τα στρατεύματα του Ομέρ Βριόνι έχουν υποχωρήσει, να ξέρετε.
2: Τότε να πάμε να παίρνουμε τις νύφες γυμνές από τα μπαράκια.
0: Έγινε νάτος πάλι ο άλλος. Να, καλημέρα τώρα, ο άλλος το πήγε στην άλλη μεριά τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να. Αυτά τα έθιμα τα οποία περιγράφετε. Τα ζούμε και τώρα, δεν είναι τίποτα κακό. Αυτό είναι όμορφο, είναι ωραίο, έχει την πλάκα του, ας πούμε. Α, Άλλο είναι να περιγράφεις το πώς γίνεται, ξέρω εγώ, ένας γάμος. Όπως το θέλει ο καθένας γίνεται ο γάμος. Με τις μπομπονιέρες του, με τα νηφικά του, με τα παρανυφάκια του. Αυτά είναι άλλο πράγμα είναι αυτό. Και άλλο είναι αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Η παραδοσιακή οικογένεια σημαίνει ένα αρσενικό, ένα θηλυκό και παιδάκια. Και τους γονείς, ας πούμε, τους ηλικιωμένους, όχι παρκαρισμένους, ας πούμε, στα γυροκομεία, αλλά μέσα στο σπίτι. Δώσε μου τώρα εμένα μια τριαντάρα, γυναίκα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, που θέλει να έχει τη μάνα της στο σπίτι της, ας πούμε. Άντε να σε χαρώ εγώ τώρα, παρακαλώ.
2: Ναι. Θέλω να περιγράψω μια μοντέρνα οικογένεια.
0: Σήμερα. Μοντέρνα οικογένεια θέλετε εσείς. Δεν ξέρω, ναι, τι είναι το μοντέρνο, αλλά μοντέρνα, καινούργια που λένε.
2: Λέει γυναίκα τον άντρα.
0: Ναι.
2: Άντρα μου, τα παιδιά σου και τα παιδιά μου μαθαίνουμε τα παιδιά μας.
0: Α, ναι. Είναι και αυτό. Είναι και, τι να τα παρατήσεις τα παιδιά, τι να κάνουν τα παιδιά, είναι παιδιά. Άμα χώρισες και είχες δυο παιδιά από τον πρώτο γάμο, τι είναι.
2: Ναι, τι
0: τα κάνεις. Τι τα κάνεις, τα διαγράψεις, τα πας πίσω, ανακύκλωσε τα θύλη. Τι είναι, δεν γίνεται.
2: Έρχεται τα δικά της και φτιάχνουν ένα δικά μετά και γίνεται.
0: Και πού είναι το κακό τώρα, τι να κάνουμε τώρα, τα σκοτώσουμε τα παιδιά το προηγούμενα. Λες ότι εγώ χάλασε ο γάμος μου, άρα και τα παιδιά τα θέλω, πάρ' τα πίσω. Δεν γίνεται, κύριε μου, έτσι λογικό είναι αυτό, να είστε καλά. Τα αυτονόητα λέμε, παιδιά. Αλλάζουν λίγο τα θέματα. Και ο τρόπος με τον οποίο οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν τροποποιηθεί, έχουν αλλάξει. Αυτό είναι αλήθεια, είναι μεγάλη αλήθεια. Τώρα, εκεί που χτυπάει το πρόβλημα, είναι σε αυτό το ξέρεις, γονέας 1 και γονέας 2, δύο άντρες μαζί να μεγαλώσουν παιδιά, δύο γυναίκες μαζί να μεγαλώσουν παιδιά. Ναι, αλλά μεγαλώνουν μια γυναίκα μονάχα, τα παιδιά. Ή μπορεί να τα έχει πάρει και ο μπαμπάς, γιατί είναι οικονομημένος, ας πούμε, και η μαμά ήταν του παλουκιού, ας πούμε, για παράδειγμα. Την κοπάνηση η μαμά του, τι έκανε τα παιδιά, μεγαλώσουμε τον μπαμπά τους. Ξέρεις πόσοι μπαμπάδες έχουν μεγαλώσει παιδιά, τι να κάνει ο άνθρωπος, του φύγε η άλλη, ρε παιδί μου. Ξαφνικά ανακάλυψε τον έρωτα της ζωής της, να πούμε. Ξέρω εγώ, την κοπάνησε με ένα ταξιτζί. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα.
3: Ο τίτλος του Υπουργείου είναι Υπουργείο Οικογένειας Ετερόφιλων Ζευγαριών με ανήλικα τέκνα, μόνο αυτό.
0: Όχι. Γενικά. Όχι, ρε παιδιά, είναι Υπουργείο Οικογένειας. Έτσι δεν λέγεται, Κατερίνα, Υπουργείο Οικογένειας. Δεν είναι Υπουργείο Οικογένειας. Δεν λέγεται. Ναι, οικογένειας γενικότερα.
3: Να υποθέσουμε ότι έχουν δικαιώματα όλοι. Οι άνθρωποι,
0: βέβαια, όλες οι μορφές οικογένειας οι οποίες υπάρχουν εδώ. Καλός, κακός, αρέσει, δεν αρέσει, υπάρχουν αυτές οι μορφές οικογένειας. Τι κάνουμε τώρα.
3: Άλλως,
0: όπως υπάρχει και ο τρόπος του γάμου. Υπάρχει η συμβίωση, υπάρχει ο πολιτικός γάμος, υπάρχει ο θρησκευτικός, υπάρχει το όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι, ξέρω εγώ, ναι, δεν ξέρω αν έκανα σύμφωνο συμβίωση.
3: Άρα η πολιτεία έχουν, πρέπει έχουν. Να φροντίζει για όλες τις οικογένειες.
0: Βέβαια. Βέβαια, αυτό λέω. Γιατί καταλογίζεται πρόβλημα.
3: Απλώς διευκρινίζουμε τα αυτονόητα στη δικιά σας έτσι γι' αυτό.
0: Ναι, η Δόμνα δεν νομίζω ότι είπε κάτι εγώ παράξενο τώρα.
3: Όχι, αυτό όμως σε φορά από όλα κοπέλα.
0: Για μένα προσωπικά
3: δεν είπε, δεν είπε κάτι.
0: Δεν είπε εγώ είμαι υπέρ αυτή. Είπε ότι όλες τις οικογένειες.
3: Το δεικτικό ύφος είναι για τον κύριο που είχε πτυχίο από η ΕΚ.
0: Α, ναι, εντάξει. Να είστε καλά για τον Λαζαρίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι.
4: Θα σου πω.
0: Πες μου πότε μπορείς. Χριστάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Αυριανή εκπομπή δίνει σε όνομα Τρικλοποδιές. Καλό, καλό. Μ' αρέσει, το υιοθετώ από τώρα. Από αύριο η εκπομπή λέγεται Τρικλοποδιές. Σήμερα λέγεται ραδιοφωνικά ανακατώματα. Με κριτική έτσι.
4: Αυτό το ανακατώματα που το ακούω μου έρχεται να σου φέρω μια δραμαμίνη.
0: Ανακατώματα είναι κριτικό από το Ερωτόκριτο, ρε. Που λες αυτά τα ανακατώματα δυο πέσαν και αποθάναν. Αύριο η εκπομπή θα λέγεται Τρικλοποδιές το πρωί, να ξέρετε. Ωραίος ο Χρήστος, like, καρδούλα. Σοβαρά τώρα γίνεται αυτό το πράγμα? Ας το καλό. Αλήθεια, το ξέρεις εσύ αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι στην Ιγυρία ο πεθερός δοκιμάζει την ύφη πρώτη νύχτα? Αν είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ τώρα, μην τα λέτε αυτά.
4: Αυτό που ξέρω στην Ιγυρία είναι ότι κόβουν τα γεννητικά όργανα των γυναικών.
0: Ναι, ναι, ναι, και των αντρών. Λίγο, όχι πολύ.
4: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο, ναι.
4: Όχι, γιατί εσένα, άμα σου κόψουν αυτό που κόβουν στην περιτομή,
0: ναι,
4: δεν θα χάσεις την αίσθηση της απόλαυσης της σεξουαλικής κτλ.
0: Ναι.
4: Ούτε θα κινδυνεύεις με μολύνσεις κτλ.
0: Ναι.
4: Τις γυναίκες, άμα διαβάσεις λίγο τι τους κάνουν εκεί πέρα.
0: Κλιτοριδεκτομή λες τώρα.
4: Κλιτοριδεκτομή. Άστο καλύτερα.
0: Άστο καλύτερα.
4: Τις καταδικάζουν σε έναν διαρκή πόνο.
0: Ναι.
4: Διαρκή
0: απίστευτο.
4: Πόνο και εφοκίνδυνο για λοιμώξεις και.
0: Απίστευτο. Γιατί δεν κάνει ένα πόλεμο ο Τραμπ να τα ηρεμήσει όλα αυτά.

0: Ωρες, ωρες νιώθω ότι κάνουμε εμείς και ο κόσμος αυτή την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Κάτι είμαστε νομίζω στην έκτη δημοτικού.
1: Έτσι.
0: Και έχουμε πρώτη ώρα κοινωνικοπολιτική αγωγή.
1: Σωστά.
0: Και μετά
1: έχουμε πατριδογνωσία.
0: Εμείς και ο κόσμος.
1: Εγώ δεν το πρόλαβα αυτό, εμείς και ο κόσμος. Ούτε τη γλώσσα δεν πρόλαβα εγώ. Αναγνωστικό είχα κανονικά. Αντιγραφή, ορθογραφία, πατριδογνωσία και λίγη γεωγραφία. Και βέβαια και τυχητικό, έτσι κανονικά.

0: Παιδιά, τι έχουμε εκεί στην Νικόπολη?
1: Τι έχουμε στην Νικόπολη?
0: Έχουμε ένα τροχιάκι εκεί πέρα, κοντά στο... όχι κοντά, λίγο μετά το πλαίσιο, εκεί που... στη διασταύρωση για Νικόπολη με την περιφερειακή.
1: Α, λες, στο... βγαίνοντας εκεί είναι
0: Λαγκαδά με η περιφερειακή, πώς το λένε εκεί? Ναι, δεξιά, στρίβοντας δεξιά.
1: Εκεί είναι το καφέ, είναι το καφέ που σταματάνε, υπάρχει καντίνα.
0: Όχι, έχει ατύχημα.
1: Έχει ατύχημα, ναι, αυτό λέω, μήπως δημιουργήθηκε από το καφέ. Τώρα έγινε αυτό, προηγουμένως ήμασταν λίγο κίνηση.
0: Χύθηκε ο καφές, γούρι.
1: Χύθηκε ο καφές.
0: Πάμε για καιρό.
1: Ναι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες της μέρας στα ορεινά στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων, μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 35, στις Σέρες τους 36, στη Βέρεια και τα Γιάννητσα τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο καιρού από τον Status. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
5: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Θερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 1 λίτρο, 6,49. Και 5 λίτρα, 28,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα, 48% το κιλό, 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου, 75 μεζούρες, 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου, 82 μεζούρες, 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 τεμάχια, 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Νεφέλες.
12: Διογένης Δασκάλου.
11: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
12: Αριστοφάνης.
11: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
12: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
11: Στη στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Γεια σου, ρε Χριστάρα. Δύσκολη λέξη είναι κλειτοριδοτομή. Είναι, έχει μια χασμοδία μέσα το θέμα, δεν είναι. Κοίταξε, Βαγγελάκη, εγώ το συμπέρασμα μου το έχω βγάλει, ναι, τώρα. Έχουμε πιάσει. Έχουμε φτάσει και σε μια ηλικία, ρε παιδί μου. Μπορούμε να κάνουμε πόρισμα. Τι είναι, μόνο κοκοτσάκι θα βγάζει πόρισματα. Εμείς δεν μπορούμε, μπορούμε. Για τη ζωή τουλάχιστον. Άσε για τις πυρόσφαιρες. Για τη ζωή όμως μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα. Παραδοσιακή οικογένεια χάλασε, καταστράφηκε ή τέλος πάντων αλλοιώθηκε. Γιατί? Γιατί φταίνε οι γυναίκες. Οι γυναίκες φταίνε, αγόρι μου. Από τότε που πάει η άλλη να πούμε και σου λέει, πού πας τις λες, ας πούμε, πρωί-πρωί να πούμε, τι ραντεβού έχεις κλείσει, και λέει, πάω να κάνω κερατίνη. Κερατίνη, καλέ, πας να κάνεις πρωί-πρωί, το λες και στον άντρα, κερατίνη. Αυτή η κερατίνη, ρε φίλε. Και από τότε, βέβαια, που ανοίξανε κάτι μαγαζιά, δεν ξέρω, συμφορά, πώς λέγονται, κάπως λέγονται, εκεί χάλασε η κατάσταση, να πούμε. Από εκεί χάλασε η κατάσταση. Εγώ εκεί το εντοπίζω, έτσι, Γιωργάκη. Συνεννοούμαστε, αγόρι μου. Εμείς μια χαρά τα είχαμε στρωμένα όλα. Μια φορά τη βδομάδα, εντάξει. Αλλά πάνω απ' όλα οικογένεια. Τώρα, μια φορά τη βδομάδα, τι να κάνουμε, εντάξει. Άντρας είσαι. Δεν είσαι άντρας. Είσαι. Έτσι. Μετά ήρθε η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου και τα προσπαθεί να τα σώσει όλα τα πράγματα. Μετά, είχε χαλάσει το θέμα και μετά είχε αρχίσει να προσπαθεί να το διορθώσει πάλι. Διορθώνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Μπήκε το νερό στα βλάκια. Κερατίνη. Κερατίνη. Θα σε ρωτήσω άλλο στη δουλειά που πήγε η γυναίκα σου με σπίτι, μαγειρεύει, κάνει ένα. Πήγε να κάνει κερατίνη. Άντε να το δικαιολογήσει μετά, ρε φίλε.

Εκπληκτική εμφάνιση έκανε στα Καμένα η κυρία Μπακογιάννη με ένα υπέροχο εκπληκτικό σαν ιέρια του παλιού καλού καιρού, με ένα μοβ, πολύ ωραίο χρωματάκι, μ' αρέσει αυτό το χρωματάκι, το ήθελα και εγώ σε κουστούμι αλλά δεν μπόρεσε να, δεν πέρασε αυτό. Και είπε ότι θα ξαναχτίσουμε τις ελιές, θα ξαναφυτέψουμε τα δέντρα, τα σπίτια και θα ξανανοίξουμε τις επιγυρίσεις. Επίτηδες το είπα έτσι. Ελευθερία μου, καλή σου μέρα. Στην Ελένη, στον Δημήτρη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό.

0: Αυτά σας τα είπα το πρωί εγώ, ρε παιδί μου. Τώρα τα ψάχνει η Κατερίνα να δούμε λίγο τι γίνεται με τις φωτιές. Το πρωί σας είπα, Φώτη, εμένα δεν με πιστεύεις, δηλαδή περιμένεις την Κατερίνα. Θα μου πεις, η Κατερίνα είναι πιο αξιόπιστος δημοσιογράφος, το καταλαβαίνω, αλλά σας είπα ακριβώς πόσα στρέμματα κάηκαν, πόσοι πυροσβέστες. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα, λέει, καμένης γης. Περισσότερα. Τώρα ακριβώς ο αριθμός, πάρουμε το μέτρο, τα μετρήσουμε. Κάποια στιγμή τα βγάλουμε. Ακόμα και εγώ
1: το περίμενα. Λοιπόν, το σύστημα Κοπέρνικου, το δορυφορικό σύστημα που μετράει από πάνω και είναι το αστεροσκοπείο Αθηνών, χτες ήμασταν στα 111 και σήμερα φτάσαμε τα 130.000 στρέμματα καμένης γης εκεί.
0: Έτσι.
1: Να πούμε ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχω από την πυροσβεστική υπηρεσία, το μέτωπο το οποίο απασχολεί τώρα τις αρχές είναι αυτό της Αττικοβιωτίας, όπου εκεί μένεται η φωτιά και ακριβώς μόλις ξημέρωσε, σηκώθηκαν και πάλι 6 εναέρια μέσα, 2 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα και επιχειρούν στο σημείο. Στην Κεφαλονιά η φωτιά είναι οριοθετημένη, στην Αιγιαλία δεν έχει ενεργό μέτωπο, είναι εκεί οι δυνάμεις ασφαλείας για τα λεγόμενα καντιλάκια που λέμε στην πυρόσβεση. Το μέτωπο το οποίο ανησυχεί αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους είναι αυτό της Αττικοβιωτίας που μένεται για τέταρτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, να πούμε ότι είχαμε μία φωτιά και στη Λαμπία Ηλίας χτες, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, και στη Βροντού της Πιερίας, επίσης τέθηκε υπό έλεγχο. Το προηγούμενο 24ωρο σε όλη την επικράτεια εκδηλώθηκαν 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα και οι άλλες τέσσερις είναι σε εξέλιξη.
0: Να τα λέμε λίγο αυτά, γιατί εμείς νομίζουμε ότι οι πυρκαγιές είναι μόνο αυτές που είναι σε εξέλιξη και είναι μεγάλες. Πολλές πυρκαγιές, όπως είπε η Κατερίνα, αντιμετωπίζονται άμεσα και σβήνουν. Απλά δεν γίνεται είδηση. Αυτό τώρα όταν έχουμε καμένη γη εκεί πέρα και σπίτια καμένα και χίλια δυο και περιουσίες, προφανώς μια φωτιά που μπορεί να άναψε κάπου και μέσα σε ένα πεντάωρο, τετράωρο ή 24ωρο έσβησε, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μικρότερης κλίμακας, ας πούμε, καταστροφή.
1: Είχαμε και μία σύλληψη στη Χαλκιδική για φωτιές, γιατί κάποιος κύριος έκανε το αγαπημένο σου.
0: Ποιο? Τροχό?
1: Ναι.
0: Τροχό έκανε, ναι. Πού το κάνεις, στο οικόπεδό του?
1: Δεν για
0: να έχεις έχει ρεύμα εκεί πέρα, για να κάνεις τροχό έχει ρεύμα.
1: Δεν ξέρω, το θέμα έκανε, το έκανε σε μέρα που δεν θα, και ώρα που δεν θα έπρεπε.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα είμαστε, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ναι.

0: Τι απορίες έχει ο Λεωνίδας για την επιστολική, παιδιά? Έχει...
1: Ναι, λέει, αν αυτό προχωράει το θέμα. Το
0: έχει τελειώσει αυτό. Είναι... Υπάρχει, ισχύει.
1: Ισχύει, δηλαδή κανονικά μπορεί να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
0: Και στις
1: προηγούμενες. Άρα είναι τελειωμένο το θέμα αυτό. Ναι. Μπορείς να το κάνεις. Είναι μια διαδικασία όμως. Ήταν λίγο...
0: Όπως σας είπα, γιατί εγώ επιχείρησα να το κάνω για να δω τη διαδικασία. Είναι για μένα πιο μανούρα από το να πας να ψηφίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι θα πρέπει να συνεννοηθείς, να είσαι συνεννοημένος τέλος πάντων με το courier για να παραλάβεις το φάκελο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά για να τον παραδώσεις, να βγάλεις υπεύθυνες δηλώσεις από τον Gov. Δηλαδή δεν είναι πιο εύκολο.
1: Παλιότερα ήταν πολύ πιο εύκολο. Έπαιρνε στο κόμμα που θέλει να ψηφίσει. Έπαιρνα εγώ στο Πασόκ, α πούμε, για παράδειγμα. Στη Βιέννη, εγώ τώρα έτσι. Ήμουνα στο Άμστερνταμ, α πούμε. Έπαιρνα στο Πασόκ εδώ πέρα το τοπικό, ή μπορεί να έχει εκεί πέρα, α πούμε, Πασόκ. Και έλεγα, παιδιά, στείλτε μου κανένα στη Άκυνα κάτι από μια βόλτα Ελλάδα. Έκανε και την πολτούλα σου, έκανε και την ψήφισε και κανονικά. Και άμα του έλεγε κιόλα ότι θα κατέβω οικογενειακό, 5-6 ψήφοι, α πούμε, για παράδειγμα, έπαιρνε και διανυχτέρευση κανονικά σε ένα πεντάστερο.
0: Και κάπως έτσι βρέθηκαν τα ελληνικά κόμματα να χρωστάνε κανένα μισό δις το καθένα.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι μη διαχειρίσιμο, οπότε δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Δεν είναι, αφού
0: τα πληρώνουν.
1: Αφού τα πληρώνουν, λέει η Κατερίνα. Εντάξει, αφού τα πληρώνουν.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Το έχουμε
0: και έχουμε
1: ξανασυζητήσει.
0: Πει ότι αφού πληρώνουν.
1: Ναι, αφού πληρώνουν. Αν δεν δούμε πιο καθαρά. Άλλωστε τα περισσότερα είναι τόκι, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή, φάγανε κάποια λεφτά οι άνθρωποι στις σημεούλες, πράγματα, ράματα και 1000 κάτι τραπεζώματα, κάτι τέτοια. Αλλά τα περισσότερα είναι τόκι. Οπότε προλαβαίνει στους τόκους τώρα τι να κάνει. Τα αυξάνονται συνεχώς. Όσο βλέπουν φως, ανεβαίνουν.

Θανάση μου, καλή σου μέρα. Νομίζω πως σωστά τα περιγράφεις. Είναι η μόνη φορά που θα συμφωνήσω σε περίπτωση που έχουμε προεκλογικό αγώνα. Ο κύριος Μητσοτάκης, αν θα πει ότι παραλάβαμε καμένη γη, θα είναι ρεαλιστής, ας πούμε. Θα είναι λογικό αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι για πρώτη φορά που δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.

0: Ωχ, τι έγινε, γιατί κλείνουν τα τραγούδια έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Μερικά τραγούδια είναι τελείως χαλασμένα, εντελώς. Λήξανε μάλλον.
1: Το συγκεκριμένο καλά έκανε, ναι, και έληξε γιατί ήταν έσχος. Αλλά
0: γιατί καλέ, σε παρακαλώ να πούμε τώρα. Από δικά σας τραγούδια παίζω, αγαπημένα να πούμε τώρα.
1: Ποιανών.
0: Ολωνών.
1: Θες να κάνω μια δημοσκόπηση. Λοιπόν, την ώρα που οι πυροσβέστες εντωμεταξύ έδιναν μάχη με τις φλόγες.
0: Ναι.
1: Είχαμε και αυτούς που πήγαν και βανδάλισαν και έσπασαν τα αυτοκίνητά τους και τους κλέψαν τα ζαντολάστιχα.
0: Είναι δυνατόν ρε, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Κι όμως, παιδιά.
0: Και μια κάμερα δεν έχει να τους βρούμε τουλάχιστον αυτούς.
1: Κι όμως, πού μέσα στο πουθενά, εκεί είστε δασί.
0: Μα δεν ήταν κάποιος δίπλα στο όχημα, παιδιά. Αφήσατε το όχημα μονάχο του και πήγαν
1: και. Πήγαν να σβήσουν τη φωτιά οι άνθρωποι.
0: Και δεν ήταν κανένα στο όχημα.
1: Όχι το πυροσβεστικό το όχημα.
0: Α,
1: τα προσωπικά των πυροσβεστών.
0: Τα προσωπικά των πυροσβεστών, για όνομα του Θεού.
1: Παρεμπιπτόντως, σου έχω στείλει, ναι, ένα άρθρο, ναι, γιατί έχει βγάλει πυροσβεστική. Εσύ που θες να γίνεις εθελοντής πυροσβέστης και με έχεις φάει τη ζωή τόσο καιρό, πώς, ναι, θα, ναι, γίνει εθελοντής πυροσβέστης. Τη διαδικασία για να γίνεις εθελοντής πυροσβέστης, το έχω στείλει στο Facebook. Πώς γίνεσαι, γιατί είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για να περάσεις εκπαίδευση και να γίνεις εθελοντής πυροσβέστης.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, χτες άκουγα παράπονα από τους εθελοντές πυροσβέστες ότι τα πληρώνουν όλα από την τσέπη τους, ακόμα και τον εξοπλισμό τους, και ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που συμβαίνει αυτό. Οι εθελοντές πυροσβέστες είναι θεσμοθετημένοι και τους σέβονται τα άλλα κράτη της Ευρώπης. Τους δίνει εξοπλισμό, τους δίνει στολές, τους δίνει τα πάντα, γιατί πας που πας και παίζεις τη ζωή σου κορώνα γράμματα.
0: Και σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να παίρνουν και κανένα ψηλό. Δηλαδή, λογικό είναι αυτό το πράγμα, παιδιά. Είναι.
1: Τι διαφορά έχει, Πέτρο, βοήθησε με αν θέλεις, εθελοντής πυροσβέστης του σώματος.
0: Να ακούσουμε λίγο μερικές γραμμές, θέλεις, γιατί μήπως έχουμε κανένα εθελοντή. Παρακαλώ. Μήπως έχουμε κανένα θελοντή, ελάτε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο μόνος που δικαιούται να λέει ότι παρέλαβε, παρέδωσε, έκανε για τη γη, είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Αυτός πραγματικά θα παραδώσει καμένη γη.
0: Θα παραλάβει όμως, μπορεί να παραλάβει κιόλας.
2: Τι έκανε.
0: Να παραλάβει λέμε, να παραλάβει. Λέμε, παρέλαβε καμένη γη, δεν μπορεί να πει στις επόμενες εκλογές, αν κερδίσει.
2: Όχι ρε παιδιά, από πού παρέλαβε καμένη γη.
0: Να το σπάει, δεν το κατάλαβες, δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Από τον αυτό του λέμε, αδερφέ μου, αυτό λέμε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Θέλω να πω κάτι σχετικό με τους πυροσβέστες πάλι, το οποίο εμένα μου προκαλεί τεράστια εντύπωση.
0: Για τους εθελοντές ή γενικότερα για τους
3: πυροσβέστες. Όχι, όχι, γενικά, ναι, ναι, ναι, δεν το κατέχω τώρα. Προσπάθεια. Πυροσβέστες, ξέρετε, δουλεύει 7.30 το πρωί με 7.30 την επόμενη.
0: Ναι, ξέρω.
3: Τώρα με τη φωτιά στην Αθήνα μαζεύουν πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα και καλά κάνουνε.
0: Mm-hmm.
3: Αυτός θα φύγει από τις Σέρες σήμερα, έφυγε 5 ώρα το πρωί, θα φτάσει η ώρα 6 στην Αθήνα, 5.30 κάπου εκεί.
1: Γιατί
3: και
1: τόση
3: την άλλη
1: ώρα.
3: Το πρωί 7.30 θα φύγει.
1: Συγγνώμη, γιατί τόση ώρα.
3: Δεν ξέρω, παιδιά, πάνε από εδώ Σέρες, πάνε στη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη μεταφορτώνονται σε ένα άλλο μεγαλύτερο λεωφορείο, γιατί παίρνουν και άλλους ανθρώπους, συγκεντρώνονται.
0: Ο δικός πάνε προφανώς.
1: Βρε, και ο δικός σου πας, κάνει είναι 12 ώρες για να πας στην Αθήνα.
0: Άμα ξεκινήσει από τις Σέρες μέχρι να έρθει εδώ να μαζευτούν, να κάνουν, να ράνουν. Να.
3: Από Θεσσαλονίκη γύρω σε 7.30-8 παρά θα φύγουν.
1: Mm-hmm.
3: Ναι. Να πούμε μία μισή στην Αθήνα, δύο.
1: Εκεί αυτό.
0: Ναι.
3: Μπράβο. Και την άλλη μέρα το πρωί, τι να προλάβει να κάνει πυροσβέστη αυτό, πού θα βοηθήσει. Σε τι. Αύριο 7.30 το πρέπει να φύγει πάλι.
0: Έχει λήξει το ωράριό του ουσιαστικά το 24ωρο.
3: Ξέρω εγώ. Αυτό το κάνουμε για ποιο λόγο, γιατί δεν θέλουμε να πληρώσουμε διανυκτέρευση, α πούμε. Προφανώς.
0: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό τώρα, να σου πω την αλήθεια. Έχω τον. Έχω ένα φίλο.
3: Αν ξέρει κάποιο, γιατί οι ακροατές είναι πάρα πολλοί, αν κάποιο είναι γνώστο αντικειμένο πυροσβέστης, βιτοπλίστο, να μας εξηγήσει η προλογική αυτό, λέει παιδιά, γιατί είναι για τα έξοδα αυτό.
0: Αυτός που ξεκινάει από εδώ για να πάει Αθήνα, λες. Στον δρόμο τρώει, λέβαια, όλη τη διαδρομή, τρώει το ωράριό του.
3: Αυτό το πρωί αυτό θα σχολάσει. Καταλάβατε, να γυρίσει από εκεί στις Σέρες πάλι πίσω.
0: Και δεν πρόλαβε να κάνει να δράσει σε τίποτα, α πούμε. Σωστό είναι αυτό.
3: Κάτι 8 ώρες, 7 ώρες τη φωτιά. Δεν ξέρω. Φαίνεται εμένα τουλάχιστον παράλογο αυτό.
0: Να το δούμε λίγο αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Λίγο να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα,
0: ναι, ναι,
4: σχετικά με την πυροσβεστική. Καταρχήν, αυτό που λέει ο αγαπητός συνακροατής είναι ότι οι μετακινήσεις των πυροσβεστών. Οι μετακινήσεις των πυροσβεστών είναι πάρα πολύ συχνή πρακτική για το σώμα, διότι από περιοχές που δεν έχουν συμβάντα κατευθύνονται όσα άτομα και οχήματα μπορούν να διαθέσουν οι σταθμοί στην υπόλοιπη Ελλάδα, μεταφέρονται στο σημείο που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Μεταφέρονται και διαμένουν εκεί ή μεταφέρονται.
4: Διαμένουν.
0: Εκεί.
4: Δεν, yeah, ισχύει το οκτάωρο δυστυχώς ή ευτυχώς για τους πυροσβέστες.
0: Mm-hmm.
4: Θα μείνουν εκεί μέχρι να τελειώσει η αποστολή τους ή μέχρι να έρθουν οι αντικαταστάσεις τους. Συνήθως αποζημιώνονται. για αυτές τις παραπάνω
0: λογικό,
4: ώρες.
0: Λογικό, λογικό.
4: Αλλά παίρνει, χρόνο ή τους δίνουν επιπλέον ρεπό όταν ηρεμήσουν τα πράγματα. Όσον αφορά για τους πυροσβέστες που ανέφερε η αγαπητή φίλη Κατερίνα, τους εθελοντές, είναι πυροσβέστες του σώματος, πυροσβεστικής και όχι πολιτικής προστασίας, που είναι πολίτες με ιδιωτικές...
1: Α, εννοείται για την προκήρυξη.
4: Για την προκήρυξη μιλάω.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι θέσεις εργασίας, κανονικές.
4: Αν είναι θέσεις εργασίας, τότε δεν είναι εθελοντές.
1: Έτσι
4: είναι,
1: λέγε, για εθελοντές πυροσβέστες λέει. Όχι, για εθελοντές πυροσβέστες λέει η προκήρυξη.
4: Δεν ξέρω. Αν είναι για εθελοντές, δεν είναι επιμίσθωση. Αν είναι προκήρυξη, η γνωστή προκήρυξη.
1: Δες λίγο, Κώστα, αυτό που σου έχω στείλει. Λίγο, ναι. Για να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα. Κώστα, ναι, ναι, το έχω στείλει. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Okay.
4: Άλλο οι εθελοντές, άλλο ναι, οι έμιστοι. Ίσως να μιλάει για εποχικούς. Είναι κάποια 600 άτομα ή πενταετούς υποχρέωσης.
1: Όχι, έχει βγει μια. Με συγχωρείτε λίγο, για να μην το πάμε λίγο αλλούνταλού. Αυτό που σου στέλνουν είναι για τους εθελοντές πυροσβέστες. Αυτό.
0: Ο
4: εθελοντής είναι άμιστος και υποχρεούται 4 υπηρεσίες το μήνα και το σώμα οφείλει να τον εξοπλίσει με στολές, κράνη, μπότες και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Συνήθως αυτά τα υλικά που θεωρούνται αναλώσιμα δεν φτάνουν ούτε για τους μόνιμους. Πολλοί από αυτούς τους, οι οποίοι ψωνίζουν και από μόνοι τους και μερικά τους
1: ρωτάνε τους εθελοντές.
4: Ναι. Το ίδιο και στην αστυνομία. Το ίδιο, το ίδιο. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάντως το στενάχωρο, βλέπω εδώ λίγο τα στατιστικά στοιχεία και βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, όσο εντείνεται το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές και πάρα πολλές χιλιάδες στρέμματα τα οποία καίγονται. Ενδεικτικά να σου πω ότι το 2010 είχαμε 64.000 καμένη γη, στρέμματα, 64.000 στρέμματα. Το 2015 φτάσαμε στα 120. Το 2012 θέλω να σου πω ότι είχαμε μια έξαρση, φτάσαμε τις 500.000 μέσα σε δύο χρόνια. Και έκτοτε, ας πούμε, το 2021, να σκεφτείς που είχαμε τις μεγάλες φωτιές σε Βόρεια Εύβοια και Αττική, ξεπεράσαμε το 1 εκατομμύριο στρέμματα. Mm. Το 2023, που ήταν το χειρότερο έτος της 20ετίας με την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο, τη Δαδιά κτλ., είχαμε 1.750.000 στρέμματα που πάηκαν. Έως το πέρσι είχαμε 470.000 στρέμματα και σήμερα έως τώρα είμαστε περίπου στις 200.000.
0: Μάλιστα. Κλιματική αλλαγή φταίει αυτά τώρα. Προφανώς.
1: Ναι, γιατί βλέπεις ότι δεν είναι μόνο σε ελληνικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και όλη η Ευρώπη και ο Καναδάς και η Αμερική και εκεί έχουμε μεγάλες φωτιές.
0: Ξηρασία,
1: και η Αυστραλία. Δηλαδή. Είναι συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας.
0: Το 86 ζούσε το 86. Το 86 το θυμάσαι.
1: Ήμουν ενός έτους.
0: Ενός έτους. Το 86 θα σε θυμίσω. Όσοι θυμούνται οι παλιότεροι για μας, ο Νόβιος, ας πούμε, έτσι, του Χαϊλάντερ, το 86 είχαμε τέτοια νοβρία, η οποία στερέψανε όλα τα αρτεσιανά νερά στο χωριό. Οι πηγές αυτές που βγάζανε νερά, δηλαδή, στην ουσία στερέψανε. Είχαμε να, είχε να βρέξει μήνες, ας πούμε, το 86. Το 88 ήρθε μεγάλο χιονιάς, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα μου πεις τώρα, αυτά είχε αρχίσει η κλιματική αλλαγή από τότε και το είχαν πάρει χαμπάρι προφανώς. Αλλά
1: το 1986 στην Ελλάδα θα έκανε μόνο συνολικά 245.000 στρέμματα.
0: Το 1986. 245.000 στρέμματα.
1: Ναι. Ήταν και πάλι πολλά.
0: Φέτος πώς, ναι, πολλά ήταν.
1: Φαντάσου, σου ξαναλέω. Το 10 είχαμε, ναι, 60.
0: Ναι.
1: Το 86 που λέει, στο μια κακή χρονιά, είχαμε 245.000
0: στρέμματα. Και το 85 μα πας και το 87 μα πας και δεν τα βρεις.
1: Το 85 είχαν ξεπεράσει τις 800.000 στρέμματα, γιατί είχαμε πάλι.
0: Άρα είχαμε φωτιές και τότε, πολλά... δεν ήταν τώρα δηλαδή.
1: Εννοείται, κάθε χρόνο έχουμε φωτιές. Απλά, Κώστα.
0: Απλά το 85 λέω, δεν λέγαμε είχαμε κλιματική αλλαγή. Λέγαμε, ξέρω εγώ, έρχονται οι Τούρκοι και μας καίνε.
1: Το θέμα είναι πόσο συχνά έχεις, ναι, τέτοιες μεγάλες φωτιές.
0: Όλη την καλοκαίρι είναι πλέον.
1: Όχι. Βλέπεις ότι κάποιες χρονιές έχεις περισσότερες, άλλες φορές έχεις λιγότερες.
0: Never, John,
1: σε κάποιες περιπτώσεις έχεις φωτιές, τις οποίες, ας πούμε, τώρα στο Πόρτο Γερμενός,
0: ναι,
1: υπήρχαν περιστάσεις που λόγω των αέριδων δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν καν ενέργεια μέσα.
0: Πάντα. Θυμάσαι τον. Ποιος είπε τον Βοριά, τον.
1: Ο στρατηγός άνεμος.
0: Ο στρατηγός άνεμος. Αυτά ήταν. Λέω εγώ τώρα, δεν θέλω να πω ότι. Απλά αυτό το πράγμα με την κλιματική αλλαγή. Όντως είναι ένα. Δεν μπορεί να τα ρίξουμε όλα στην κλιματική αλλαγή, ρε παιδιά. Τώρα δεν είναι θέμα. Ότι ανάμανε φωτιές και στο παρελθόν. Εγώ από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, κάθε καλοκαίρι φωτιές δίναμε. Και λέγαμε.
1: Ναι, απλά αυτό που σου λένε ότι όσο πάει, εντείνεται, ναι, το φαινόμενο και πάει και σε περιοχές που δεν πήγαινε μέχρι πρότινος.
0: Μάλιστα. Άλλο θέμα αυτό, ναι. Εντάξει. Αν φαίνεται η κλιματική αλλαγή, τι α πούμε, εγώ δεν έβγαλω πόρισμα τώρα.
1: Εμείς τι θέλουμε, πουλάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, δεν μπορώ και αρνητής κλιματικής αλλαγής.
0: Δεν μπορώ, όχι, δεν είμαι αρνητής εγώ. Μόνο μάσκες.
1: Λοιπόν, δεν σ' αντέχω. Θα φύγω, θα πάρω τα βουνά.
0: Νάτι.
1: Θα πάω στον
0: όσοι έχουν απομείνει, τέλος πάντων.
1: Προστατευόμενο οικοσύστημα, προστατευόμενη πολιτιστική κληρονομιά, προστατευόμενος χώρος μνημείο από την UNESCO από κάθε άποψη πλέον ο Όλυμπος. Από εκεί πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο μας προστατεύει σώμα και πνεύμα. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και σε όλα τα σημεία εστίασης, γιατί η προστασία είναι στη φύση του.
0: Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Θέλω να γίνεις εθελοντής. Να γίνεις και εσύ. Χρόνο θέλει το να είσαι εθελοντής και έχει υποχρεώσεις τώρα, δεν είναι έτσι? Ο Τόλης λέει, μήπως παίζει η τρύπα του όζοντος. Έκλεισε αυτή η τρύπα, νομίζω. Ήτανε. Νομίζω πως την κάναμε μπάλωμα. Κάτι κάναμε. Έχουμε τρύπα του όζοντος τώρα? Μιλάμε για την τρύπα του όζοντος τώρα? Όχι, δεν νομίζω. Σε παρακαλώ. Α, υπομονή, λέει στην Κατερίνα ο Άνας. Υπομονή να κάνει, κοπέλα. Τι να κάνει με μένα, δεν γίνεται. Μια υπομονή τη χρειάζεσαι, Βασιλάκη. Γεια σου, κύριε Αθανάση.

0: Πάμε σε διαφημίσεις. Ελένη μου, καλή σου μέρα. Στην κυρία Βούλα, στο Στέλιο, στη Μαρία, στα μηνύματα του, τα οποία στέλνετε, στην Ευαγγελία επίσης. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματάκια, τα καλωσορίσματα και όλα αυτά. Εντάξει, είμαστε πλέον, ενταχθήκαμε, μπήκαμε στο πρόγραμμα, καινούργια σεζόν. Καλοκαιράκι τώρα, βέβαια, έτσι το βγάλουμε το καλοκαίρι. Λίγο ένας, λίγο άλλος, αλλάζουν λίγο τα προγραμματάκια, το καταλαβαίνετε λίγο έτσι. Μέχρι τέλος του Αυγούστου θα το πάμε κάπως έτσι. Το Σεπτέμβριο, καινούργιο περιστασιακό έτος. Έκθεση περιμένουμε, έτσι λίγο άμα σηκωθούμε στις μύτες των ποδιών μας, αρχίζουμε να βλέπουμε την έκθεση. Η οποία οργανώνεται. Για εκλογές δεν είπα τίποτα εγώ. Ακούσατε κάτι για εκλογές, δεν είπα κάτι για εκλογές. Πάω διαφημίσεις. Διαφημιστικό περιβάλλον, επιστρέφουμε.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Grecos Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει.

0: εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
3: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
3: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
3: Θαλασσινός Pro.
2: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
3: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
2: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
3: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθεί στα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

τι σου παίζω πρωί-πρωί, αγόρι μου, έτσι. Εσύ που ξενύχτης, ξενύχτης, αγόρι μου. Ξενύχτης, πώς είναι δευτεριάτικα, πού όλο κλειστά είναι τη Δευτέρα τώρα. Πού βρήκες να ξενυχτείς? Α, στην δουλειά. Στη δουλειά τώρα τελείωσε. Τι είσαι κανένας, κανένας νυχτοφύλακας? Ε, πες μου να ξέρω, ρε, θες πως το λες να πούμε τώρα γυρίζω σπίτι. Γυρίζει σπίτι από πού, ρε φίλε, να πούμε γυρίζει σπίτι? Μόνο για κάνα ψάρεμα να πήγες, αλλά τώρα ψάρεμα δευτεριάτικα, ποιος πάει για ψάρεμα δευτεριάτικα? Δεν γίνονται αυτά. Αν μου πεις για δουλειά, το καταλαβαίνω.

Λοιπόν, από Κινησούλα πώς είμαστε, για να ρίξω μια ματιά έτσι από επιψηλού. Περιφερειακός είναι πολύ καλό. Γενικότερα είμαστε πολύ καλά. Λείπει κόσμος όμως, παιδιά, εντάξει, το καταλαβαίνετε. Για αυτούς τους αντιρρησίες της μείωσης πληθυσμού το λέω, που αντιδρούν και λένε όχι, δεν είναι σωστό και αυτό και ανθρωπισμός και τέτοια. Τι, μισή πρέπει να είμαστε εδώ πέρα για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Αλλιώς, όπως λέει η Κατερίνα, πρέπει να φύγουμε, να πάμε επαρχία, ας πούμε. Με έχεις ξεχάσει κι εσύ και τα θαύματα. Να πάμε στο Πλατή, να πάμε στο Λουδία, ξέρω εγώ, στο Παρθένη. Ωραία, στο Άνενδρο, στη Βραχιά. Καμία σχέση, εκεί πέρα δεν έχουμε. Και πάμε έστω ότι μέχρι τη Μεσίβρια, ρε παιδί, Νέα Μεσίβρια. Και εκεί πέρα είναι ωραία, στο Βαθύλακο, στο Ξηροχώρι, στο Μεσαίο, στο Μονόλοφο. Στο Δρυμό δεν είναι, εκεί πυκνοκατοικημένοι είναι ακόμα, δεν είναι, μονόδρομος έχουν. Ήδη χωριό με μονόδρομος φύγε. Ανέστη μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα, καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Όσοι δουλεύετε, βέβαια, και όσοι πάτε στις δουλειές σας το πρωί. Ο καιρός καλός, καλοκαιρινός. Από αύριο, στο Άνεδρο, λέει η Μέιλου. Α, καλή φίλη μου εδώ είναι, Φιλενάδα, πού είσαι, δεν είναι, ούτε καλημέρα δεν μας λες πλέον. Τι έγινε. Γύρω κλείψει κενό και έχω στήσει καρτέρι για σένα. Άνεδρο, πώς το είπα, Άνεδρο το είπα, πώς το είπα, Άνεδρο, κάτι το είπα λάθος. Είσαι εσύ το αστέρι που λάμπει βαθιά στη ψυχή. Άδεντρο, άδεντρο, χωρίς δέντρο δηλαδή. Πού να σε εσύ, αναπνοή ανατολή όλη η ζωή μου. Τα δύο πρόσωπα λέει της οικονομίας των οικοκυριών. Άκου λίγο κάμερα σε μένα, ανεβαίνει ο πλούτος. Όχι ο σκυλός, ο πλούτος, το χρήμα, ο πλούτος. Πέφτει η αποταμίευση. Φουσκώνει ο δανεισμός. Ναι, δύσκολα στην εξήγηση αυτά. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει χρειάζεται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση, για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Αχα. Παρεπιπτόντως, παραδόξως, καλοκαιριάτικα δεν έχουμε μεταναστευτικό πρόβλημα. Συνήθως από το Σεπτέμβριο και μετά. Αλλά φέτος ξεκίνησε πιο νωρίς λίγο το θέμα.

0: Το προσκύνημα λέει της Μαρίας Μενούνος. Μενούνος. Καλά το διάβασα. Μενούνος, ναι. Στην Τίνο. Μπήκε γονατιστή στο ναό μαζί με την κόρη της. Λέει, καλά το παιδάκι, καλέ τώρα. Τι το. Δηλαδή, μετά θέλεις και παραδοσιακή οικογένεια. Να κάτι τέτοια ακούω, ας πούμε, και τρελαίνομαι. Το έβαλε στο παιδάκι γονατιστό τώρα και τι θα το εξηγείς. Πώς θα το εξηγήσεις. Πρέπει κάτι να του πεις, ας πούμε. Άντε, μένα το καταλαβαίνω. Με εξηγήσεις. Κάτι και γνωρίζω, ας πούμε. Το παιδάκι το μικρότερο από κοριτσάκι πέρα τώρα. Πού το πογονάτισε κάτω, θα μου πει τα παιχνίδια μπορεί να το δει το παιδάκι, το καταλαβαίνω.
1: Αναπνοή Ανατολή, όλη η ζωή μου, που να σε εσύ, γένιο μου δάκι.
0: Αν και η Μενούνος κανονικά με το κόκκινο χαλί είναι εξοικειωμένη, δηλαδή το γνωρίζει το κόκκινο το χαλί.

0: Άσε Μανολάκη, χθες έφαγα μια γκουρμεδιά, αλλά πού να την ξέρεις εσύ τώρα. Η Κατερίνα μπορεί να την ξέρει βέβαια, αλλά εσύ αγόρι μου με αυτά τα φαγητά δεν είσαι μαλωμένος. Εσύ είσαι της, του fast food. Κολοκυθοανθός. Κολοκυθοανθός με ριζάκι μέσα και με γιαουρτάκι. Όχι σαν σαρμαδάκι, αλλά από κολοκυθοανθό. Πού να τα ξέρεις εσύ αυτά τα πράγματα, αγόρι μου. Εσύ στη γαμβέτα μεγάλωσες. Εσύ νομίζεις ότι το κρέας είναι ένα πλαστικό πράγμα, ας πούμε, που είναι στην κατάψυξη. Δεν ξέρεις ότι ήταν ζωντανός οργανισμός παλιά. Άσε που νομίζεις ότι τα αυγά ταλονίζουν. Πού να τους ξέρεις τους κολοκυθοανθούς.
1: Παρεμπιπτόντος, ναι. Μιλώντας για κρέας, καπάνι χτες, ελληνικό μοσχάρι 12,5 ευρώ.
0: Τζάμπα πράγμα.
1: Και καλό κομμάτι ήταν, δεν ναι. ήταν. Ήταν το
0: νύχι.
1: Καλό. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, γιατί
0: νύχια.
1: Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω.
0: Νύχια δεν ήταν.
1: Αλλά το ελληνικότατο, 12,5 ευρώ, για να μην ακούω ό,τι
0: να
1: είναι.
0: Άντε, μπράβο. Και γιατί να πας στην μπουτίκι να ψωνίζεις, δεν κατάλαβα. Πάνε στο καπάνι, μια χαρά. Ο κοιμάς, 4.
1: Ο κοιμάς, ποιος κοιμάς.
0: Ο κοιμάς, ο κανονικός, ο μοσχαρίσιος.
1: Πώς γίνεται το κρέας να έχει 12,5 και ο κοιμάς να έχει 4, βέβαια.
0: Πώς γίνεται, γιατί ξύγα μου τώρα. Πώς γίνεται.
1: Δεν γίνεται, εκτός και αν πάρεις ανάμεικτο για να πέσει τιμή. Δηλαδή χοιρινό μοσχαρίσιο για να πέσει τιμή.
0: Όχι, να πάρουμε μοσχαρίσιος. Πώς, εγώ τον έπαιρνα κάποτε 4 το χοιρινό, αλλά τέλος πάντων παλιά. Πόσο είναι ο κοιμάς.
1: Πάντως μπριζόλες λαιμό, ωραιότατες, ναι. Λουκουμάκια, παιδιά πήρα, έκανα χθες, τις πετάω στο φράερ, φοβερές. 4,90.
0: Αυτό σου λέω. Ο κοιμάς πόσο έχει.
1: Δεν είδα τώρα για κοιμά, αλλά και κοιμά σου περίπου όσο κάνει και το κρέας κάνει.
0: Ναι.
1: Και κοτοπουλάκι, φιλέ το κοτόπουλο, γύρω στα 6 ευρώ.
0: Μια χαρά.
1: Και στο κόβουν κιόλας και στο κάνουν και τζιτζί κομπλέ.
0: Έτσι.

0: Να, ο Λεωνίδας είναι εξοικειωμένος με τους κολοκυθοκεφτάδες. Τα φτιάχνει η γιαγιά, η θεία μου.
1: Είναι παραδοσιακή συνταγή, δεν είναι κάτι γκουρμέ που λες.
0: Δεν είναι, δηλαδή, είναι εποχιακό, το βρίσκεις πάντα.
1: Είναι αλλά, εποχιακό, είναι ένας εκλεκτός μεζές καλός, αλλά δεν είναι να πεις.
0: Αμάκεντε, ας πούμε, και σούσι.
1: Όχι, βρε παιδί μου, ενώ δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ελίτ. Δεν είναι ελίτ. Όχι, εξειδικευμένο είναι. Ελίτ δεν
0: είναι.
1: Είναι λαϊκό φαγητό.
0: Λαϊκό, λαϊκό μαγιά.
1: Η γιαγιά το κάνει.
0: Εδώ σε ταβέρνα έχω συναντήσει μέχρι και μαντί.
1: Μαντί.
0: Ναι, το κάνει ο παππούς μου.
1: Και εμένα, γιαγιά μου. Επίσης έχω γνωρίσει τουρκάλες σε πρόγραμμα που το κάνανε εκείνη την κοπέλα στην ηλικία μου.
0: Ναι.
1: Και κάνανε μάντι. Είχαμε κάνει παραδοσιακή βραδιά ελληνοτουρκική.
0: Πολύ ωραία.
1: Εμείς είχαμε κάνει μαμπέλντι και αυτές είχαν κάνει μαντί.
0: Μαντί.
1: Και ήρθαν οι Ισπανοί να κάνουν το αντίστοιχο, παιδιά, με τους Ιταλούς. Και εμείς κάναμε και ντύματα. Και ντύματα, γιατί φαντάζομαι το μαντί για να το κάνεις με το χέρι.
0: Ναι.
1: Είναι και έντυμα.
0: Βέβαια.
1: Και είχαμε κάνει μαντί, είχαμε κάνει σούπα φακί, είχαμε κάνει μάμπα ελντί για να κάνουμε ελληνικά και είχαμε κάνει τζατζίκια. Και ήρθαν οι Ισπανοί, παιδιά, στο Θεό σας. Και τι κάνανε το παραδοσιακό τους. Την ομελέτα.
0: Ομελέτα, είχα ξενέρο.
1: Ομελέτα, και δεν έφτασε κιόλα να φάει ο κόσμο. Εμά ταΐσαμε όλο το ξενοδοχείο. Οι Έλληνες και οι Τούρκοι είμαστε άξιοι άνθρωποι.
0: Καλά,
1: να
0: είμαστε,
1: το ξέρεις αυτό.
0: Αυτό συμφωνώ.
1: Πιο άξιοι από εμά και του Τούρκου δεν υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Και ήρθαν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και πεινούσαν όλοι. Δεν φτάσαν να φάμε ούτε εμεί. Πεινούσε ο κόσμο.
0: Έτσι. Στο Βιλαμπράχο και στο Βιλαρίμπα.
1: Έτσι. Ακόμα στο Βιλαμπράχο ακόμα τρίβουν.

0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι 4 Αυγούστου.
1: 4 Αυγούστου,
0: ακριβώς. Ξέρω ότι ακόμα δεν έχουμε πάει τις καλοκαιρινές μας διακοπές κάποιοι.
1: Ναι.
0: Αλλά τα επόμενα τριήμερα δεν είναι πολύ μακριά.
1: Τριήμερα, ωραίο, ναι. Ωραίο ακούγεται.
0: Ωραίο, δεν ακούγεται.
1: Πάρα πολύ όμορφο.
0: Εγώ δηλαδή στα μπάρο αυτό έχει ένα ωραίο πραγματάκι εκεί πέρα 25-26 Οκτωβρίου. Να πάμε εκεί κάτι να κάνουμε. Τι λες?
1: Δεν είναι άσχημη ιδέα.
0: Είναι. Πρόσεξέ με, ναι, ναι. 25 είναι Κυριακή.
1: Ναι.
0: 26 Αγίου Δημητρίου που είναι Αργία, είναι Δευτέρα.
1: Τέλεια.
0: 27 Τρίτη, 28 Τετάρτη. Κολλάς και ένα Σάββατο, το κάνεις πενθυμεράκι. Και πας με τον Greco Travel, μια εκδρομάρα στην Ευρώπη.
1: Κρέμα.
0: Μια Ιταλία, μια Γαλλία, μια Ισπανία ή και πιο κοντά, μια Βουλγαρία, μια Ρουμανία. Μια δηλαδή εξαιρετικές εκδρομές. Κάθεται λουκούμι αυτό, παιδιά, το πενθυμεράκι 28 Οκτωβρίου με όλο το πενθύμερο μαζί. Κλείσε από τώρα για να κλείσει σε σούπερ τιμή. Greco Travel, Ναυάρχου Κουντουριώτου 19 κάτω στο λιμάνι, 23 10 55 55 56, γιατί αυτό το πενθυμεράκι είναι ζάχαρη.
1: Κρέμα, κρέμα. Και είναι και Αύγουστος. Είναι και Αύγουστος γιατί ο Αύγουστος είναι ο καλύτερος μήνας.

Έτσι μας ξεγελάει ο Αύγουστος, μας ξεγελάει και μας παρασύρει. Καλό στη Νιώβη, καλή σου μέρα, καλό πρωινό στη Μελίνα. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Στα Facebook και τα οποία στέλνετε μηνυματάκια.

0: Τριαντάφυλλε Τσουλφά, έλα πάρε με από εδώ.
1: Γιατί καλέ?
0: Γιατί εγώ και ο Τριαντάφυλλος,
1: ναι, είσαστε...
0: είμαστε ενάντια στις διασκευές.
1: Δεν πειράζει παιδιά, εμείς είμαστε υπέρ των διασκευών και αντιστεκόμεθα. Στο βράχο του καβό μαλλιά, καλέ μου. Και εμείς το καλοκαίρι το πάμε στη θάλασσα, ακόμα κάνουμε βουτιές, να το ξέρεις, από τη σκάλα. Βουτιές, εσείς, εγώ με... βγάζετε φωτογραφίες στο πόδι, να πούμε, στην ξαπλώστα. Εμείς κάνουμε βουτιές από τη σκάλα. Μακροβούτια.
0: Όχι, να μην κάνετε βουτιές από τη σκάλα.
1: Ναι, ξέρω, μου πεις το περιστατικό, το έμαθα, εντάξει. Εμείς τι να κάνουμε, κάνουμε. Τι ανάποδες κάνουμε.
0: Χθες πάλι είχαμε έναν άνθρωπο στον Όλυμπο νεκρό, έτσι. Βούτυξε στη βάθρα.
1: Σε μια βάθρα. Καλά, οι βάθρες είναι επικίνδυνες, ρε παιδιά, τώρα. Δεν είναι... Α, το ξέρεις τώρα.
0: Δεν
1: τώρα.
0: Θέλω χαζά, παιδιά. Ναι.
1: Πώς άλλαξε έτσι ο κόσμος, ρε Βαγγελάκη, να πούμε. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Όλα γίνανε άσχημα και επικίνδυνα. Καλημέρα στο Μινά, υπέροχη φωτογραφία. Ανατολή είναι αυτό, για Δύση τώρα. Δύση πρέπει να... Ανατολή είναι. Ξύπνησες πρωί. Ανατολή είναι αυτό. Ανατολή είναι. Από εκεί που βλέπω Ανατολή είναι. Ναι, φάνηκε.

0: Κύριος Μητσοτάκης τι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το να αλλάξει καινούργια μέτρα για το μεταναστευτικό? Κάτι καινούργιο σκέφτηκε? Έχουμε προτάσεις να προτείνουμε?
1: Δεν έχει κάποια συγκεκριμένη. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για συγκεκριμένη πρόταση. Περισσότερο έχει να κάνει με την προτροπή να υπάρχει κοινή δράση.
0: Δεν υπάρχει, ρε Κατερίνα, τώρα. Νομίζω ότι η Ευρώπη χρόνια τώρα έχει κοινή πολιτική για το μεταναστευτικό.
1: Να το πεις αυτό στο Σάντσεφ.
0: Ο οποίος αντιδράει προφανώς, δεν του άρεσε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως ξέρω ότι η Ευρώπη έχει κοινή πολιτική για το μεταναστευτικό. Τώρα αν είναι σωστή ή όχι είναι άλλο θέμα αυτό. Ας το μην το συζητήσουμε γιατί θα εκτεθούμε. Αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά τα οποία θερίζουμε είναι ότι σπέρνουμε. Χρόνια τώρα σπέρνει η Ευρώπη και θερίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι η εποχή του θερισμού.
1: Και θυμήθηκε, λέει, τώρα το τραγούδι της Μποφίλιου.
0: Ναι.

0: Καλή Μπακογιάννη, τι πήγε να κάνει τώρα στα γεράματα πάνω στο
1: δελτίο. Μέλα τώρα, πάμε στο δελτίο και στις ερωτήσεις.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν. Ωραίο φορεματάκι πάντως. Μ' άρεσε. Μ' αρέσει πάρα πολύ Μπακογιάννη. Δεν ξέρω γιατί. Συμπαθώ πάρα πολύ. Μου θυμίζει τη μάνα μου.
2: Ξέρω τι θέλεις να μου πεις. Θέλεις.
0: Βαγγελάκι, το λέω μου θυμίζει τη μάνα μου, εννοώ για άλλα πράγματα τώρα. Δεν μιλάμε για τη σφαλιάρα που έπεφτε, γιατί ευτυχώς η μάνα μου ήταν μικροκαμωμένη να πούμε. Αν ήταν καμιά Μπακογιάννη, η μάνα μου δεν θα είχα επιζήσει. Να δώσω

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μένεται η φωτιά στην Αττικοβιωτία. Με το πρώτο φως της ημέρας, 2 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα μπήκαν και πάλι στη μάχη με τις φλόγες. Οριοθετημένη η φωτιά στην Κεφαλονιά. Στην Αιγαλία η φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Σε επιφυλακή βρίσκεται όμως η πυροσβεστική για τα λεγόμενα καντιλάκια. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν η πυρκαγιά στη Λαμπία Ηλίας και στη Βροντού Πιερίας. 30 αγροτοδιαστατικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την επικράτεια, από τις οποίες οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Δέσμοι μέτρων για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Τα μέτρα περιλαμβάνουν διαγραφή ατομικών δανείων, καταβολή 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια και αναστολή καταβολής δόσεων δανείων για επιχειρήσεις. Ένας 32χρονος ανασύρθηκε νεκρός σε φαράγγι στον Όλυμπο, στη θέση Κόκκινος Βράχος. Ο άνδρας από την Αμαλιάδα αναρχήθηκε μαζί με δύο φίλους του μέχρι εκεί, στο ρέμα Ορλιά, στα 650 μέτρα υψόμετρο, από όπου και βούτυξε σε βάθρα. Φέρεται να έπαθε ανακοπή με αποτέλεσμα να πνιγεί. Σε ασφαλές σημείο από Δύσβατο, που βρισκόταν στην περιοχή Βάθρα Γρηγοράκη της Αμοθράκης, μεταφέρθηκε μία τραυματισμένη γυναίκα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί το μεσημέρι σήμερα η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί, αναμένεται να τελεστεί στις 12 το μεσημέρι, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικίδιο. Καταβλισμό σε παραλία της Θέουτα έχουν στήσει εκατοντάδες Μαροκινοί μετανάστες, καθώς οι ισπανικές αρχές προσπαθούν να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τους χιλιάδες ανθρώπους που σειραίουν. Η Ισπανία εκτιμά ότι περίπου 70.000 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο τις τελευταίες 4 ημέρες. Ο επίσημος απολογισμός των θανάτων στην ισπανική πλευρά των συνόρων ανέρχεται σε 72, με 11 θανάτους να καταγράφονται στην Μαροκινή πλευρά. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν απευθύνει έκκληξη μέσω επιστολής στον Ισπανό Πρωθυπουργό για την εξεύρεση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, προκειμένου να ενισχυθούν τα σύνορα της Ένωσης μετά τη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που προκάλεσε. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τονίζει, λίγο πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια πιο υπούλη μορφή υβριδικής πίεσης. Τη σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Πίσω στα δικά μας, νέος αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί απόψε στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, αλλά και την Τετάρτη. Συγκεκριμένα, την Τρίτη από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης θα αποκλειστεί το ρεύμα πορείας προς δυτικά ανάμεσα στους κόμβους K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Την Τετάρτη από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα πορείας ανάμεσα στους κόμβους K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 35, στις Σέρες τους 36, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: αγάπη μου. Σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
6: Συναυλίες έχει! Φεστιβάλ έχει! Αθλητικά events έχει! Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
15: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

εκδρομή. Άκη, σε καταλαβαίνω απόλυτα και για μένα είναι η πιο καλή περίοδος. Αύγουστος, φίλε, Θεσσαλονίκη. Απλά. Καλαμαριά, κέντρο 15 λεπτάκια. Και πολλά λες. Και πολλά λες. Φαντάσουμε τη μηχανή τι γίνεται τώρα. Γυρίζεις στο σπίτι ό,τι ώρα θέλεις. Μεσημέρι γυρίζεις. Απόγευμα γυρίζεις. Βράδυ αργά γυρίζεις. Ο χώρος στάθμευσης σε περιμένει. Απολαυστική διαδικασία. Είσαι στην Ηλιούπολη και λες, αμάν, πρέπει να πάω να κάνω ένα σέρβις καλαμαριά. Πετάγομαι και έρχομαι. Ωραία πράγματα. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε μετρό ακόμα, αλλά είπαμε, ένα παιδί μου, ο κύριος Ταχιάος είπαμε σε φινιδία, σε λέει και εμάς, δεν λέω ημερομηνία για να μην λέτε, κύριε Ταχιάο, άστε. Καλά το είπατε έτσι με τα κοντομάνικα. Έχω έναν ηλεκτρολόγο ο οποίος δουλεύει κάτω. Δημητράκη, που είσαι, μας ακούσα, αγόρι μου, πάρε κανένα τηλέφωνο να μας πεις τι κάνετε κάτω στα κάτω πατώματα. Κάτι δουλεύουν εκεί κάτω στα μετρά. Πάρε κανένα τηλέφωνο να μας ενημερώσεις, να ξέρουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται κάτω στα ορυχεία. Καλημέρα στο Θοδωρή, καλό πρωινό στον κύριο Στέλιο και στο Δημήτρη, στα μηνυματάκια που στέλνετε. Καλημέρα στη Ματίνα. Για να δούμε εκεί τι γίνεται από κίνηση. Έβγαλε ένα μικρό, πολύ μικρό προβληματάκι, κατεύθυνση προς τα ανατολικά, εκεί στην Κατσιμίδη. Έγινε κάτι εκεί, για έχουμε απλά όγκο αυτοκινήτων. Γιατί μου φαίνεται λίγο παράξενο, βλέπω ότι είναι αρκετά κόκκινο και σταματημένο απότομα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2310-513-2311-82-1050. Τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800.

Άντε Μανολάκη μου, βάλει ένα καφεδάκι ακόμα, δεύτερο καφεδάκι εδώ στον Στάτους. Το πρωινό το ήπιαμε πολύ νωρίς, κατά τις 5 και κάτι ψηλά που λένε. Επιμένει στον περιφερειακό να έχει κίνηση ένα κομμάτι προς ανατολικά, προς τα δυτικά είναι υπέροχα η κατάσταση, είναι πολύ άδο. Τι γίνεται στην που είναι, κάτσε λίγο, η Σύνδος, που είναι η Σύνδος, καλά είμαστε και Σύνδος, καλά είμαστε Σύνδος, καλά είμαστε. Έχουμε λίγο, αλλά όχι όσο χθες, έτσι. Εκεί το λύσαμε το θέμα, ξέρουμε τι γίνεται, μεγάλα φορτικά, δύσκολα στη μετακίνηση και στο ξεκίνημά τους, γι' αυτό και δημιουργείται πρόβλημα στο φανάρι. Εκεί θέλουμε γέφυρα. Με ακούς τόση ώρα και δεν ήξερες ότι είμαι εδώ. Αυτή τη βδομάδα ξεκινάμε στις 5 το πρωί. Και δεν ξέρω και την επόμενη άμα το κρατήσουμε και άμα το αντέξουμε δηλαδή, έτσι. Από τις 5 το πρωί ζωντανά. Μαρία μου, καλή σου μέρα. Δημητρό, good morning.

0: Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα. Είναι η εβδομάδα που κάνουμε σάλτσες, αν δεν κάνω λάθος. Βγήκανε, πώς λέγονται αυτές οι ντομάτες, είναι μια ποικιλία συγκεκριμένη ντομάτα. Πομοντόρο, νομίζω λέγεται. Πώς λέγεται αυτή η ντομάτα που την κάνει σάλτσα, δεν είναι οι κανονικές ντομάτες που κάνει στην χωριάτικη. Είναι η εποχή, αυτή η εβδομάδα είναι αρχίζει νομίζω, που αρχίζουν οι σάλτσες τώρα, έτσι. Ωραίο πράγμα. Δεν τις έχουν απαγορέψει ακόμα, είναι νόμιμες. Καλημέρα στο Μάνο. Ρώμα, αρώμα λέγονται. Ρώμα, ναι, αυτές οι μακρουλές, οι μικρούλες οι ντοματούλες. Πω, παιδιά, κοινό, τι ωραίο πράγμα. Να κάνεις μια γαρίδου μακαρονάδα με τέτοια σαλτσούλα επάνω φρέσκια να πούμε. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Κάνεις σάλτσες?
1: Θα ξεκινήσω τώρα, θα πάρω.
0: Είναι η εποχή τώρα, αυτή η εβδομάδα, δεν είναι? Είναι
1: 25 άργια κυβότια.
0: Έτσι.
1: 25 καφάσια και θα κάνουμε για όλο το χειμώνα.
0: 2,25 κλούβες δηλαδή, στην ουσία σου βγάλει πόσο, ναι, καμιά 30
1: κιλά.
0: 50 κιλά, πολύ πράγμα, ρε φίλε.
1: Και θα γίνουν, αλλά δεν τις βράζω εγώ.
0: Α, ομές έτσι. Συντηρούνται πώς με τον.
1: Βάζω το blender μέσα, ναι, και ναι. Βάζω 4 κούπες αυτές που παίρνουν τη σούπα.
0: Ναι.
1: 3 κούπες το καθένα και στον καταψύχτη και όταν τη βγάλεις.
0: Α, καταψύχτη πώς. Δεν θα βάλεις σε βάζο εσύ.
1: Σε
0: σακουλάκια, ναι.
1: Και αυτό είναι. Σακουλάκια μέσα, ναι.
0: Ναι, αν έχεις μεγάλο καταψύκτη και αυτό γίνεται. Ναι,
1: ναι, 60-70 σακουλάκια.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Και όλο το χειμώνα φρεσκαντούρα ντομάτα.
0: Πολύ νόστιμο, παιδιά, πολύ ωραίο. Ντομάτα είναι.
1: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό, καλημέρα. Ρώμα λέγονται, Ρώμα, ναι, ναι.

80% βάζα. Πω και η μάνα μου κάνουν τώρα. Αυτή την εποχή πρέπει να κάνουν. Πρέπει να πάω ένα Σαββατοκύριακο στο χωριό. Παλιά όταν ήμασταν πιτσιρικάδες ανακατέβαμε τη μαρμελάδα να μην κολλήσει με και την κουτάλα τη ξύλινη. Αλλά δεν τα προλάβατε σε αυτά. Και μαρμελάδες κάνουμε βέβαια. Αλλά δεν είχε ανακαλυφθεί η στέβια. Τώρα πρέπει να βάλουμε γλυκαντικά μέσα. Η μαρμελάδα γινόταν πολύ ζάχαρη, ρε παιδί μου. Πολύ ζάχαρη. Ωραία μαρμελάδα, αλλά πολύ ζάχαρη το ροδάκινο. Οι κλεμμένες, λέει, οι ντομάτες λέγονται Ρωμά. Όχι, ρε, τρελέ και εσύ, Άκη. Τι λες τώρα. Το φεγγάρι. Θα μπορούσε όμως.

Άντε τα αεράκια, να μην φυσάνε τα αεράκια πάρα πολύ τώρα που ανάψαν οι φωτιές, αλλά ωραίο το δροσερό αεράκι. Μίλτο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα, στον κύριο Πέτρο. Στην παρέα τη ραδιοφωνική, την πρωινή. Γούτε μόργεν, γούτε μόργεν. Γεια σου Κωνσταντίνε. Ποιος το έλεγε το... Οι Αμερικάνοι λέει κάτι που διάβαζε ένα. Ποιος το είχε πει, μωρέ, το ξέχασα τώρα ποιος το είχε πει. Ένα σύστημα λέει για να μην ανάβουν τα... να μην καίγονται τα δάση πάρα πολύ. Ξέρεις ποιο είναι, Ευαγγελάκη? Να τα καίμε εμείς το χειμώνα, λέει. Άκου να δεις, είναι οι Αμερικάνοι το κάνουν αυτό, λέει. Κάνουνε, καίνε ελεγχόμενα τα δάση σε συγκεκριμένα σημεία για να μην ξαναπάρουν φωτιά. Αλλά καίνε τόσο όσο θέλουν, ας πούμε, για παράδειγμα, για να κρατάνε το χρηματιστήριο των καμπένων χαμηλά. Βέβαια. Το χειμώνα, λέει, το καίς στο δάσος, εκεί που θέλεις, όπως θέλεις εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, ελεγχόμενα, έτσι. Κάνεις τις ζώνες σου κανονικά, το καλοκαίρι δεν κινδυνεύεις να χάσεις σπίτια, γιατί αυτό είναι το θέμα. Οι περιουσίες είναι το πρώτο. Το δάσος του κάψουμε, έτσι κι αλλιώς θα καεί. Μπορείς να το γλιτώσεις. Τα σπίτια να μην καίγονται.

0: Τον άκουσα τον κύριο Χαλκιακάτη, τον ακούσω λιγάκι πώς το λέει, γιατί είναι το πρόβλημα, άμα σου ήρθε το πρόβλημα που λένε...
1: Ναι. Πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν. Αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθούν να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για τα αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ. Έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας δούμε, ξεταλιά, κάθε φορά. Είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανα σπίτι. Πόσο κάνει, μωρέ, αυτό το σπίτι τώρα τι κάνει. Πόσο κάνει αυτό το σπίτι. 8 καρδιές. Πόσο κάνω 8 καρδιές. Άσε με τώρα, μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου, γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν, όπως τους είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει ενώ έχεις φάει του κόσμου τη ροχάλα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι.
0: Αγανακτισμένος ο άνθρωπος και πικράμενος, λογικό είναι, το καταλαβαίνετε, θα πει και μια κουβέντα παραπάνω. Και είναι μια αγανάκτηση φυσιολογική, ρε φίλε, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το λυπηρό. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτό είναι που λες ότι δεν τα καταφέρνουμε. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν τα καταφέρουμε. Όταν καίγονται σπίτια.

0: πεθαίνει στα.
1: Πάμε μερικές γραμμούλες μόνο πριν τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε διαφημίσεις. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι να κάνουμε, να σώσουμε το δάσο? Εδώ ένα φανάρι δεν μπορούν να ελέγξουν.
1: Καλά, το φανάρι τώρα είναι άλλη φορεμένη.
2: Τι το φανάρι, μόνο το φανάρι. Από το 2004 επενδύουμε το κράτος.
1: Ναι.
2: Ποιο κράτος? Όλα όσα έχουν σχέση με το δημόσιο πάνε στράφη. Δουλεύει το 20% ο ιδιωτικός τομέας για να ζήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Χωρίς να γίνεται τίποτα. Έχουμε πάρει την τροχιά Χαλκιδόνας, έχουμε πάρει την τροχιά Σύνδου, πήραμε το αστυνομικό Μέγαρο, ο ένας τον άλλον. Μας δουλεύουν.
1: Για να βρούμε μια λύση που θα έπρεπε να υπάρχει.
2: Ποια λύση, παλικάρι μου? Ναι. Υπάρχει κανένας αρμόδιος για να βρεθεί λύση?
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα. Καλή σου μέρα. Θα έπρεπε να είχαν. Όχι να τα λέμε εμείς. Γιατί να τα πούμε εμείς? Και δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν. Έχουμε αποδείξει ότι εκεί που θέλουμε και εκεί που πιστεύουμε ότι εκεί γίνονται έργα. Γίνονται έργα και μάλιστα ταχύτατα, γρήγορα, τεχνολογικά άψογα, όλα μια, όταν θέλουμε γίνεται, όταν θέλουμε, όταν, μάλλον δεν θέλουμε ή δεν θέλουμε. Δεν υπάρχει δεν μπορούμε. Δεν μπορεί να μην δεν μπορούμε.

0: Μια γραμμούλα ακόμα, διαφημίσεις μετά, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Αντί να ψάξουν να βρουν ποια είναι η αιτία, κατά την άποψή μου η αιτία είναι οι οικολόγοι για τις καταστροφές. Οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε ότι δεν πρέπει να κοπεί ένα δέντρο, ξέρετε, για να γίνει ένα δέντρο. Όταν καίγονται εκατομμύρια δέντρα, τι λένε τώρα
0: που άνθρωποι που μιλάνε για τα δέντρα, πατάνε σε κάποιους νόμους οι οποίοι υπάρχουν προφανώς. Οι νόμοι μιλάνε, όχι οι άνθρωποι.
1: Υπάρχουν. Ναι. Δεν λέμε να καταστρέψουν τα δέντρα, αλλά υπάρχει και νόμος που λέει για να προφυλάξεις τα δάση σου κάνεις ζώνες.
0: Ναι.
1: Φαντάζεστε αν πιάσουν στη Θεσσαλονίκη στο ΣΕΙΣΟΥ τι θα γίνει. Γιατί δεν επιτρέπουν οι οικολόγοι ένα πεύκο να κουμπί, λέει, να γίνουν ζώνες.
0: Ξέρω τι λέτε,
1: Όταν θα γίνουν οι ζώνες, θα καεί ένα τμήμα. Θα μείνει το άλλο. Τώρα 131.000 στρέμματα.
0: Δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε έναν Αύγουστο μπροστά.
1: Πού είναι οι οικολόγοι να βγουν να φωνάξουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν κόβεις ακόμη και όταν ένα σάπιο δέντρο πάνε να το χαμηλώσουν λίγο, βγαίνουν στους δρόμους. Και έχουν δύναμη μεγάλη. Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ακούγονται καθόλου τσιμουλιά.
0: Είναι διακοπές. Πάω διαφημίσεις. Να είστε καλά. Τα μίλα με τα ίδια. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα. Πάμε διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο και άλλα πράγματα. Να δούμε και λίγο την κίνηση.
2: Ώρα Ελλάδος 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow.

0: Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
2: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
12: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
13: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: είπα Στάθη κάτι που σε ενόχλησε, τι έκανα, έκανα κριτική άσχημη, να το πάρω πίσω που λένε. Ατομική ευθύνη, βέβαια ατομική ευθύνη. Βέβαια ατομική ευθύνη. Ποιος είπε όχι στην ατομική ευθύνη? Όλοι έχουμε ατομική ευθύνη. Κανονικότατα την έχουμε την ατομική ευθύνη. Στάθη μου, εγώ μαζί σου είμαι, μου πάρε και μια καρδούλα έτσι, ένα like, ένα τέτοιο, να μην νομίζεις έτσι. Αν είπαμε κάτι, ξέρω εγώ, και δεν συμφωνήσαμε, μας πάρεις να μας πεις, γιατί δεν τα λέμε κιόλα σωστά εμείς. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παρβαγιά.
0: Γεια σας, κυρία μου, καλημέρα.
1: Θα διαφωνήσω ως προς τις προτεραιότητες για το δάσος και το σπίτι.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει ένα δάσος και υπάρχει ένα σπίτι μέσα σε αυτό,
0: ναι,
1: κακό του υπάρχει.
0: Γιατί υπάρχει κακός?
1: Γιατί στο δάσος είναι...
0: Τι λέτε ρε παιδιά τώρα, γιατί να μην είπα κανονικά τα σπίτια μας όλα πρέπει να είναι μέσα στα δάση κανονικά? Τι είναι αυτά που λέτε να μην, γιατί
1: κακώς υπάρχουν, κακώς υπάρχουν.
0: Γιατί υπάρχουν κακώς, έτσι πρέπει να ζει ο άνθρωπος μέσα στη φύση. Πώς πρέπει να ζούμε δηλαδή, πάνω στις πολυκατοικίες, δηλαδή στον τέταρτο όροφο χωρίς ασανσέρ?
1: Όχι κύριε Βαρμπαγιάννη, πρέπει να ζει, θα ζει μέσα στη φύση, να μπει όπως να ζει στο χωριό του. Όταν πάει και χτίζει έξτρα, εκτός οικιστικού πλαισίου, τότε παραβιάζει...
0: Άλλο αυτό, άλλο πράγμα μου λέτε τώρα εσείς. Εσείς μου λέτε εκτός και τα λοιπά. Εγώ λέω εντός να είναι. Γιατί να μην, όταν λέτε δεν υπάρχουν σπίτια μέσα στο δάσος. Να υπάρχουν και σπίτια μέσα στο δάσος, αλλά να υπάρχει και η κατάλληλη πυρασφάλεια γύρω-γύρω, ας πούμε, για παράδειγμα. Να μην περνάει φωτιά και εκεί όλο το δάσος και το σπίτι μαζί.
1: Όταν μιλάμε για ένα χωριό που έχει ένα δάσος γύρω-γύρω, λογικά το χωριό προστατεύεται με πράξεις προστασίας. Με ζώνες υπερασφάλειας και τα λοιπά.
0: Αυτά όλο το χειμώνα αυτά πρέπει να φτιάχνουμε, αφού θέλουμε να ζούμε.
1: Η κοινότητα ή ο Δήμος που έχει την ευθύνη για αυτό το πράγμα να τα κάνει.
0: Να τα κάνει.
1: Άλλο αυτό και άλλο να υπάρχει ένα σπίτι μέσα στο δάσος.
0: Πάλι.
1: Εκεί δεν έχει καμιά δουλειά το σπίτι.
0: Τέλος.
1: Εκεί άστο να καεί.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που λέτε τώρα, γιατί τα πιάσετε, φτάσαμε σε ένα σημείο δηλαδή.
1: Άστο να καεί, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Γιατί άμα αρχίσουμε και βάζουμε παράνομα σπίτια μέσα.
0: Μα γιατί μου λέτε τη λέξη παράνομο? Γιατί θα πρέπει να είναι παράνομο? Γιατί θα πρέπει ο άνθρωπος να μην μπορεί να ζήσει μέσα στη φύση και να είναι παράνομο να το κάνει αυτό?
1: Υπάρχει το δάσος, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Πώς?
1: Γιατί πρέπει να υπάρχει το δάσος.
0: Μα υπάρχει το δάσος. Γιατί να μην υπάρχει το δάσος? Γιατί πρέπει να καταστρέψουμε το δάσος δηλαδή για να κάνουμε.
1: Εάν όμως αφήνουμε το δάσος να καεί για να σώσουμε το σπίτι, τότε πρέπει να δώσουμε αποτελέσματα στο δάσος. Πώς θα γίνει?
0: Μπορώ να σας καταλάβω τώρα, λυπάμαι, ίσως δεν το είπα σωστά κι εγώ, αλλά αυτό που λέτε ξέρω εγώ ότι τι δουλειά έχει ένα σπίτι μέσα στο δάσος.
1: Την ερώτηση λοιπόν που θα δώσουμε προτεραιότητα, αν υπάρχει ένα σπίτι μέσα σε ένα... Προτεραιότητα δίνουμε στο δάσος, όχι στο σπίτι.
0: Εσείς άλλο πράγμα λέτε, εγώ άλλο πράγμα λέω, να είστε καλά, μάλλον δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Εγώ δεν συμφωνώ με την έννοια ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν τα... Οι άνθρωποι δεν πρέπει να χτίζουν μέσα στο δάσος. Μέσα στο δάσος πρέπει να ζούμε κανονικά. Πού θες να ζούμε, πάω στα ξερονίσια, ας πούμε, και στα τέτοια και στις πέτρες? Τι είμαστε να πούμε? Μπαίνεις μέσα σε έναν χώρο, να πούμε, που έχει δέντρα και σε γεμίζει με δέος. Λες τι όμορφο περιβάλλον. Αυτό το σε ένα όμορφο περιβάλλον πρέπει να ζούμε, αλλά πρέπει και να προστατευτούμε παράλληλα. Στο διψασμένο στόμα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα.
2: Κοίταξε, στα χωριά γύρω-γύρω έχουν δάσος. Υπάρχει κοινότητα και υπάρχει το γύρω-γύρω δάσος. Ο κύριος προφανώς εννοεί για κάποια ένα-δύο σπίτια που είναι πολύ
0: κοντά. Μα λέει για παράνομο, δεν μιλάμε για παράνομο φυσικά.
2: Είναι νόμιμο. Αυτός λοιπόν που έχει αυτό το σπίτι θα πρέπει να πάρει και κάποιες προφυλάξεις για το σπίτι του.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να έχει το πεύκο δίπλα στη σκεπή του.
0: Δεν μπορεί.
2: Κατάλαβες, θέλω να σου πω, θέλει να έχει μια περίμετρο, ναι, που θα την έχει καθαρή.
0: Αυτό λέμε.
2: Όπως πρέπει να το έχει ασφαλίσει σε περίπτωση πυρκαγιάς ή οτιδήποτε άλλο, να αποζημιωθεί.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Σωστά και αυτό.
2: Κώστα, επειδή παρατηρώ, ειλικρινά, ναι, θα φτάσω και στο δικό μου οικισμό εδώ που μένω. Ανεβαίνοντας το πανόραμα, η δουλειά μου είναι πάνω. Ειλικρινά σου μιλάω. Κάποια στιγμή είπα να το βιντεοσκοπήσω το δρόμο που ανεβαίνω. Να το έχω. Βλέπεις σπίτια, ακριβά σπίτια, και τα πεύκα είναι πάνω στη σκεπή τους, ρε Κώστα.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα κόψουν, γιατί δεν τους αφήνουν προφανώς.
2: Όχι, Κώστα, όχι. Μπορείς να τα κόψεις, γιατί κάποιος απέναντι από τον παιδικό που ο άνθρωπος καθάρισε φέτος και τα έκοψε, αλλά πλήρωσε. Δεν είπαμε να το ξεριζώσεις, τα κλαδιά να καθαρίσεις. Θα πρέπει οι Δήμοι να τους υποχρεώνουν γύρω-γύρω από το σπίτι να καθαρίζουν.
0: Για αυτά είναι άλλα πράγματα που
2: μου λέτε τώρα. Αν τα δεις, θα συμφωνήσεις. Όπως θα σου πω στο δικό μου οικισμό. Στον δικό μου οικισμό υπάρχουν δύο πεύκα. Μεγάλα. Τα βρήκαμε. Έχω βγει χιλιάδες φορές, καθαρίζω την πευκοβελώνα μόνη μου. Είμαστε τόσοι που μένουμε εδώ και δεν συμφωνούμε να πληρώσουμε να έρθουν να το καθαρίζουν. Τα πεύκα αγγίζουν τα διαμερίσματα που είναι απέναντι από μένα μέσα στον οικισμό. Δεν ασχολούνται. Έχω φτάσει στο σημείο να μαλώνω με το σύζυγο που πιάνω και καθαρίζω. Και θα σου στείλω και την τελευταία φωτογραφία πρόσφατα που καθάρισα τον οικισμό μόνη μου σε 10 λεπτά. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και αν γίνει μια στραβή, τα δικά του σπίτια θα κάουν. Ναι. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
0: Λες δηλαδή, ότι ένα μεγάλο πεύκο, το οποίο
2: δύο τεράστια πεύκα,
0: άμα τα κλαδέψουμε, θα πάρουν φωτιά
2: μένα,
0: αλλά δεν θα
2: καεί. Είναι στο μπαλκόνι του.
0: Ναι.
2: Είναι στο μπαλκόνι, στη σκεπή, πώς να σου το πω.
0: Και
2: θα κάνεις ό,τι καλύτερο προσπαθήσεις να περιορίσεις το κακό.
0: Ναι, άρα είναι
2: και
0: σε λάθος θέση.
2: Και κάτω είναι τίγκα στην Πευκοβελώνα. Ένας να περάσει και να ρίξει ένα τσιγαράκι, φουντώσαμε εδώ. Ναι. Πάω, μαζεύω μια μέρα, μία ώρα, είχα πάρει σακούλες, καθάρισα τα πάντα. Μαλώνω με το σύγχρονο, βγαίνω μόνο εγώ. Μόνο εγώ. Είπαμε να πληρώσουμε, δεν θέλουν. Και πρόσεξε, άμεσο κίνδυνο έχουν αυτοί, όχι εγώ. Θα σου στείλω φωτογραφία από πρώτες μάλωσα. Μου λέει, αν σε ξαναδώ να βγεις να καθαρίζεις, ρε εσύ, λέω. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Άρα η δική μας η ευθύνη να ξεκινήσουμε τι έχω κάνει εγώ για να ζητήσω
0: παιδιά,
2: τα
0: είναι
2: αρέστα,
0: σωστά αυτά που λέτε, όλα είναι σωστά αυτά που λέτε. Εγώ άλλο πράγμα.
2: Να ζητήσω τα αρέστα από το Δήμο, από το κράτος, από παντού μετά. Κύριε, εγώ έκανα αυτό. Α, πάρε τη μυστακλή, ανεβαίνοντας για πανόραμα, κοίτα αριστερά και δεξιά τι γίνεται. Ειλικρινά εύχομαι να μην τους κάτσει καμιά στραβή, σαν το μάτι θα την πάθουν εκεί.
0: Αχα.
2: Αυτά. Στείλε φωτογραφία.
0: Ναι, στείλε φωτογραφία. Αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά. Όλα δεν αντιδρώ σε αυτά τα πράγματα που λέτε. Και πάρα πολύ πρακτικά και πάρα πολύ σωστά. Εγώ λέω με την έννοια ότι η ανθρώπινη φύση είναι συνδεδεμένη με το περιβάλλον. Λογικά, κανονικά. Φυσιολογικά, όπως το βλέπει κάποιος, θέλεις δέντρα, θέλεις φύση, θέλεις περιβάλλον. Δηλαδή δεν μπορείς να πας να δείτε, όσο μπορεί να υπάρχει και μια άλλη αισθητική σε κάποιους που θέλουν, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα σπίτι το οποίο είναι φαλακρό τελείως, γυμνό, ας πούμε, για παράδειγμα, και έτσι. Και να είναι μέσα μονάχα τεχνολογικά ανεπτυγμένο, ας πούμε, για παράδειγμα, με φωτοκύτταρα, με πράγματα, με πιπισίνες και τέτοια. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Η φύση όμως του ανθρώπου. Θέλει φύση, πώς το λένε, θέλει κανονική φύση. Θέλει οποροφόρα, θέλει δέντρα, θέλει σκιά, θέλει πλατάνια, θέλει γάργαρα νερά, θέλει πουλάκια, θέλει ζωάκια, τέτοια πράγματα. Με αυτά ζεις, ας πούμε. Τι είναι η φύση του ανθρώπου. Έτσι θα έπρεπε να ζούμε κανονικά. Ασχέτως τώρα αν δεν τα καταφέραμε και για άλλους λόγους, ας πούμε, έχουμε συρρυκνωθεί ένας πας στον άλλον. Παρακαλώ.
3: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και με την κυρία που μιλούσε πριν.
0: Ναι, έτσι αυτά που έλεγε σωστά είναι, δεν αμφιβάλλω.
3: Έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Αλλά το πρόβλημα με εμάς είναι ότι πάντα φταίνει οι άλλοι. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Πρόπερση, αν θυμάσαι, διάβασα ένα ρεπορτάζ κάτω σε μια περιοχή της Αθήνας, πήγαν τα συνεργεία του Δήμου να κλαδέψουν τα δέντρα. Εξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι και τους έδιωξαν. Ναι. Έτσι, νόμιμα πήγαν να κλαδέψουν οι άνθρωποι, δεν πήγαν έτσι, σηκώθηκαν ένα πρωί, δεν είχαν τι να κάνουν. Το χειμώνα που χιόνισε, έσπασαν τα κλαδιά, πλάκωσαν τα αυτοκίνητά τους και πήγαν στο Δήμο και ζητούσαν αποζημίωση.
0: Παιδιά, όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ σωστά.
3: Ναι,
0: καταλαβαίνω
3: δηλαδή,
0: τι λέτε
3: για
0: τώρα.
3: Να καταλάβεις,
0: ναι.
3: Γιατί ανθρώπους μιλάμε. Με ποιους πάμε να συνεννοηθούμε. Έτσι. Ναι, να έχεις τα δέντρα στο σπίτι σου, ναι, να έχεις το δάσος, ναι, να έχεις. Αλλά στην Αθηνά και Χειρακίνη όμως, έτσι.
0: Ναι, να έχεις και τις πυρασφάλειες.
3: Κάνε κάτι κι εσύ. Ναι. Δηλαδή από αυτούς όλους που βγαίνουν και διαμαρτύρονται και που είναι το κράτος, που είναι το αυτό, ποιος έχει ένα λάστιχο να φτάνει στην περίμετρο του σπιτιού του? Ποιος έχει 2, 3, 5 πυροσβεστήρες μέσα στο σπίτι του? Κανένας.
0: Σωστά. Κανένας. Σωστά όλα αυτά. Ναι. Αυτά να κάνουμε.
3: Και μετά λέει, δηλαδή ο άλλος παίρνει φωτιά το αυτοκίνητό του στον δρόμο και φωνάζει που είναι το κράτος να με σώσει και δεν έχει πυροσβεστήρα μέσα στο αυτοκίνητό του. Για τη φωτιά λέει την προλαβαίνεις στα πρώτα δευτερόλεπτα, στα πρώτα λεπτά. Άμα ξεφύγει μετά, πάρτε από εδώ και κούρευτο.
0: Μάλιστα. Καλώς να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό να έχετε.

0: Καλημέρα στο Σάκης, καλημέρα στο Στυλιανό, ο οποίος θέλει να δώσει συγχαρητήρια στους δύο ακροατές και στην Ελένη και στον κύριο ο οποίος πήρε προηγουμένως και τα είπε, λέει, έτσι, πολύ σωστά τα είπανε, λέει, συγχαρητήρια να τους πείτε, το λέω, γιατί όχι. Εγώ άλλο πράγμα βέβαια σας λέω, εσείς μου λέτε αυτά τα οποία συμβαίνουν και έχετε απόλυτο δίκιο, σωστά είναι αυτά που λέτε, εγώ δεν αντιδρώ σε αυτά. Εγώ λέω για τη φύση του ανθρώπου και η τεχνολογία που έχει προχωρήσει, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει παπάδες άμα θέλει. Άμα θέλουμε, όχι στον Άρη πάμε να βρούμε νερό. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αλλά κάτι μας τρενάρει, κάτι δεν θέλουμε ή κάτι δεν μπορούμε για άλλους λόγους. Κάτι άλλο ανασταλτικό υπάρχει πάντοτε και μας αφήνει πίσω. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Με την τεχνολογία που έχουμε, με τα μέσα που έχουμε, τα μηχανήματα που έχουμε. Βλέπεις τι γίνεται στο flyover αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι επιτεύγματα των ανθρώπων. Εμείς τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Άρα μπορούμε. Κάποιος άλλος παράγων μπαίνει μέσα στη μέση και δεν μας επιτρέπει να τα κάνουμε, γιατί γάτα έχει ναυτεί. Και συμβιβαζόμαστε με λύσεις οι οποίες είναι έξω από την ανθρώπινη φύση. Γιατί είναι το συμφέρον, γιατί είναι το κέρδος, γιατί είναι το κόστος, γιατί είναι το ένα, γιατί είναι το άλλο, γιατί είναι η παγκόσμια οικονομία, γιατί είναι η οικονομία γενικότερα, γιατί. Και μετά ψάχνουμε να δούμε ποιος φταίει. Φταίω εγώ, φταίς εσύ, φταίνε όλοι, φταίμε οι άλλοι. Παρακαλώ στην γραμμή ακόμα μία, αλάτε.
1: Καλημέρα κύριε Παραπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας.
1: Και καλώς και καλή η άδεια που χθες να πέρασε καλά. Έχουμε ότι πέρασε καλά με τον εαυτό μου.
0: Πολύ καλά πέρασε και εγώ με τον εαυτό μου.
1: Ναι. Λοιπόν, η φύση του ανθρώπου ποια είναι? Γιατί άκουσα προηγούμενος μια συζήτηση, αν υπάρχει οξυγόνο, υπάρχει και φύση.
0: Ελάτε, πείτε το, ρολάρετε, πείτε αυτό που θέλετε.
1: Το οξυγόνο τι είναι στον άνθρωπο πάνω, η φύση δεν είναι?
0: Ναι, το οξυγόνο.
1: Τα δέντρα, τα κατσικάκια, τα αρνάκια, όπως...
0: Τα κατσικάκια πολύ οξυγόνο, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έχεις όρεξη, θα έχεις φύση?
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να είστε καλά, και εγώ έλεγα τι θα μου πεις. Το κατσικάκι είναι γεμάτο με οξυγόνο, ούτε συζήτηση. Βαγγελάκι μου, καλημέρα, γόρι μου. Τσιγαριαστό είναι καλό, τσιγαριαστό το κατσικάκι. Με πατατούλα φούρνου. Τι έγινε, κύριε Παπιδάκη, θα κάνουμε κανένα σφράγισμα, μας άνοιξε τα πόδια τα φώτα. Τι, θα σφραγίσουμε κανένα δόντι? Μου ανάβει τα φώτα. Καλά, θα φύγω. Μπορώ να καθίσω 2 λεπτά ακόμα, δηλαδή, με διώξετε κατευθείαν. Τι πράγμα είναι τούτη, να μην μπορεί να δουλέψει ένας άνθρωπος, ρε. Να τον σταματάνε, να πούμε. Λοιπόν, αύριο το πρωί πάλι στις 5, έτσι. Πρώτα ο Θεός, έτσι. Θα ξανάρθω, βέβαια, στις 5. 2 μέρες το κατάφερα. Τώρα, άμα τη βγάλω τη βδομάδα 5 η ώρα. Θα τα βάλω στα συντάξιμα αυτά τώρα. Διπλό αίσθημα παίρνω σήμερα. Βέβαια, από τις 5 ξεκινάω, βέβαια. Έχω και κάτι χρεωστούμενα, κάτι καθυστερήσει, μου λέει ο Βενιέρης. Άργησε να έρθει σήμερα. Αλλά δεν φταίει ο Βενιέρης. Βενιέρης δεν το παίρνει χαμπάρι, εσείς το προδίδατε. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης δεν ήρθε στην ώρα του, κύριε Βενιέρη. Αύριο το πρωί στις 5, να είστε όλοι καλά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μένεται για πέμπτη μέρα η φωτιά στην Αττικοβιωτία. Με το πρώτο φως της ημέρας, δύο αεροπλάνα και τέσσερα ελικόπτερα μπήκαν και πάλι στη μάχη με τις φλόγες. Οριοθετημένη η φωτιά στην Κεφαλονιά, στην Αιγιαλία, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Σε επιφυλακή παραμένει πυροσβεστική για τα λεγόμενα καντιλάκια. 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την επικράτεια, από τις οποίες 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Στη διεθνή επικαιρότητα επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή με το Ιράν, παρά την κατηγορηματική διάψευση της Ιρανικής διπλωματίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελούν την τελευταία ευκαιρία που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει καλή συμφωνία κατά αυτών. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ επίσης, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανό όπως είπε ακόμα και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα κατακεράβνωνε μέσω Truth Social την απίστευτη διπροσωπεία των Ιρανών ηγετών, χωρίς να ξεκαθαρίζει ωστόσο σε ποιους αναφέρεται. Πίσω στην ελληνική επικαιρότητα, την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν και συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικίδιο. Την ανάγκη Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τονίζει στην παρέμβασή του λίγο πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Πρωθυπουργών που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και συχνότερα αντιμέτωπη με μια πιο ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης. Τη σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, ένας 51χρονος φυγόπινος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο υπό την επίρρεια ναρκωτικών στην Εγνατία Οδό. Στη χρηστική σας πληροφόρηση, νέος αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό απόψε. Συγκεκριμένα, σήμερα στις 11 έως τις 5 το πρωί της Τετάρτης θα κλείσει το ρεύμα πορείας προς δυτικά ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Την Τετάρτη, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα εφαρμοστεί σταδιακά αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 35, στις Σέρες τους 36, στη Βέρεια και τα Γενιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Καλημέρες, καλημέρες, καλημέρες. Τρεις καλημέρες για να πάει καλά η μέρα. Αν και εδώ στο περιφερειακό σας βλέπω λίγο ζορισμένους αυτή την ώρα. Πώς έχουμε μείνει τόσοι λίγοι και ακόμα ζοριζόμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια βλέπω στο ένα το ρεύμα προς δυτικά ένα θεματάκι με ένα αυτοκίνητο εκεί. Τώρα ακινητοποιημένο, είναι κάποιο μικροτροχαίο, είναι... Έχουμε δυσκολίες στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Έχουμε μποτιλιαρίσματα. Δεν τα είχαμε πριν από λίγη ώρα, ελπίζω να μην είναι κάτι σημαντικό. Θυμηθείτε σήμερα, μιας που έπιασα τους δρόμους, ότι έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην περιοχή του K10, στα Κωνσταντινοπολίτικα. Θα πεις τώρα, άμα δουλεύεις πρωί-πρωί, 11 με 5 στον περιφερειακό θα είσαι. Καλημέρα Λάζαρε, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Βίκη, καλημέρα Σόνια, καλημέρα στα κορίτσια και τα αγόρια.

Λοιπόν, επειδή κάποια θέματα είναι πολύ δύσκολα, αλλά δεν είναι τόσο περίπλοκα. Δηλαδή υπάρχουν θέματα που είναι δύσκολα στην επίλυσή τους και είναι και περίπλοκα. Κάποια θέματα είναι δύσκολα γιατί δεν εννοούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα μάλλον. Δεν είναι δηλαδή τόσο περίπλοκα. Καταρχάς, σπίτι σε δασική περιοχή δεν μπορείς να κάνεις, έτσι, καθαρά δασική περιοχή. Μπορείς να κάνεις περιμετρικά του δάσους, μπορείς να κάνεις εκεί που δίνονται, εν πάση περιπτώσει, άντρες για να γίνουν σπίτια. Τώρα, αν εσύ κάνεις μια επένδυση 200, 300, 500 χιλιάδων, 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν κάνεις τα απλά για να προστατεύσεις την περιουσία σου, τον δικό σου τον κόπο, τότε μάλλον έχεις κάποιο πρόβλημα αντίληψης. Γιατί το θέμα της ασφάλισης και της πυροπροστασίας δεν είναι μια πολυτέλεια. Γενικά το θέμα της ασφάλισης δεν είναι πολυτέλεια. Επειδή το κράτος κατάλαβε ότι πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι είναι πολυτέλεια, έχει θεσπίσει λοιπόν υποχρεωτική ασφάλιση για το αυτοκίνητο, ας πούμε. Έχει θεσπίσει υποχρεωτική ασφάλιση για μια σειρά πραγμάτων. Αν θυμάμαι καλά, για παράδειγμα, πέρυσι, πάλι στις μεγάλες φωτιές, ή πρόπερση, έγινε υποχρεωτική η ασφάλιση πυρός για επιχειρήσεις άνω των 500.000 ευρώ κτλ. Κτλ. Δηλαδή, θα έχεις μια τεράστια επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση, και δεν θα την έχεις ασφαλισμένη για πυροπροστασία κτλ. Κτλ. Φαίνεται ότι σε κάποια πράγματα δεν προχωράει παραπάνω το μυαλό μας. Τα θεωρούμε πολυτέλεια, τα θεωρούμε περιττό έξοδο. Λέμε, έλα μωρέ, θα πληρώνω τώρα εγώ 20 χρόνια για τη μία στο εκατομμύριο. Για τη μία στο εκατομμύριο πληρώνεις, που μακάρι να μην έρθει ποτέ. Τα κόστη της ασφάλισης δεν είναι μεγάλα για τέτοιες περιπτώσεις. Ειδικά όταν έχεις να προστατεύσεις ένα ακριβό σπίτι ή μια μονάδα η οποία είναι κάπου κοντά σε περιοχή που μπορεί να κινδυνεύσει από πυρκαγιά. Προφανώς θα πρέπει το κράτος κάποια στιγμή να κάνει υποχρεωτική την ασφάλιση και στα σπίτια, την ασφάλεια πυρός, όταν είναι ειδικά σε τέτοιες περιοχές, έτσι. Και όχι μόνο την ασφάλιση, αλλά θα μου πεις ποιος θα τα ελέγχει όλα αυτά. Εδώ κάναμε αμάν πέρυσι και φέτος να μπορέσουμε να κόψουμε τα χόρτα. Να πεις στο κράτος στον κόσμο ότι όταν έχεις ένα οικόπεδο, ένα κήπο, θα πρέπει να μην τον αφήνεις στην τύχη του, να κόβεις τα χόρτα τουλάχιστον στον κήπο σου, για να μην, αν γίνει κάτι μία στο εκατομμύριο, μια φωτιά, να μην μπορέσει να περάσει εύκολα από τα χόρτα του κήπου σου και να πάει να σου κάψει το σπίτι. Και προφανώς θα πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, έτσι. Μικρές εγκαταστάσεις πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, όταν έχεις ειδικά κάποιο σπίτι που κοστίζει κάποια χρήματα, αυτά τα κράτος θα πρέπει να τα δει, όπως έκανε και με τις επιχειρήσεις, γιατί όχι. Αν έχεις ένα σπιτάκι που είναι ένα πολύ μικρό σπιτάκι, δεν ξέρω εγώ τι, και δεν έχεις χρήματα, δεν ξέρω και τι μπορεί να γίνει. Αλλά αν έχεις κάνει ένα σπίτι το οποίο έχει και ένα κόστος και έχεις μια οικονομική επιφάνεια και μπορείς να το υποστηρίξεις, γιατί να μην έχεις κάποια μέτρα πυρόσβεσης, στοιχειώδη. Γιατί προφανώς έχουμε την πυροσβεστική, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τεράστιες φωτιές, δεν είναι μια φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα εδώ και τη σβήσαν σε 2-3-4 ώρες. Αυτές είναι φωτιές που καίνε τώρα 5-24 ώρο είναι. Θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα και εσύ να προστατεύσεις όσο μπορείς το βιώσου, να το πω έτσι.

Ναι, δεν είχα στο μυαλό μου τον ηθοποιό, τον Τάσο, τον Χαλκιά, όταν τα έλεγα αυτά. Όταν έχει καεί το σπίτι σου, προφανώς εκείνη την ώρα είσαι ένα... Έχεις μια τεράστια πίκρα, έχεις μια τεράστια απογοήτευση. Νομίζω ότι όλοι έτσι θα ήμασταν, ε. Έτσι θα ήμασταν όλοι. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα είναι και... Δεν παλεύονται, να το πω έτσι. Δηλαδή, είχαμε ανέμους τρομερούς αυτές τις μέρες και δεν το λέω για να δικαιολογήσω την κυβέρνηση, τις αρχές, τον ένα τον άλλο, έτσι. Δεν είναι οργανωμένα κράτη η Ισπανία, δεν είναι οργανωμένο κράτος η Γαλλία. Είδαμε τι πάθανε και αυτοί με τις τεράστιες φωτιές που καίγανε επί μέρες. Κοντέψαν να έξω από τον Μπορντό έφτασαν οι φωτιές. Είναι κάποια πράγματα που δεν παλεύονται. Αλλά τι κάνεις εσύ για να προστατεύσεις την περιουσία σου, να πεις τουλάχιστον ότι εγώ ό,τι μπορώ από πλευράς μου το έχω κάνει. Και αφού δεν μας κόβει. Και το θεωρούμε και αυτό πολυτέλεια, ίσως θα έπρεπε να θεσπιστεί και αυτό, υποχρεωτικά δηλαδή, νομοθετικά, να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πώς κάνουν οι επιχειρήσεις όταν ανοίγουν ειδικά υγειονομικού ενδιαφέροντος για μέτρα πυροπροστασίας, πυρόσβεση κτλ. Είναι αυστηρό το καθεστώς και έτσι πρέπει. Και έρχονται και κάνουν ελέγχους μέχρι να πάρεις την άδεια. Έρχεται υπεύθυνος της πυροσβεστικής και σου λέει πού είναι οι πυροσβεστήρες, πού είναι αυτά, πού είναι η έξοδος κινδύνου. Κάποια πράγματα να θεσπιστούν και σε αυτές τις περιπτώσεις και να γίνεται έλεγχος πριν πάρει την άδεια ή τέλος πάντων όταν έχει βάλει τα συστήματα αυτά για να δει να δώσει κάποιος το OK ότι παιδιά εδώ είναι εντάξει. Αλλιώς μετά θα κλαίμε πάνω στα καμένα δυστυχώς. Έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να συμβιβαζόμαστε με την εικόνα του καμένου δάσους γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται και αλλιώς. Ας μη συμβιβαστούμε και με την εικόνα του καμένου σπιτιού όσο μπορούμε και όπου είναι δυνατόν να αποφευθεί αυτό και ας μη συμβιβαστούμε ποτέ στην εικόνα της χαμένης ανθρώπινης ζωής.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Χρήστο, ο οποίος τώρα τον βλέπω είναι πάνω στο τρακτέρ και μας στέλνει και βίντεο. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Είμαστε και εμείς μέσα στα στούντιο κάτω από τα κλιματιστικά και είναι και άλλοι κάτω από τον ήλιο. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Γιώργο, που θυμίζει ότι στην περιοχή εκεί στην Δυτική Αττική και στην Βιωτία είχαμε 450 πυροσβέστες, 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Ναι, προφανώς δεν είναι αδιαφορία των αρχών αυτή, αλλά είπαμε, όταν σου καίγεται το σπίτι. Ο Δημήτρης δεν λείπει κανένα διβδόμαδο, Διονύση. Λείπει ακριβώς. Τι έχουμε σήμερα, Τρίτη.
1: Μέχρι και την Τρίτη έκανε εκπομπή την προηγούμενη.
0: Μπράβο, μέχρι και την Τρίτη έκανε εκπομπή. Συνεπώς δεν έχει συμπληρώσει ακόμα εβδομάδα που έφυγε. Σας έχει λείψει πολύ, ε. Λογικό, λογικό. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του και στην Κατερίνα και στον Άρη. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στον Άκη που μου γράφει χαλαρή σήμερα η πόλη. Άκη μου, από εδώ και πέρα για κανένα δύο εβδομάδες χαλαρή θα είναι η πόλη. Καλημέρα και στη Νίκη.

0: Λοιπόν, μια καλημέρα ειδικά στο Νίκο. Καλημέρα, λέει Βιργινία και Άρη. Σας ακούμε από το αυτοκίνητο πηγαίνοντας για τα σύνορα. Μετά από 2,5 εβδομάδες ήρθε η ώρα της επιστροφής στη βάση μας στη Γερμανία. Αντίο στην πατρίδα μας. Καλή αντάμωση του χρόνου. Νίκο μου, πρέπει να είναι δύσκολη.
1: Πιο δύσκολο αυτό είναι.
0: Δύσκολη επιστροφή, ε.
1: Όταν κοιτάς πίσω γονείς, φίλους.
0: Πολύ δύσκολη επιστροφή. Ευχόμαστε αρχικά καλό δρόμο, να επιστρέψετε με ασφάλεια και του χρόνου να έρθετε και πάλι να χαρείτε την πατρίδα, τους συγγενείς και τους φίλους. Εδώ εμείς διακοπές πάμε και γυρίζουμε πίσω και αφήνεις το μέρος απλά που σου άρεσε, έτσι. Δεν αφήνεις γονείς, συγγενείς, φίλους. Και λες πω, τι κρίμα, του χρόνου πάλι.
1: Και όταν γυρνάμε, αγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε, λες και πάμε κανένα χρόνο.
0: Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να μην ακούγονται ούτε πικρόχολα αυτά που λέω για την προσωπική ευθύνη όταν έχουμε περιουσία και πρέπει να την προστατέψουμε, ούτε του κουνάω το δάχτυλο σε κανένα, έτσι. Όλοι είμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δεν θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πολύ διαφορετική λογική και ξεχωρίζουμε με ένα μαγικό τρόπο. Αν δεν μας πει το κράτος υποχρεωτικά κάνει αυτό για να προστατεύσεις εκείνο ή το άλλο, οι περισσότεροι δεν το κάνουμε, είναι απλά τα πράγματα. Αυτά που έλεγε νωρίτερα Κροάτρια, ότι δεν συμφωνούν να κόψουν κλαδιά, δεν πληρώνουν, δεν κάνουν, αυτά υπάρχουν. Πείτε μου κάποιος που είχε εξοχικό, ας πούμε, στη Χαλκιδική, εκεί που έχει τα τεράστια τα πεύκα αυτά που είναι πανέμορφα, αλλά που κάποιο κλαδί είναι βαρύ, μπορεί να πέσει σε κακοκαιρία αυτά, και λέει ο γείτονας τον άλλο, ξέρεις τι, το κλαδί σου μπαίνει στην αυλή μου και πρέπει να το κόψουμε. Α, εγώ δεν μπορώ να πληρώσω για να το κόψουμε και δεν θέλω να το κόψουμε. Θα μου χαλάσει το σχήμα του δέντρου. Ναι, αλλά άμα γίνει καμιά κακοκαιρία, καναμπουρίνη, θα πέσει πάνω στο δικό μου το αυτοκίνητο ή στο δικό μου το. Ή μπορεί να έχουμε πρόβλημα να είμαι εγώ, να κάθομαι στην αυλή μου στο σαλονάκι. Δεν συμφωνούμε πουθενά.
1: Εδώ στις πολυκατοικίες για μια λάμπα δεν τα βρίσκουμε.
0: Εδώ λέει η Μαρία, στη Γερμανία λέει που ζω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρώσουμε ασφάλεια πυρός. Είναι νόμος και σε πολυκατοικία αναμένεις. Ένα μέρος της ασφάλειας την πληρώνεις μέσω του ενοικίου σου. Ο Δημήτρης λέει: σχέση κράτους πολίτη είναι γονιού με ανήλικο. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δεν είμαστε καν στην εφηβεία οι περισσότεροι από εμάς. Σου λέει το κράτος: θα βγάλουμε καινούργιες ταυτότητες με καινούργια βιομετρικά στοιχεία κτλ. Αναβαθμισμένη ασφάλεια. Γιατί? Για να μην μπορεί να κλέψει κάποιος τα δικά σου στοιχεία, Βιργινία Δημαρέση. Για να είναι πιο δύσκολο να γίνονται οι απάτες και είναι κανονισμοί, αυτή είναι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, λέει ο άλλος. Θα στηθώ στην ουρά από τις 3 η ώρα τα ξημερώματα για να μπορέσω να βγάλω διαβατήριο χωρίς τσιπάκι, που εκεί πάει σύννεφο το τσιπάκι, αλλά λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν, πάμε. Έχει γραμμούλα. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Γρήγορα, πάμε γρήγορα, παρακαλώ.

0: θυμίζεστε, καθαρίστε κόκκατα, καθαρίστε αυλές, καθαρίστε να μην έχουμε προβλήματα. Όλα αυτά είναι από αμέλεια ανθρώπου.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, αυτό λέμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Η Μαρία λέει, άλλο μήνυμα τώρα, κάθε φορά λέει που φεύγουμε από Ελλάδα ο άντρας μου λέει δακρύζει. Θέλω λίγο, μπορούμε να βάλουμε, όχι μάλλον θα πάμε κανονικά σε διαφημίσεις γιατί έχω να κάνω και πρωτοσέλιδα και μετά θέλω να πιάσω το θέμα του μεταναστευτικού γιατί σήμερα έχουμε μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη και υπάρχει πολύ ψωμί δυστυχώς στο θέμα μετά την πρόσφατη κρίση στη Θέουτα. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι μαζί μας και μαζί σας είναι το Greco's Travel για ταξίδια ανά πάσα ώρα και στιγμή και όχι μόνο για τις διακοπές σου που μπορεί να τις έχεις κλείσει τώρα. Αν και υπάρχουν πάντα θέσεις σε πολλές εκδρομές για την τελευταία στιγμή, Greco's Travel και για το φθινόπωρο και για 28 Οκτωβρίου, αν έχεις ένα τριημεράκι, τετραημεράκι, καταπληκτικές τιμές, υπέροχη οργάνωση, σωστή οργάνωση, τα καλύτερα προγράμματα και πολλές διαφορετικές επιλογές. Για παράδειγμα, άλλο πακέτο κλασική Ισπανία, άλλο πανόραμα Πορτογαλίας, άλλο Μαδρίτη Ανδαλουσία, στην ίδια περιοχή, έτσι. Λοιπόν, μπαίνει στο grecos.gr, στο Facebook του Greco's Travel και διαλέγεις τι σου αρέσει και πού θέλεις να πας. 2-3-10-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, εδώ στο λιμάνι. Λοιπόν, και πάμε για διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310 20 40 02 και αφήστε το μήνυμά σας.

0: σας. Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
1: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
2: Αύγουστος
3: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
2: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
3: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
2: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
3: Στην υγειά μας, φίλοι.
2: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ωραίο τραγούδι. Λέει και σχεδόν όλη την Ελλάδα μέσα. Πρώτη φορά το προσέχω στο μεταξύ. Λοιπόν, στον περιφερειακό, το πρόβλημα τώρα είναι στο ρεύμα προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχει ξεπεράσει την Τριανδρία, κοντεύει να φτάσει 40 εκκλησιές. Είναι μπουτιλιάρισμα στην αρχή και μετά πάτε με χαμηλές ταχύτητες. Δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι εκεί, μάλλον υπάρχει πολλή κίνηση. Λίγη υπομονή. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, αν θέλεις να βάψεις ένα δωμάτιο ή το σπίτι μόνο σου και δεν θέλεις να πληρώνεις ελαιοχρωματιστή, γιατί μπορεί να μην έχεις και τη δυνατότητα ή να θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα μόνος σου, γιατί πολλοί κόσμος του αρέσουν τα μερεμέτια, να το πω έτσι. Θέλει να πει ότι αυτό το έβαψα μόνος μου. Ζητάς το Step Ready, το ειδικό προϊόν από τη Χρωμοδομή, το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Κορυφαία ποιότητα. Και αν θέλεις και κάτι πιο οικονομικό αλλά εξίσου σίγουρο, Cover Ready από τη Χρωμοδομή. Τέλεια αναλογία, χωρίς προσθήκη νερού, πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δύο προϊόντα λοιπόν, Step Ready και Cover Ready από τη Χρωμοδομή, για να βάψεις μόνος σου, όπως σου αρέσει, όποτε σου αρέσει, εύκολα.
1: Όλο και καμίτσα καλαμάκα να κατέβουμε από για την Έλληνα τη Σάκη, την Πάτρα τη Λευκάδα για το Έλληνα.
0: Να πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα, πάντα έχοντας στο πλευρό μας τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και μην ξεχνάτε, καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι, στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living, σε μια πολύ μεγάλη γκάμα, πολύ μεγάλη ποικιλία έπιπλων, γιατί εμείς οι γυναίκες είμαστε και λίγο δύσκολες. Θέλουμε τον καναπέ τάδε χρώμα, με το τάδε ποδαράκι, με το τάδε μαξιλαράκι, και αν δεν το βρούμε αυτό που θέλουμε, μπορεί να ψάχνουμε και 5 ώρες. Αλλά στο Μαρμαρίδι θα βρεις σίγουρα. Και στα καταστήματα Μαρμαρίδης και στο Epipla.gr οι εκπτώσεις. Λοιπόν, πάμε καθημερινή. Κεντρικό θέμα φυσικά οι πυρκαγιές, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς, τον Δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Μεταναστευτικό, μειωμένες οι ροές τον φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γάβδο.

Πάμε εφημερίδα τα νέα. Πυρκαγιές, σως για τα παιδιά αν εκτεθούν στον καπνό. Μιλάει ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής στην εφημερίδα και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις, λέει, στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον των παιδιών. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Λέγαμε και χθες ότι έπεσε σε ιστορικά χαμηλά η στάθμη του Δούναβη και του Ρήνου, με αποτέλεσμα δύο χώρες, μεταξύ των οποίων η Πολωνία που θυμάμαι τώρα, να έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών ενέργειας, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες ποσότητες νερού για να ψήξουν τις εγκαταστάσεις. Με αποτέλεσμα έτσι να κρυβαίνει και η ενέργεια, βέβαια.

Εφημερίδα απογευματινή. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τους πυροπαθείς, ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Έκτακτο βοήθημα έως 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων πολιτών. Επιδότηση ενοικίου έως και 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας και εξετάζονται μέτρα για αγρότες και κτηνοτρόφους. Στην ίδια εφημερίδα, μικρό θέμα στην πρώτη σελίδα, ελπίδα για τη δημοκρατία και η εξέλιξη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Από κόμμα εξουσίας, η Γρατσία έλεγε πριν από κανένα μήνα ότι γιατί όχι, πάμε και για αυτοδυναμία. Από κόμμα εξουσίας λοιπόν, πριβέ κλαμπ μόνο για τις δύο Μαρίες.

Εφημερίδα των συντακτών, μια χαμένη επταετία από επιλογή, πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει, απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρ, 11 ελικόπτερα κτλ. Αφού, ρε παιδιά, παραγγείλαμε καναντέρ και είμαστε η πρώτη χώρα που θα πάρει και τα καινούργια καναντέρ. Ναι, αυτή είναι η χαμένη επταετία. Η προηγούμενη μας πήγε καλά. Που κλάψαμε και εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, έτσι. Λοιπόν, στην ίδια εφημερίδα, εφημερίδα των συντακτών, Λάκης Χαλκιάς, έφυγε η πυρώτικη ψυχή των τραγουδιών της μεταπολίτευσης. Προχθές έφυγε ο Λάκης Χαλκιάς από τη ζωή, σε ηλικία 82 ετών. Ευτύχησε να τραγουδήσει και μεγάλους συνθέτες ο άνθρωπος αυτός. Ισπανία, Ιταλία, το άλλο μεγάλο θέμα. Άγρια κόντρα για τη Θέουτα, μόνο που πλέον δεν είναι διμερής η κόντρα, δεν είναι μόνο μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Έχει γίνει χαμός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και η σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Α, μπράβο Βασίλη, με διορθώνει. Η Ρουμανία είναι, λέει, από την Πολωνία δεν περνάω Δούναβη στο Ειρήνης. Ρουμανία και ακόμα μια χώρα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, που σταμάτησαν την πυρηνικούς αντιδραστήρες. Καλημέρα Βασίλη. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως θέλω να πω ένα μπράβο και ειλικρινά στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χθες δεν πήγανε πάνω από τα καμένα για να κάνουν αντιπολίτευση. Έχουνε μέρες να το κάνουν αυτό έτσι κι αλλιώς. Πήγανε και δώσανε 1500 μπουκάλια νερό σε πυροσβέστες και εθελοντές. Και μπράβο στο κόμμα. Προφανώς είναι πρωτοβουλία Δούρου, δεν ξέρω ποιανού ήταν η πρωτοβουλία. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει στη Βιωτία στα καμένα. Εδώ τώρα το μανιφέστο έχει ένα θέμα που δεν το ξέρω. Δεν ήξερε, ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Δικηγόρος της νορβηγικής εταιρείας Τόμρα ο Νίκος Κοσμίδης. Σε όλους τους διεθνείς διοργανισμούς η Τόμρα, ανταγωνιστική εταιρεία της Τεχάν, προσέφερε τιμή τάδε αναπολικέντρο ανακύκλωσης και... προσέφερε τιμή 332.000 ευρώ, λέει, αναπολικέντρο ανακύκλωσης και όχι 66.000 ευρώ. Είναι για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Η Εσπρέσο, εντελώς διαφορετικό κλίμα. Τι να σας λέω τώρα. Έχει ένα θέμα κορίτσια στον ήλιο. Έχει ένα άλλο θέμα Έμιλι ολόγυμνη στο Αιγαίο. Εντάξει, είναι άλλο στυλ εφημερίδα έτσι κι αλλιώς, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τύπου Θεσσαλονίκης, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Τελευταίο αντίο σήμερα στον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος επίσης έφυγε προχθές από την ζωή. Σήμερα η κηδεία του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα εκφωνήσει από ό,τι διάβασα και τον επικίδιο. Αντίστροφη μέτρηση για το μετρό στην Καλαμαριά χωρίς ημερομηνία. Στην τελευταία συνέντευξη ο κύριος Σταχιάς, υπουργός μεταφορών και υποδομών, απέφυγε να δώσει ημερομηνία για το μετρό, εκεί κοντά στα τέλη Αυγούστου. Και τέλος το ταξίδι στο εξωτερικό με τις παλέ μπλε ταυτότητες. Εφημερίδα Κόντρα, υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική, ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος, χωρίς κανένα σχέδιο αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Κλιματική κρίση, τι λένε οι επιστήμονες για τη νέα κατάσταση των μέγα πυρκαγιών. Ευχαριστώ τον Γιώργο και τον Σωτήρη. Είναι η Ουγγαρία η χώρα που έκλεισε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ευχαριστώ. Άμα έχεις καλό ακροατήριο. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ. Γράφει εδώ η Κόντρα. Η Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση για τις αγροτικές πληρωμές. Ο νέος ΟΠΕΚΕΠΕ, ο νέος οργανισμός που έγινε μέσω της ΑΔΕ, έτσι, για να μην έχουμε αυτά που είχαμε τόσα χρόνια, πήρε το πράσινο φως από την Κομισιόν. Στην ίδια εφημερίδα, το 1,87% των Ελλήνων έχει υιοθετήσει τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Και μπαίνει και νομοθετικό πλαίσιο, επιτέλους, για τα κρυπτονομίσματα στη χώρα μας, έτσι. Εφημερίδα Ο Λόγος, τιτάνιος αγώνας ανά τη χώρα από έμψυχο και άψυχο δυναμικό, μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα, αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης. Στα 3,1 δις ευρώ το κόστος των καταστροφικών mega fires στην Ευρώπη. Ναι, δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Στην ίδια εφημερίδα, Δούρου για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του κόμματος. Ποιος το είπε αυτό, ο ΕΟ, σε ποιον απαντά η Δούρου? Στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Τώρα κοιτάξτε, επειδή λείπει και ο Διογέννης ο δασκάλου, εγώ θα διαβάζω την ελεύθερη ώρα, αλλά ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Θα ξεκινήσω από τα ψιλοκανονικά θέματα. Ελπίδα για τη δημοκρατία εννοεί, σκέτη από σύνθεση. Όλοι όσοι έφυγαν τρέχοντας από το κόμμα Καριστιανού Γρατσία, η ελεύθερη ώρα δεν είναι με το συγκεκριμένο κόμμα, είναι με άλλο έτσι, στον ίδιο χώρο. Κεντρικό θέμα, ο Σόρος καίει τον Μητσοτάκη. Επιχείρηση Μαύρος Κύκνος με επίθεση ελικοπτέρων στην Αττική. Η παγκόσμια ελίτ με τις εγχώριες μαριονέτες της θέλει την ολική επαναφορά του Τσίπρα που έχει στο βιογραφικό του το μάτι. Η παγκόσμια ελίτ θέλει να επαναφέρει τον Τσίπρα. Τι λες ρε παιδί μου. Η παγίδα στο συστημικό πρωθυπουργό. Τι λέει στην επιχείρηση γενοκτονίας αλλά COVID. Ναι παιδιά, δεν, δυστυχώς τζάμπα τη διαβάζω, αλλά τώρα αν ήταν να δω ο Διογέννης ο δασκάλου θα έλεγε να κάνω πράγματα. Εγώ τι να πω τώρα γι' αυτό. Ίσα που καταλαβαίνω τι γράφει. Anyway, ελευθερία τύπου έχουμε. Εφημερίδα Political, για να πάμε και σε κάτι πιο βατό. Σε πύρινο κλειό η ατικοβιωτία, εφιάλτης δίχως τέλος, 126.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, άγρια κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για πρόληψη και πυρόσβεση. Χτύπημα στη φοροδιαφυγή, τα τέσσερα όπλα της εφορίας για να τσακώσει τις επιχειρήσεις που ξεχνούν, σε εισαγωγικά το ξεχνούν, να εκδώσουν αποδείξεις. Α, και διάβαζα, παιδιά, καλώς τα δεχτήκαμε, ότι στο στόχαστρο, λέει, των φορολεκτικών μηχανισμών μπαίνουν, λέει, και εισοδήματα που δεν είναι και τρελά εισοδήματα, μικρομεσαία τα λες, έως 20.000 ευρώ. Γιατί βλέπουν, λέει, ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπαίνουν 12.000 αρχικά στο στόχαστρο, θα κληθούν, λέει, να δώσουν εξηγήσεις, γιατί βλέπουν ότι έχουν ένα μικρομεσαίο εισόδημα, μπορεί ταυτόχρονα να αποπληρώνουν, λέει, μεγάλα δάνεια ή να έχουν δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης οι οποίες δεν δικαιολογούνται.

Τελευταία εφημερίδα Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα, λέει. Έγκλημα εκ προμελέτης. Επί ημερών Μητσοτάκη από το 19 σήμερα έγινε στάχτη μισή Αττική. Δηλαδή ο Μητσοτάκης είπε καύτε την Αττική για να μην ξαναβγω ποτέ πρωθυπουργός και για να μείνω στην ιστορία ως ο Νέρωνας της Αττικής. Εκ προμελέτης λοιπόν. Έχει σκοπιμότητα ο πρωθυπουργός, έτσι. Τι να πω, παιδιά.

Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα, άλλα εφάνταστα, άλλα όχι. Με έπιπλα Μαρμαρίδης είδαμε τα πρωτοσέλιδα και σήμερα. Εκπτώσεις έως 50% σας θυμίζω σε έπιπλα για όλο το σπίτι, για να ανανεώσετε το χώρο σας με έπιπλα ποιότητας, με την υπογραφή Μαρμαρίδης και με εξαιρετικές τιμές σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living και στο epipla.gr.

Μαζί μας εκεί στον καταψύκτη πάντα και ο Μπαρμπαστάθης με 18 διαφορετικές συνταγές. Ας μαγειρέψουμε για να μην μπεδεύεσαι τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο. Γιατί οι γυναίκες έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις πλέον, δεν έχουμε πολύ χρόνο για μαγείρεμα. Και όταν θέλουμε κάτι σωστό, ποιοτικό, υγιεινό και ταυτόχρονα νόστιμο, γιατί αλλιώς δεν τρώγεται, επιλέγουμε Μπαρμπαστάθης.

Λοιπόν, εγώ θα σας πάω τώρα για λίγο στη Χαλκιδική, όπου μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός και του Δήμου Αριστοτέλη δίνει νέα αναπτυξιακή δυναμική στο εμβληματικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί η μεταλλευτική εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνικός Χρυσός, αντί για τη γνωστή απευθείας χρηματοδότηση κοινωνικών έργων και δράσεων που υλοποιούσε μέχρι σήμερα, χρηματοδοτεί την εκπόνηση τεχνικών μελετών για σημαντικά έργα υποδομής, ώστε αυτά να οριμάσουν μελετητικά και να μπορέσουν στη συνέχεια να διεκδικήσουν χρηματοδότηση είτε από εθνικά είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι μέσα στους πρώτους 13 μήνες του προγράμματος έχουν αξιοποιηθεί περίπου 275.000 ευρώ για μελέτες, ενώ εξασφαλίστηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ και βρίσκονται σε αξιολόγηση επιπλέον προτάσεις ύψους 3,5 εκατομμυρίων. Είναι μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ σε αναπτυξιακά έργα για την περιοχή και δημιουργεί έτσι σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς πολλαπλασιάζει επί 14 το όφελος των χρημάτων που επενδύθηκαν για την τοπική κοινωνία.

Λοιπόν, με σχετική ηρεμία αυτή την ώρα στους δρόμους, έχουν μειωθεί πάρα πολύ και τα προβληματάκια στον περιφερειακό. Λίγο σε κάποια σημεία έχουμε χαμηλές ταχύτητες, αλλά μέχρι στιγμής τίποτα το ιδιαίτερο. Έχει φτιάξει κατάσταση. Μια χαρά είμαστε στην πόλη. Έτσι λοιπόν πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με τη Θέουτα, με το μεταναστευτικό, με τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει η Ευρώπη. Γιατί σήμερα έχουμε, όπως είπαμε και πριν, την έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταθέσει και η Ελλάδα την εμπειρία της εκεί. Μην ξεχνάμε την περάσαμε τον Μάρτιο του 2020, έτσι, στον Εύρο.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Για πέμπτη ημέρα ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, πλήθος υδροφόρων οχημάτων και ενέργεια μέσα επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική και ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός ανέφερε πως η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα παρουσιάζεται βελτιωμένη και χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. 30 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την επικράτεια. Τεράστια καταστροφή έχουν αφήσει πίσω τους οι φλόγες, σύμφωνα με τα στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά τις τελευταίες 4 ημέρες. Στη σύλληψη αδερφού αντιδημάρχου προχώρησαν αστυνομικοί στην Ψάθα όταν ο άνδρας με το αυτοκίνητό του έσπασε μπλόκο και έπεσε πάνω στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο ανθρώπων στη Δυτική Αττική. Στο σημείο ο δρόμος ήταν κλειστός καθώς θεωρείται τόπος δυστυχήματος και πρέπει να παραμείνει αναλύωτος. Την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν και συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί αναμένεται να τελεστεί στις 12 το μεσημέρι, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικίδιο. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος τονίζει στην παρέμβασή του λίγο πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και συχνότερα αντιμέτωπη με μια πιο ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης, τη κόπη με εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκοντας να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, 51χρονος Φυγόπινος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο υπό την επίρρεια ναρκωτικών στην Εγνατία Οδό. Νέος αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Απόψε στις 11 έως τις 5 αύριο το πρωί θα κλείσει το ρεύμα πορείας προς δυτικά ανάμεσα στους κόμβους K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Την Τετάρτη από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα εφαρμοστεί σταδιακά αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα πορείας ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθυρος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέον μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 35, στις Σέρες τους 36, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Έχουν έρθει αρκετά παράπονα για το θέμα των πυρκαγιών, της πρόληψης, τι κάνουμε για τα ακαθάριστα οικόπεδα κτλ. Και μου στέλνει μεταξύ άλλων και Ευανθία ένα μήνυμα τώρα που αφορά σε έκταση που ανήκει στην εκκλησία στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Έχει ακαθάριστο είναι το οικόπεδο, έχει χόρτα κτλ. Ο Δήμος λέει, τους ανέφεραν το θέμα, δεν μπορούμε λέει, να κάνουμε συστάσεις στην εκκλησία, αλλά ενημερώσαμε λέει, την εκκλησία. Τι να κάνουμε, λέει. Εμείς πληρώσαμε, καθαρίσαμε, λέει. Ναι, καταλαβαίνω, Ευανθία μου, και καταλαβαίνω σε πολλές περιπτώσεις δεν βγαίνει και εύκολα άκρη όταν μιλάμε και για τέτοια πράγματα. Εδώ δεν βγάζουμε άκρη ιδιώτες μεταξύ μας, όχι τώρα με φορείς και οργανισμούς και δεν ξέρω εγώ τι.

Λοιπόν, 4 Αυγούστου σε μια ήσυχη σχετικά Θεσσαλονίκη. Όχι ότι έχουμε φύγει όλοι, αλλά έχουμε φύγει πολλοί, έτσι. Και θα φύγουμε κι άλλοι. Λοιπόν, ήξερες ότι σαν σήμερα το 1693 ο καλόγερος Ντον Περινιόν παρασκεύασε την πρώτη σαμπάνια σε μοναστήρι Βενεδικτίνων μοναχών στην Καμπανία? 1693. Καλά, η σαμπάνια βέβαια η οποία ταλαιπωρήθηκε πολύ από πολλούς, έτσι, στο διάβα των αιώνων, ενώ βρήκαν διάφορες τύπου απομιμήσεις, αφροδισίνη που γράφουν έξω σαμπάνιας και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τις ανοίγαμε και στα μπουζούκια και μόνο σαμπάνιες δεν ήταν, αλλά anyway. Σαν σήμερα 1936 Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα. Έμεινε στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Θα κυβερνήσει ως το θάνατό του τον Ιανουάριο του 1941 και φυσικά μένει στην ιστορία το όχι, εκείνη η απόρριψη του Ιταλικού τελεσιγράφου, 28 Οκτωβρίου 1940. Αυτό δεν το ήξερα, δεν το είχα ακούσει ποτέ. 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται, λέει, από γνωστό γαλλικό λεξικό οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, Έλληνας, ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Δείτε πώς μας είχαν στο λεξικό. ...1972... ο φτερωτός γιατρός Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, έτσι, τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια των 31ων Βαλκανικών Αγώνων της Σμύρνης κάνει πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα με 10-22 χρόνο, τα οποία θα καταρριφθούν 21 ολόκληρα χρόνια μετά.

Σαν σήμερα γεννιούνται, άκου να δεις τώρα σύμπτωση, σαν σήμερα τρεις Έλληνες ηθοποιοί, των οποίων οι δύο μάλιστα και πάρα πολύ γνωστοί. 1936 Ανδρέας Μπάρκουλης, 1939 Μπέτη Αρβανίτη και 1942 Βαγγέλης Βουλγαρίδης. Εκείνο το γλυκό αγόρι που έπαιζε σε μια ταινία, σε κανένα δυο τρεις ταινίες είχε παίξει με την Λάσκαρη, τη Θεά. Ένας γλυκός έτσι με όμορφα χαρακτηριστικά, σκούρο μαλάκι, μαύρο, άσπρο προσωπάκι, ωραία φωνή. Και 1949 επίσης ακόμη ένας Έλληνας ηθοποιός, ο Δάνης ο Κατρανίδης. Τι γράφεις εδώ Τόλη, φανάρια δενδροποτάμου απλά έκλεισαν το δρόμο. Για ποιο πράγμα όμως?

Ο Θανάσης, μιλάμε, έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Βιργινία, με εκπλήσεις, λέει, Σάκη. Ναι, γιατί προχθές λέγαμε ότι αυτό το τραγούδι με τα μακαρόνια με κοιμά. Και λέω, κοίτα να δεις τραγούδι, μακαρόνια με κοιμά, το αγαπημένο μου φαγητό, και μου το χρωστούσε ο Παπηδάκης, γι' αυτό το έβαλε σήμερα. Αλλά η φωνή του Σάκη εδώ αγνώριστη, έτσι.

Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση, και έχουμε πολλές τέτοιες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη που συμμετέχει σε εκθέσεις. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε εκθέσεις για εξωστρέφεια, για B2B, για διάφορες επαφές δικτύωση κτλ. Και για συμφωνίες, και πολύ καλά κάνετε. Έχουμε μια εξαιρετική λύση, όχι εμείς δηλαδή, η εταιρεία Βάλις, η οποία είναι επίσης Θεσσαλονικιά, είναι από εδώ, είναι νέοι άνθρωποι, πολλοί δουλευταράδες. Έχουν μια εξαιρετική λύση για σένα που θέλεις να έχεις το περίπτερό σου και να μην ξεκινάς κάθε φορά από το μηδέν, από την αρχή, όταν πρέπει να πάρεις μέρος σε μια έκθεση. Και κυρίως να μην πληρώνεις ξανά από την αρχή κάθε φορά. Με το σύστημα Βάλις Frames αγοράζεις το περίπτερό σου μία φορά και έχεις τη δομή για πάντα. Στην επόμενη έκθεση το ξαναστήνεις και αν θέλεις και με νέο εικαστικό, νέο δημιουργικό. Δεν είναι έξοδο και σίγουρα δεν είναι έξοδο όπως αν το έκανες κάθε φορά από την αρχή. Είναι επένδυση η οποία αφορά την επιχείρησή σου και την καλή παρουσία σου σε μικρές και μεγάλες εκθέσεις. Ελληνικό προϊόν το Βάλις Frame από την Βάλις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάθε περισσότερα στο valis.com.gr.

0: Το τραγούδι θα μπορούσε να γίνει και εθνικό ύμνος για τους απανταχού τουρίστες που έρχονται στα νησιά του Αιγαίου, έτσι. Αφιερωμένο στο Θανάση Αυγερινό που περνάει δύσκολα αυτές τις μέρες. Δεν τα αφήνει να πέσει κάτω ότι τον διέγραψαν. Έχουμε νέα ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού για τις δύο Μαρίες του κόμματος Ελπίδα. Με όχι απλά εχμές, δηλαδή άστα να πάνε. Παρακαλώ, γιατί επιμένετε στη γραμμή μου πως είναι κάτι επίγον, παρακαλώ.
1: Όχι, δεν είναι επίγον. Αν επιτρέπετε να αναφερθώ στο θέμα του Ιωάννη Μεταξά που αναφερθήκατε προηγουμένως. Αργότερα, άλλη ώρα.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.

Λοιπόν, Θανάσης Αυγερινός επιμένει, κάνει νέα ανάρτηση και λέει: εκπληκτικό και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τα πολυάριθμα τέμπη της χώρας μας, που κινείται σταθερά προς νέες καταστροφές και τραγωδίες. Σιγά ρε Θανάση. Λέει τέλος πάντων ότι υπήρχε μία διάθεση να βγει κάτι διαφορετικό, αλλά από το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία αναγκάζεσαι, λέει, να αναρωτηθείς: είναι απλώς άγνοια, αγωνία, ανασφάλεια, ανικανότητα, μικροπρέπεια, ο εγωισμός των πρωταγωνιστών ή τελικά το σύστημα πρεσβειών, μη μιλάς για πρεσβείες Θανάση, ολιγαρχών, πολιτικών τζακιών που ξέρει καλά τη δουλίτσα του και κανονίζει τα θέματα, λέει, επί δεκαετίες για να χειραγωγεί, ας πούμε, τον κόσμο κτλ. Κτλ. Μήπως δηλαδή ήταν εξ αρχής χειραγωγημένοι άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι δύο αυτοκόλλητες βασίλισσες? Θανάση μου, άφησες τη Μόσχα, ήρθες στην Ελλάδα για να γίνεις εκπρόσωπος τύπου στο κίνημα για τη δημοκρατία. Πώς το λένε, στην Ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν ψάχτηκες νωρίτερα κι εσύ? Δεν ρώτησες, δεν έμαθες? Είσαι σαν τον αντιπτέραρχο που λέει ότι έφυγα κι εγώ από το κόμμα της Καριστιανού γιατί τους ρωτούσα, λέει, τι θέσεις έχουν για τα εξωτερικά θέματα, για την εξωτερική πολιτική, και μου λέγανε θα σου πούμε αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, και τελικά δεν του πάνε ποτέ. Είναι εντυπωσιακό το πόσο εύκολα πέφτουν στη λούμπα κάποιοι άνθρωποι που είναι και μέσα στα πράγματα, έτσι. Δεν πειράζει, κάνε διακοπές τώρα στις αναρτήσεις, έτσι κι αλλιώς αυτό είπε στην πρώτη σου ανάρτηση, ότι θα κάνεις διακοπές.

Λοιπόν, έχουμε δυστυχώς μια δυσάρεστη είδηση. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό στα στενά του Ορμούζ με πλοίο ελληνικών συμφερόντων. Είναι υπό σημαία λιβερίας φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου. Χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να αγνοείται ένα μέλος του πληρώματός του. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής. Από το πλήγμα φέρεται, λέει, να επηρεάστηκε το μηχανοστάσιο, ολικό blackout και μετά πυρκαγιά. Έχουμε και αυτό το μέτωπο εκεί που δεν λέει να κλείσει. Από τη μια ο Τραμπ λέει πάμε σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Το Ιράν λέει χθες ότι όχι, εμείς δεν πάμε σε διαπραγματεύσεις, λέει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προς το παρόν μιλάμε με το Ομάν για να δούμε πώς θα συνδιαχειριστούμε τα στενά του Ορμούζ. Δηλαδή ο Τραμπ ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο 28 Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά. Πάει τώρα κανένα εξάμηνο σχεδόν, θα πάει τέλος Αυγούστου, για να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά, και κατάφερε ένα διεθνή θαλάσσιο διάδρομο ναυσιπλοείας να τον καταστήσει σχεδόν πλέον de facto με νέο καθεστώς. Δηλαδή αυτό που δεν γίνεται πουθενά, να τον συνδιαχειρίζονται δύο χώρες. Ενώ ήταν ελεύθερη διέλευση. Μια είπαν για τέλη ναυσιπλοείας, μια είπαν για τέλη εξυπηρέτησης. Εκεί είμαστε τώρα. Λοιπόν, αν έχεις να κάνεις δουλειές ή μετακινήσεις και δεν μπορείς να τις κάνεις με το όχημά σου, με το γιοταχή, θα πας στη Μόρεντ, 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά, και θα μισθώσεις οποιοδήποτε επαγγελματικό όχημα ή βαν, είτε είσαι επαγγελματίας είτε είσαι ιδιώτης, από μια τεράστια γκάμα οχημάτων. Ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, για να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να ασχολείσαι με τέλη, κόστη συντήρησης, ασφάλειες κτλ. Μόρεντ. Δες περισσότερες πληροφορίες στο morent.gr, 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά.

Πάμε σε ένα διάλειμμα για να δούμε μετά τι γίνεται και με το μεταναστευτικό, γιατί είναι υπατμόν πάλι η Ευρώπη και αν θέλετε την άποψή μου, όχι άδικα. Γιατί αυτά δεν μπορούμε να τα αφήνουμε έτσι, γιατί όταν τα αφήνεις έτσι γίνονται όλο και πιο συχνά.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν Ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
6: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
8: Στάτους

Για όλα υπάρχει εξήγηση τελικά. Έλεγα κι εγώ, αφού ο Αυγερινός παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, αλλά είπε ο ίδιος ότι παραμένει στο πολιτικό συμβούλιο, γιατί τον διέγραψε πια η κυρία Καριστιανού τόσο? Έλα τώρα έχουμε την εξήγηση. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο πολιτικό συμβούλιο του κόμματος. Προσπάθησαν, λέει, να διασπάσουν ένα αγνό κίνημα. Προσπάθησαν να υφαρπάξουν την ηγεσία του κόμματος. Προσπάθησαν να την απαξιώσουν. Προσπάθησαν, λέει, να κάνουν συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης του κόμματος και να το αλώσουν εσωτερικά. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αν παρέμενε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Αυγερινός, δεν θα μπορούσε να υπογράψει αυτό το κείμενο, αυτή την επιστολή, αυτή την ανακοίνωση εναντίον του. Μπράβο στην κυρία Καριστιανού, γιατί είναι πάνω απ' όλα ένα άνθρωπος. Σου λέει, μην τον φέρω σε δύσκολη θέση. Πώς θα υπογράψει τέτοιο κείμενο?

0: Λοιπόν, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Πολύ καλημέρα και ευχαριστούμε για την ωραία παρέα.
0: Σας ευχαριστούμε εμείς.
1: Βιργινία, επειδή μου επιτρέψει τον Νικό, σε αισθάνομαι και έχω υποθωρήκιότητα, γιατί όλα τα χρόνια σας παρακολουθώ και σε αισθάνομαι παρέα. Ήθελα, λόγω της δουλειάς μου πολιτικός μηχανικός, ήθελα λίγο να σου βάλω δυο πυρελές για την εισαγωγή σου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για το θέμα. Ωραία.
0: Πρώτα. Απλά, αν θέλετε, να μην μακρηγορήσουμε, γιατί έχω στο μυαλό μου από την αρχή της εκπομπής.
1: Να το καταλάβει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ένα το κομμάτι το οποίο είναι τις αδειοδοτήσεις στα βασικά, στα εκτός σχεδίου, τα νόμιμα, όχι τα αυθαίρετα.
0: Mm-hmm.
1: Πέραμε βεβαίωση από το δασαρχείο ότι δεν είναι δασικά και έχουμε δικαίωμα ανακοδόμησης.
0: Σωστό.
1: Και φτάσαμε το 2022 να γίνει ένα θέμα με δασικούς χάρτες, οι οποίοι δεν είναι επικυρωμένοι, και βλέπεις ότι οι ιδιοκτησίες με χαρτιά από το υφιστάμενα δασαρχεία να κρίνονται δασικά. Για οποία μπαίνει σε μια διαδικασία ξανά από την αρχή να κάνεις εξαγορά κτλ. Άρα λοιπόν έρχεται το 22 να κάνει δασικούς χάρτες.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερο.
0: Ναι, γιατί δεν είχαμε τίποτα. Έχεις δίκιο σε αυτό, έτσι. Κτηματολόγιο τελειώνουμε τώρα.
1: Ναι, μπράβο. Θέλω να ασφαλίσω το σπίτι μου, είμαι σε έναν οικισμό στη Φούρκα, το οποίο χαρακτηρίστηκε δασικό. Με βάση τη νέα νομοθεσία για τους χάρτες δασικούς και είμαι στη διαδικασία εξαγοράς. Καμία ασφαλιστική δεν τα ασφαλίζει για πυρκαγιά.
0: Ποια σπίτια?
1: Στο εξοχικό μου, είμαι στη Χαλκιδική, σε έναν νόμιμο οικισμό.
0: Ναι.
1: Ο οποίο μετά από αεροφωτογραφίες το χαρακτηρίζει δασικό και είμαστε στη
0: διαδικασία. Α, ναι, τα δασικά δεν τα ασφαλίζουν. Ναι, τα δασικά δεν τα ασφαλίζουν.
1: Λοιπόν, το 80% που τα θεωρεί δασικά, εφόσον δεν έχει πλήρες από χαρακτηρισμό, δεν τα ασφαλίζει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό αυτό.
0: Mm-hmm. Το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί, έτσι.
1: Ναι, αλλά η ασφαλιστική, εγώ πάω σήμερα να συζητήσω να ασφαλίσω, σήμερα δεν το ασφαλίζει κανένας.
0: Ναι. Αν είναι σε δασική περιοχή, όχι αν είναι περιμετρικά, ναι, ας πούμε.
1: Όχι, περιμετρικά είναι. Περιμετρικά γύρω από το σπίτι, δηλαδή έχουν κάνει το εξής. Το σπίτι το θεωρούν κανονικά και γύρω-γύρω η αυλή του συγκροτήματος είναι δασική. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι σου αναγνωρίζει, ενώ το γύρω και τον περιβάλλον είναι δασικός.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο πρόβλημα θα προκύψει και με τις στατικές επάρκειες που ζητάνε για το σεισμό. Τα κτίσματα πριν το 78, τι σου λέει για να τα ασφαλίσεις, θα πρέπει να πάρεις μια επέφυγη δήλωση ενός πολιτικού μηχανικού, συγκεκριμένη ειδικότητα πολιτικού μηχανικού, γιατί εμείς κάνουμε στατικά, το οποίο σου λέει ότι είναι εντάξει. Μα είναι δυνατόν εσύ, αν δεν βάλεις έναν τρόπο να επιλύσεις, να ελέγξεις, να δώσεις μια επέφυγη δήλωση. Άρα λοιπόν και τα σπίτια που ζητάνε ασφάλεια για σεισμό πριν το 78 δεν τα ασφαλίζουν, υπάρχουν προβλήματα. Mm. Απ' τη μια λέμε να τα ασφαλίζεις και απ' την άλλη δεν μπορείς με βάση το κενό της νομοθεσίας. Καλώς μπαίνει τώρα η νομοθεσία τα καινούργια να ασφαλίζονται, που έχουν προδιαγραφές. Είναι σωστό.
0: Αλλά κάτι πρέπει να γίνει και για τα προηγούμενα κτίσματα.
1: Ναι. Όπως και τώρα, στα καινούργια κτίρια που υπάρχουν, που βγαίνουν άδειες, υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες που πρέπει να κατευθούν στο σύστημα των αδειών και πρέπει να εφαρμοστούν με την έγκριση πυροσβεστικής. Η διαδικασία για τα καινούργια είναι πάρα πολύ σωστά. Όταν όμως έχεις ένα όγκο από παλιά, θα πρέπει να βρεις μια μέση λύση. Να δεις πώς θα το αντιμετωπίσεις. Και κάτι υπάρχει και ευθύνη και των ίδιων τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, δεν θα κάνω πισίνα. Πήγαινε, κάνε κουρνούς πυροσβεστικούς και τράβα νερό.
0: Εδώ μου στέλνει φίλος ασφαλιστής, και καλός κιόλας ασφαλιστής, πριν το 1960 λέει δεν ασφαλίζονται για σεισμό τα σπίτια. Είναι η δουλειά του, το ξέρει.
1: Είναι στο ίδιο, καταλαβαίνετε. Εμείς το αντιμετωπίζουμε καθημερινά πλέον.
0: Ναι.
1: Μου έρχονται στο γραφείο και μου ζητάνε. Λέω, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Απλά σε πήρα για να βάλω λίγο τις πινελιές,
0: mm-hmm,
1: για την εισαγωγή σου, για να είναι κάποιες διευκρινήσεις.
0: Ναι, και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και όχι για να το παίξει έξω.
0: Όχι, βεβαίως, καθένας ξέρει τις δουλειές του καλύτερα.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Προσπαθούμε να κάνουμε και παρέα καλοκαιριάτικα, προσπαθούμε να διαχειριζόμαστε και τα της επικαιρότητας. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις και τον φιλοακροατή και τον Γιώργο εδώ. Αν υπάρχουν κενά, αυτά θα πρέπει να τα δουν οι ηθήνοντες, και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν πολλά κενά, και να τα δουν ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να ασφαλίζει το σπίτι του, το χώρο του κτλ. Και να είναι καλυμμένος, έτσι. Τώρα θα μου πεις αυτά, τώρα για να υπάρχουν και τα κενά, σίγουρα υπάρχουν εκεί περιπλοκές. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται σήμερα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Να πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα, γιατί έχουμε έκτακτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Εσωτερικών και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χαμό που έγινε τα τελευταία 24 ώρα στη Θέουτα. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε ένα άρθρο στο Πολιτικό για το θέμα αυτό. Και έχει δίκιο στο εξής κομμάτι. Μιλάει ξεκάθαρα για το κομμάτι εκείνο της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης. Δεν μιλάμε ούτε για τους ανθρώπους που είναι σε χώρες που έχουν εμπόλεμες καταστάσεις ή άλλα τρομερά προβλήματα και έρχονται εδώ με την οικογένειά του κάποιος ή μόνος του για να ζητήσει άσυλο, έτσι. Ούτε μιλάμε καν για τον παράνομο μετανάστη ο οποίος έρχεται μόνος του με 2-3 και περνάνε τα σύνορα και εκεί μετά ακολουθείται η κανονική διαδικασία, η νομοθετικά αυτή που ξέρουμε κτλ. Εδώ μιλάει για την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, έχοντας την προηγούμενη κακή εμπειρία του Εύρου του 2020, του Μαρτίου. Όταν η Τουρκία είπε ξεκάθαρα ότι ανοίγουμε τα σύνορα και μαζεύτηκαν δεκάδες χιλιάδες κόσμου εκεί στον Εύρο και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να περάσουν από τα σύνορα, μια κρίση η οποία κράτησε ένα ολόκληρο μήνα, πήγε αστυνομία, πήγε συνοριοφυλακή, πήγε στρατός επάνω, ήρθε όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε, μερικές μέρες από την εκκίνηση της κρίσης, για να πει ότι τα σύνορα δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι και ευρωπαϊκά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού μέσω fake news, μέσω προπαγάνδας, μέσω ενδιαφέρων κυβερνήσεων που θέλουν να περάσουν τα δικά τους. Ο Ερντογάν τότε ήθελε δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πίεζε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα ποιος είναι πίσω από αυτή την υπόθεση της Θέουτα δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης για τις περιπτώσεις αυτές που πλέον δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ σπάνιες. Ανάμεσα στις χώρες που αντέδρασαν σε αυτή την κρίση της Θέουτα, γιατί είχαμε 60.000 εκεί παράνομους από το Μαρόκο οι οποίοι πέρασαν στον Ισπανικό θύλακο, δεν ήταν μόνο η Ιταλία που είναι δίπλα και η οποία και αυτή αντιμετωπίζει συχνά πυκνά κρίσεις μεταναστευτικού όπως αντιμετωπίζει και η Ελλάδα λόγω της θέσης της στη Μεσόγειο. Ήταν ακόμα και η Δανία. Η Δανία, ψηλά ψηλά. Η Δανία είπε ότι η Ευρώπη απειλείται από αυτή την κρίση του μεταναστευτικού και ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν είναι μόνο θέμα δηλαδή των μεσογειακών, των κάτω χωρών. Ανάμεσα στα άλλα λοιπόν που είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και νομίζω δεν διαφωνεί κανένας, γιατί ακούω πολλούς τις τελευταίες μέρες να λένε και τι θα πούν στον Ισπανό Πρωθυπουργό, λέει, γιατί θα το τραβήξουν ας πούμε το αυτί του Ισπανού Πρωθυπουργού. Φταίει ο Ισπανός Πρωθυπουργός για την μαζική απόπειρα εισβολής μέσω της Θέουτα. Λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης, και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι πολιτικές μαγνήτη. Δηλαδή, το να ανακοινώνουν μέτρα ορισμένες κυβερνήσεις που να λένε ότι κοιτάξτε, ελάτε και βλέπουμε. Ή ελάτε και εμείς βλέπουμε θετικά αυτό, θετικά εκείνο, θετικά το άλλο. Δεν λέμε να γίνει απάνθρωπη η Ευρώπη, αλλά να μην προκαλεί με τις πολιτικές της χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου να έρθουν από κάθε γωνιά του υπόλοιπου κόσμου. Στην περίπτωση λοιπόν της Ισπανίας, ποιες ήταν οι πολιτικές που θύμισαν μαγνήτη για να γίνει όλο αυτό? Γιατί σίγουρα ήταν κάτι οργανωμένο, αλλά από κάπου ξεκίνησε, έτσι. Κάποιος έδωσε το έναυσμα. Πρόσφατα, Ισπανικό δικαστήριο πήρε την απόφαση. Όποιος έρχεται, λέει, κολυμπώντας και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του μέσω θαλάσσης στην Ισπανία, να μην επιστρέφεται με διαδικασίες εξπρές, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Μαγνήτης 1 και μαγνήτης 2, η απόφαση της Ισπανικής κυβέρνησης να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες οι οποίοι είχαν έρθει παράνομα στη χώρα. Βέβαια από την άλλη πλευρά, αυτοί οι 500.000 μετανάστες ήταν άνθρωποι που ζούσαν και εργάζονταν στη χώρα, έτσι, και θέλανε μοιραία να έχουν χαρτιά οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό όμως ήταν ένας μαγνήτης για να πει κόσμος, α, κοίταξε, εκεί νομιμοποιούν ανθρώπους που ήταν παράνομα στη χώρα. Εκεί, άμα περάσω εγώ κολυμπώντας, δεν επιστρέψουν πίσω σούμπιτο. Πάμε και βλέπουμε τι θα γίνει μετά. Και βλέπω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Αντώνη Λιάκου. Να θυμίσω, Αντώνης Λιάκος, ιστορικός, καθηγητής, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΣΥΡΙΖΑ, και λέει για το μύθο του κινδύνου του μεταναστευτικού. Δεν μιλάει για παράνομη μετανάστευση, έτσι. Γιατί είναι άλλο η μετανάστευση και άλλο η παράνομη μετανάστευση. Αν θέλει η Βιργινία που είναι από κάποια χώρα να πάει για δουλειά στη Γερμανία, κάνει τα χαρτιά της, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και λέει η Γερμανία, τι θέλουμε τη Βιργινία. Τη θέλουμε τη Βιργινία γιατί είναι σε παραγωγική ηλικία, γιατί υπάρχουν δουλειές, ανοιχτές θέσεις που εδώ και χρόνια οι Γερμανοί δεν τις θέλουν, γιατί έχουν σπουδάσει, γιατί κάνουν άλλες δουλειές, γιατί έχει ανέβει το βιωτικό επίπεδο. Τι θέλουμε για τον τουρισμό, τι θέλουμε για την εστίαση. Να έρθει η Βιργινία με συγκεκριμένες διαδικασίες. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για μετανάστευση, μιλάμε για παράνομη μετανάστευση, έτσι. Λέει λοιπόν ο Αντώνης Ολιάκος στο άρθρο του, και τι έγινε, λέει, αν περνούσαν 50.000 μετανάστες από τη Θέουτα στην Ισπανία. Και δίνει την αναλογία. Θα ήταν, λέει, θα αναλογούσε ένας μετανάστης ανά 1.000 Ισπανούς ή ένας μετανάστης ανά 9.000 Ευρωπαίους. Πόσο εύκολο και πρόχειρο αφήγημα όλο αυτό. Δηλαδή ότι αν περνούσαν 50.000 μετανάστες μέσα σε λίγα 24 ώρα, γιατί έτσι έγινε η κρίση της Θέουτα. Σε 2-3 μέρες έγινε όλο αυτό με τους δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που φτάνανε με κάθε τρόπο εκεί στη Θέουτα, κυρίως κολυμπώντας, έτσι. Θα σταματούσαμε στους 50.000 ή μέσα σε 2-3 24 ώρα θα έχουμε άλλους 100.000. Και τι έχει να πει ο κύριος Λιάκος για τους ανθρώπους εκεί, τους κατοίκους της Θέουτα, που είναι, πώς ήταν στη Θέουτα, 50-60.000, δεν θυμάμαι πώς ήταν, ένα πολύ μικρός αριθμός μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βλέπανε παράνομους μετανάστες να τρέχουν νύχτα, να ρημάζουν ό,τι βρουν και να προσπαθούν να μπουν για να κλέψουν σπίτια. Έχουν κυκλοφορήσει βίντεο αυτά. Ποιος θα τους συγκρατούσε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα ερχόταν εκεί, με τι δομές, με τι κόστος, ποιος θα το πλήρωνε αυτό το κόστος? Δηλαδή, δεν θα σταματούσουμε στους 50.000, θα πηγαίνουμε στους 100 και σε ένα μήνα θα είχαμε φτάσει πιθανώς, λέω, το μισό εκατομμύριο, μπορεί να λέω και λίγο, άμα δινόταν το πράσινο φως ότι έλα μωρέ, τι είναι, ένας μετανάστης ανά 1.000 Ισπανούς, και μετά θα γινότανε 3 μετανάστες ανά 1.000 Ισπανούς, 4 μετανάστες ανά 1.000 Ισπανούς και δεν ξέρω εγώ πόσο θα πήγαινε αυτό μετά, έτσι. Είναι πολύ ωραίο να τα λέει αυτά ο κύριος Λιάκος, ο οποίος προφανώς ξεχνά βολικά την υπόθεση, την κρίση, τον υβριδικό πόλεμο στην πραγματικότητα του Εύρου το Μάρτιο του 2020, και Θεός μας φύλαξε που τότε δεν είχαμε καμιά Τασία Χριστοδουλοπούλου που έλεγε ελιάζονται και εξαφανίζονται. Πού πάνε οι μετανάστες, δεν ξέρω. Πάνε στην Ομόνια, πάνε στο κέντρο της Αθήνας, λιάζονται και εξαφανίζονται. Δεν εξαφανίζονται οι άνθρωποι. Και αν εξαφανίζονται από το σύστημα, γιατί το σύστημα δεν έχει φροντίσει για αυτούς, δεν εξαφανίζονται καθόλου. Γίνονται εγκληματίες, πολλές φορές από ανάγκη, έτσι. Γιατί όταν εγώ πάω σε μια χώρα και η χώρα έχει τη λογική, τι κάνουμε τους μετανάστες, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, λιάζονται και εξαφανίζονται. Δεν εξαφανίζονται οι άνθρωποι. Ο άλλος θέλει να φάει, θέλει να πιει, θέλει κάπου να μείνει, θέλει στοιχειωδώς να ζήσει, να επιβιώσει. Και αν εσύ δεν έχεις φροντίσει για τον άνθρωπο αυτό, γιατί απλά λες, έλα μωρέ από κάθε γωνιά του κόσμου, εδώ ελάτε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, γιατί εμείς είμαστε εδώ για σας, δεν είσαι στην πραγματικότητα εκεί για αυτόν. Αν λιάζεται και εξαφανίζεται, μπορεί να εξαφανίζεται από τα δικά σου τα ραντάρ, αλλά στην πραγματικότητα θα κλέψει για να μπορέσει να ζήσει. Όλοι μου, είναι άλλο πράγμα το να μετατρέπεται η ελληνική κοινωνία σε πολυπολιτισμική. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να μην είναι πολυπολιτισμική ή στον πολιτισμένο κόσμο. Δεν μιλάμε για την παράνομη μετανάστευση, ούτε εκεί αναφέρθηκε στην παράνομη μετανάστευση. Και άμα ήταν έτσι, δεν θα μπορούσαν και οι Έλληνες να βγουν στο εξωτερικό με νόμιμες, επαναλαμβάνω, διαδικασίες. Είναι άλλο πράγμα η νόμιμη μετανάστευση. Δεν είναι πολυπολιτισμική χώρα η Γαλλία, δεν είναι Έλληνες στη Γαλλία, δεν είναι στη Γερμανία, δεν είναι στο Βέλγιο. Μην τα μπερδεύετε, παιδιά. Τόση ώρα λέω για τη διαφορά μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης. Εδώ μιλάμε για το δεύτερο, για την παράνομη. Λοιπόν, και έχουμε αυτή την κατάσταση τώρα στη Θέουτα. Και θα δούνε και πρέπει να δούνε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί και συνακόλουθα ηγέτες τι μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης μπορεί να αναπτύξει η Ευρώπη για να μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες κρίσεις. Σύμφωνα, να θυμίσω, με το δημοσίευμα προχθές ή χθες των Financial Times, με το που κάποιοι είδαν ότι υπάρχει πιθανότητα να μπουν, να μπορέσουν να μπουν στην Ισπανία και από εκεί και μετά ποιος ξέρει πού αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν ολόκληρες ομάδες, λέει, στα social media που προωθούσαν μηνύματα για τον διάδρομο της Θέουτα, για την μετανάστευση από εκεί, και γινόταν και ομάδες που να πάρετε μαθήματα κολύμβησης, επιπληρωμή φυσικά, για να μπορέσετε να κολυμπήσετε να φτάσετε στη Θέουτα, και πού πωλείτε και πόσο εξοπλισμός, βατραχοπέδιλα και μάσκες κτλ. Για να μπορέσετε να κάνετε πιο εύκολα τη διαδρομή.

Λοιπόν, και για να σας δώσω και 2-3 στοιχεία, γιατί εγώ προσπαθώ να μιλάω με στοιχεία, να θυμηθούμε τι γίνεται στη Γαλλία τώρα, έτσι, για το μεταναστευτικό, για την παράνομη μετανάστευση και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί. Θέλω να είμαι σαφής, δεν μιλάμε για τον άνθρωπο που έρχεται νόμιμα και δουλεύει και εργάζεται και ενσωματώνεται στην κοινωνία. Εγώ δεν λέω ότι κάποιος για να σωματωθεί πρέπει να ξεχάσει τις ρίζες του, ούτε οι Έλληνες που πήγαν έξω ξέχασαν τις ρίζες τους. Σεβάστηκαν όμως τους νόμους και τις διαδικασίες της κάθε χώρας που πήγαν. Για δείτε τι γίνεται λοιπόν στη Γαλλία. Σε 9 μήνες έχουν εκλογές. Η Λεπέν πρόσφατα καταδικάστηκε για υπόθεση διαφθοράς. Είναι με βραχιολάκι. Κι όμως πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έγιναν στη Γαλλία από μεγάλες εταιρείες έγκυρες δείχνουν ότι η Λεπέν, αν κατέβαινε υποψήφια στις εκλογές, θα κέρδιζε στο δεύτερο γύρο όλους τους σημερινούς αντιπάλους, είτε είναι Μελανσόν είτε είναι οτιδήποτε. Είναι πάνω από όλους. Και διάβαζα στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της IFOP, νομίζω, δεν θυμάμαι, ότι η Λεπέν εμφανίζεται, λέει, πρώτη δύναμη ακόμα και σε κοινά που μέχρι πρότινος δεν είχε καμία επαφή. Ακόμα, λέει, και στους συνταξιούχους. Λοιπόν, στοιχεία Eurostat και είπα της αρμοστίας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Το 2025 είχαμε ιστορικό ρεκόρ μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 64,2 εκατομμύρια άτομα. Συνολικά, έτσι. Σε πληθυσμό 450 περίπου εκατομμυρίων. 2,1 εκατομμύρια παραπάνω άνθρωποι, μετανάστες που ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το 2024. Για να σας δώσω και ένα μέτρο σύγκρισης, 15 χρόνια πριν, το 2010, οι μετανάστες στην Ευρώπη ήταν 40 εκατομμύρια. Στην Ισπανία, από όπου έγινε όλος αυτός ο χαμός που ξεκίνησε, που θα δούμε τώρα πώς θα ξεμπλέξουν εκεί και τι θα κάνουν, γιατί ναι, λέει η Μελόνι, ότι εμείς θα αναστείλουμε τη Σέγγεν, αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα μηχανισμός πρόβλεψη νομικά για αναστολή της Σέγγεν. Απλά επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους, έτσι, που είναι σημαντικό αυτό. Αλλά μεταξύ άλλων θα δουν και αυτό, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Ισπανία, λοιπόν, έχει σύν 700.000 μετανάστες, πρόσφατα βγήκαν τα στοιχεία, και στο σύνολο έχει 9,5 εκατομμύρια μετανάστες. Επαναλαμβάνω, αυτοί δεν είναι όλοι παράνομοι, έτσι. Εδώ μιλάμε για τους μετανάστες. Η Γερμανία έχει 18 εκατομμύρια κατοίκους ξένης καταγωγής, το 72% είναι σε ηλικίες απασχόλησης, γιατί η Γερμανία θέλει εργατικά χέρια, και πολύ λογικό.

Για παράδειγμα, θα πρέπει να συζητήσουν οι Ευρωπαίοι υπουργοί και μετά ηγέτες τι έκτακτα μέτρα θα μπορούν να παίρνουν. Εμείς, ας πούμε, όταν είχε γίνει κρίση στον Εύρο το 2020, με απόφαση πρωθυπουργού είχε ανασταλεί τότε προσωρινά η υποβολή δηλώσεων ασύλου. Γιατί το πιο εύκολο που είχαν να κάνουν αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που ήταν εκεί ήταν να πούνε ότι είμαι πρόσφυγας, να κάνουν αίτηση ασύλου και μέχρι να γίνει η διαδικασία μήνες επί μηνών έχει ο Θεός. Είχε αναστείλει λοιπόν προσωρινά την υποβολή δηλώσεων ασύλου. Που αυτό βέβαια θα μου πεις παίρνει και μπάλα τους πρόσφυγες, τους πραγματικούς πρόσφυγες, αλλά εδώ μιλούσαμε για μια πολύ δύσκολη κατάσταση, έτσι. Ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, γιατί πολλοί ίσως δεν καταλαβαίνουν και κάποια πράγματα που ακούν, ίσως το κάνουν και κακοπροαίρετα πολλές φορές. Εδώ μιλάμε για την παράνομη μετανάστευση και για την εργαλειοποίηση της παράνομης μετανάστευσης. Δεν μιλάμε για τους νόμιμα μεταναστεύοντες, για τους μετανάστες που έρχονται με τα χαρτιά τους, κάνουν τις αιτήσεις τους για τις δουλειές τους κτλ. Ναι, Δημήτρη μου, αυτό έλεγα τόση ώρα, ότι και η Γερμανία χρειάζεται χέρια και η Ισπανία χρειάζεται χέρια, αλλά εδώ μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν ξαφνικά στα σύνορά σου και εδώ δεν μιλάμε για ένα μετανάστη που έρχεται για να δουλέψει σε χωράφια. Δεν ξέρουμε την όλη αυτή. Δεν γίνεται έτσι η μετανάστευση. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το ξαναβρούμε μπροστά μας, γιατί είναι σε εξέλιξη. Σήμερα θα ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη, θα γίνει, να δούμε τι θα βγει από εκεί, αν βγει κάτι, γιατί η Ευρώπη, αλήθεια είναι, μέχρι να συντονιστούν όλες οι χώρες, δεν είναι και εύκολη δουλειά. Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να πάμε στη Χαλκιδική και στην Ελληνικός Χρυσός, η οποία εφαρμόζει ένα διαφορετικό μοντέλο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αντί να χρηματοδοτεί μεμονωμένες παρεμβάσεις, επενδύει στην προετοιμασία τεχνικών μελετών που επιτρέπουν στο Δήμο Αριστοτέλη να διεκδικεί δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους για μεγάλα έργα, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τους Δήμους, που πολλές φορές δεν έχουν αυτά τα εργαλεία και αυτές τις δυνατότητες. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων της εταιρείας, ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων, και ήδη αποδίδει αυτά αποτελέσματα, καθώς, έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα 275.000 ευρώ για μελέτες, έχουν εξασφαλιστεί από τον Δήμο Αριστοτέλη χρηματοδοτήσεις, που μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, δεκατετραπλασιάζοντας έτσι την αξία που θα πάρει πίσω η τοπική κοινωνία. Μιλάμε δηλαδή για ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του πώς η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση έργων. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα την Νικολάου. Μαζί τα ξαναλέμε 4 η ώρα το απόγευμα, να δούμε λίγο την επικαιρότητα εκείνη την ώρα και τι άλλο υπάρχει. Και τώρα έχουμε Άρη Παπιδάκη. Θα συνεχίσει ο Άρης εδώ με τις υπέροχες μουσικές του από τα μικρόφωνα του Στάτους. Δελτίο ειδήσεων, καλή συνέχεια με Στάτους.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων φαίνεται να σημειώθηκε στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το tradewindnews.com, ναυτικοί έδιναν μάχη με τις φλόγες σήμερα το πρωί στο φορτηγό πλοίο, το οποίο πλέει υπό σημαία Λιβερίας Μινώαν Pioneer, αφού βλήμα έπληξε το μηχανοστάσιο, ενώ το πλοίο έπλεε στην πλευρά του Ομάν στο στενό του Ορμούζ. Το δημοσίευμα αναφέρει πως από την επίθεση αγνοείται ένας ναυτικός και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του. Για πέμπτη ημέρα, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, πλήθος υδροφόρων και νεαέρια μέσα επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική και ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός ανέφερε πως η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα παρουσιάζει βελτίωση χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την επικράτεια. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες 4 ημέρες. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας και τον τεχνικό υπεύθυνο κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Αλλά και ο αδερφός ενός αντιδημάρχου συνελήφθη στην Ψάθα, καθώς έσπασε αστυνομικό μπλόκο και έπεσε πάνω στο σημείο που κατέληξε το ελικόπτερο που κατέπεσε μετά τη σύγκρουση στον αέρα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στη Δυτική Αττική και είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει το μεσημέρι με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικίδιο. Την αναγκη λήψεως νέων μέτρων και θέσπισης ειδικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο. Όπως υπογραμμίζει, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα ασφάλειας, στην οποία η μετανάστευση δεν αποτελεί μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά μετατρέπεται σε εργαλείο ευρυδικής πίεσης και γεωπολιτικού εξαναγκασμού. Κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση. Με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακο της Θέουτα, θα αναζητήσουν κατά τη σημερινή έκτακτη σύνοδο Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, ένας 59χρονος φυγόπινος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο υπό την επίρρεια ναρκωτικών στην Εγνατία Οδό. Νέος αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα, ενώ την Τετάρτη από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα πορείας ανάμεσα στους κόμβους K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκίς τους 35, στις Σέρες τους 36, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Αύγουστος
6: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
5: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
6: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
6: Στην υγειά μας φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Status FM 107 και 7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Κάθε μέρα και λιγότερη, κάθε μέρα και λιγότερη. Σταδιακά, την άλλη εβδομάδα, που είναι και η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, θα γίνει χαμός. Καλοκαίρι, άντε να ξεκινάμε.

χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Έχουμε κινησούλα στον περιφερειακό. Μια μικρή καθυστέρηση στην κατηφόρα του Αγίου Παύλου εκεί πριν την Τριανδρία και μέχρι την Τούμπα. Αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Τώρα αν κάτι μας έχει ξεφύγει, εδώ είμαστε 2310-500-13000, 2311-82-1050 και το Viber 6908-357-800. Αν είστε σε μια παραλία, ακόμη καλύτερα. Στείλτε μας, παιδιά. Να, αυτά είναι. Αυτά ακούστηκαν από τη Βιργινία. Φωτιές, ελπίδα, μεταναστευτικό. Δεν ξέρω αν ξυπνήσανε στην Ευρώπη με το μεταναστευτικό. Θα δείξει.

Για τις φωτίες δεν τα ξαναλέμε. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τις χαζομάρες και τις ανοησίες, εντάξει. Ανεμογεννήτριες κτλ. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχουν βγει εδώ και άνθρωποι ειδικοί οι οποίοι είπαν ότι δεν γίνεται, παιδιά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βάλεις να κεταστείς ανεμογεννήτριες σε καμένα. Τέλος πάντων, μην το συνεχίσουμε αυτό. Καλοκαιράκι είναι, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Τώρα, αν θέλει κάποιος να βάλει φωτιά και να κάψει. Γιατί ακούω κάτι επίτηδες, να τα βάζουν φωτιά και το ένα και το άλλο. Με ποια λογική δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια, διότι όπως καταλαβαίνετε κανείς δεν θέλει, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, έτσι, κανείς δεν θέλει να κάψει δάση και να του ασκηθεί κριτική. Χάζος. Πώς τη χώρα στόση θάλασσα για δυο μόνο μάτια. Και όταν μιλάμε για ανέμους 11 μποφόρ, για ρηπές 115-120 χιλιόμετρων την ώρα, επίσης δεν τα λέω εγώ, έτσι. Ό,τι λέω τώρα μας το έχουν πει εδώ οι ειδικοί πυροσβέστες κτλ. Η φωτιά δεν σβήνει. Ό,τι και να έχεις, ό,τι μέσα και να έχεις. Αν πέσουν οι άνεμοι και εκεί δεν την περιορίσουν, το συζητάμε. Αλλά το 70% με 80% των πυρκαγιών αντιμετωπίζονται στην αρχή τους και αυτό είναι καλό.

Και μου θυμίζει η Βιργινία πολύ σωστά ότι πριν ξεσπάσει μεγάλη φωτιά στην Αντικοβιωτία, λέγανε ότι φέτος, παιδιά, να ξέρετε, δεν θα έχουμε καμία φωτιά, διότι πάμε για εκλογές, είναι προεκλογική περίοδος και έχει δώσει εντολή, λέει, η κυβέρνηση να μην βάζουν φωτιές. Τόσο κάθε χρόνο η κυβέρνηση δεν είναι. Κάθε κυβέρνηση, έτσι, να παίρνουν φωτιά τα δάση μας. Επαναλαμβάνω, η αντιμετώπιση είναι άλλο κομμάτι. Λέγανε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε φέτος καμία φωτιά, για να μην πληγεί το κύρος της κυβέρνησης πηγαίνοντας για εκλογές. Τι έγινε τώρα, αδερφιά? Άλλαξε γνώμη? Την είδε αλλιώς? Την είδε νερονάς? Γι' αυτό λέω, ό,τι διαβάζετε, απλά, πολύ απλά διασταυρώστε το. Είναι πολύ εύκολο να διασταυρωθεί κάτι. Λέει ένας μια νοησία, ουρές από πίσω. Γιατί μας βολεύει? Γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε, λέει, ας πω μια μπούρδα τώρα, συγγνώμη για την έκφραση. Και πιάνει. Φυσικά και πιάνει. Σαν τις ταυτότητες. Γι' αυτό σου πήγατε και βγάλετε διαβατήριο. Ξέρετε τα διαβατήρια σκανάρονται, έτσι? Στις πύλες εισόδου, σε αεροδρόμια. Σκανάρονται κανονικά. Είναι σαν τις κάρτες, ρε παιδί μου. Όχι για να μας εντοπίζουν, για να μην μπερδευόμαστε, όχι για να μας εντοπίζουν, ωραία. Έχουν ένα τσιπάκι μέσα, το οποίο έχει μέσα όλα μας τα στοιχεία.

Αλλά τι να πεις τώρα, εντάξει. Όταν σου λέει ότι με εντοπίζουν εμένα από δορυφόρο με το τσιπάκι, okay. Το τσιπάκι στέλνει σήμα δηλαδή. Χωρίς πηγή ρεύματος. Καταλαβαίνετε ότι

Και εγώ το είχα ετοιμάσει αυτό από χθες, Βιργινία, το είχα ετοιμάσει. Μετά το διάλειμμα που ακολουθεί, θα βάλω ένα κύριο εδώ, ο οποίος τι έκανε, το αυτονόητο, έτσι. Σκάναρε ένα διαβατήριο που δεν έχει τσιπάκι καλά. Τέλος πάντων, θα το βάλω μετά, θα μου πείτε τώρα αυτοί που είναι, αυτοί που δεν θέλουν δεν θα καταλάβουν.

επαναλαμβάνω, δεν είναι δύσκολο, καθόλου δύσκολο, να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Αρκεί να διασταυρώνουμε και να μην ακούμε ό,τι μας βολεύει, ό,τι συνωμοσιολογία υπάρχει στον κόσμο. Εγώ δεν είπα να μην ψαχνόμαστε, φυσικά και να ψαχνόμαστε. Αλλά όταν ψάχνεσαι, διασταυρώνεις, ελέγχεις, τσεκάρεις. Δεν τρως αμάστητα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τα δούμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη.

0: τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: σου.
1: Όσοι έχετε υπομονή, ακούστε. Τι ισχύει με τα διαβατήρια?
2: Αυτό εδώ το διαβατήριο έχει τσιπάκι. Ναι, καλά άκουσες. Αυτό εδώ το διαβατήριο έχει τσιπάκι. Και δεν στο λέω μόνο εγώ, στο λέει η ελληνική κυβέρνηση. Και θα στο δείξω με δύο παραδείγματα. Ένα από το site της και δεύτερον θα πάμε να βγάλουμε βίζα για μία άλλη χώρα.

0: ώρα που θα χρειαστεί να σκανάρουμε το τσιπάκι από το διαβατήριο. Λοιπόν, είμαστε passport.gov.gr. Βιομετρικά χαρακτηριστικά. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα μικροσκοπικό τσιπ, όπως ακριβώς αποθηκεύονται διάφορες πληροφορίες στις έξυπνες κάρτες, smart card. Στην ουσία, να στο πω χοντρά.
1: Όπως και στα κινητά, παιδιά, έτσι. Η κάρτα που βάζετε μέσα έχει πληροφορίες.
0: Κάνεις beep για να εξαργυρώσεις πόντους και για να γνωρίσει ότι είσαι εσύ. Έχει το ίδιο τσιπ και το διαβατήριο ως. Σε λέω πάρα πολύ χωριάτικα τώρα. Θα σου πω και ένα άλλο που λέει. Το βλέπεις αυτό εδώ το σύμβολο? Το βλέπεις αυτό εδώ το σύμβολο? Το σύμβολο των βιομετρικών διαβατηρίων εμφανιζόμενο υποχρεωτικά στα εξώφυλλα. Νάτο.
1: Το δείχνει τώρα.
0: Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να εκδώσουμε και τη βίζα μας.
1: Και τώρα θα εκδώσει η βίζα.
0: Έχει το διαβατήριό σου βιομετρικό? Πάμε εμείς, yes. Και σου ζητάει να ενεργοποιήσεις τα NFC. Θες εδώ. Έχω ανοιχτά τα NFC για να ανοιχτεύσουν το τσιπάκι. Και τώρα δες πώς...
1: Για να κάνει online...
0: Το διαβατήριο που έχει...
1: Για να βγάλει online βίζα γίνεται αυτό.
0: Δεν θες να έχει τσιπάκι. Διαβατήριο κινητό. Continue.
1: Διαβάζει τώρα τα χαρακτηριστικά από το τσιπάκι για να τα στείλει και να εκδοθεί η βίζα.
0: Access chip completed. Access chip. Από πόσες άλλες πλευρές ακόμη θέλω να σου επαληθεύσω ότι το διαβατήριο που πήγες να βγάλεις για να μην έχει τσιπάκι, έχει τσιπάκι. Να ξέρεις ότι τσιπάκι έχουν τα πάντα. Και αυτός που σου είπε ότι το πρόβλημα μόνο είναι στην ταυτότητά σου, θα πρέπει να καθίσεις και να φιλτράρεις καλά ποιος σε βάζει να κάνεις κάποια πράγματα στη ζωή σου.
1: Τόσο απλά.

Προσπαθώ να πει αν θέλει κάποιο να καταλάβει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εκεί δεν είναι σωτηρία, νο. Δεν αλλάζει κάτι. Άμα το πει το άλλο ότι έξω είναι μέρα και σου λέει όχι, είναι νύχτα, εκεί δεν συνεχίζει να συζητά. Και επαναλαμβάνω, δεν είπα να μην ψάχνετε κανένα, έτσι να μην είναι υποψιασμένο.

0: Θα ρωτάτε για το περιφερειακό. Μια χαρά είναι, παιδιά. Λίγο ένα, είπαμε, ένα κολληματάκι έχει συγκατηφόρα εκεί πριν την Τριανδρία και μέχρι την Τούμπα, αλλά όλα καλά. Στο ύψος της Τούμπας κλείνει σήμερα ο περιφερειακός προς τα δυτικά. 11 το βράδυ με 5 το πρωί, να έχετε το νου σας. Και μάλγαρα μια χαρά είμαστε. Για πάμε λίγο να δούμε τις καλημέρες μας. Γεια σου Τόλη, γεια σου Θανάση. Στον Άκη καλό πρωινό. Τι μου στρες. Δεν τρέπεσαι. Χαρούλα μου, να είσαι καλά. Από Σάλτσμπουργκ λέει, πολύ ζέστη. 10.30 και έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε, δοκιμάζεται η Ευρώπη από τη ζέστη και από τη λειψίδρια. Στην Αγγλία είχαν να δούνε τόσο ξηρό Ιούλιο από το 1863. Καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στην Αναστασία. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα.
1: Έλα κοντά μου, το σώμα σου να γίνει μυρωδιά μου.
0: Από Χαλκιδική μας ακούσε, πολύ καλός Πράτης. Μακάρι να ήμασταν κι εμείς.

Καλημέρα στους φίλους επαγγελματίες, οδηγούς ταξί, να είστε καλά παιδιά και στους φορτηγατζίδες μας. Γεια σου Θέμη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Θέμης Καραΐτης, μεγάλη μορφή. Το Γιώργη μου, να μου φιλείς το Γιώργη μου. Ιωάννα, τέλη του Αυγούστου λογικά. Καλημέρα παρεούλα μας λέει η Στέλλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν μας θεωρείτε παρεούλα σας είναι όλα καλά. Ανέβασε λίγο το κέφι μας λέει ο Βασίλης. Προσπαθούμε αλλά να. Λίγο τόνα, λίγο τ' άλλο. Λογικό είναι παιδιά να έχουμε υπερπληθυσμό στους τουριστικούς προορισμούς. Αύγουστος είναι. Το θέμα είναι ότι με έναν Αύγουστο δεν σώζεται η κατάσταση.

Πάμε σε ένα θέμα τώρα που με έκανε εντύπωση. Για μια ρεπόρτερ του Open, η οποία σε κάποια σύνδεση γέλασε και έκανε τέτοιο έγκλημα, ενώ ήταν σε εξέλιξη πυρκαγιές, που γέλασε. Το γιατί γέλασε, μπορεί να ήταν μια μηχανή στιγμή, μπορεί να ήταν από την κούραση, μπορεί χίλια δυο, κανείς δεν το σκέφτηκε. Αλλά πέσαν όλοι οι παντογνώστες, όλοι οι ξερόλες να τη φάνε. Να απολυθεί, να φύγει και το ένα και το άλλο. Εγώ να σε ενημερώσω ότι όταν είσαι, επειδή έχω πάει σε πάρα πολλές φωτιές και στη Χαλκιδική και στο Σεξού, η ένταση της στιγμής μπορεί να μας κάνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Ακόμα και το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος εξέδωσε ανακοίνωση υποστήριξης της δημοσιογράφου, γιατί στοχοποιήθηκε από παντού. Ξέρετε, από εκπομπές, εξυπνάκηδες, να και αυτοί που σηκώνονται και ξύνονται με το βούτυρο και τη μαρμελάδα στο χέρι και σχολιάζουν τον καθένα, μετά πάνε στα πάνελ και και δεν έχουν βγει ποτέ έξω με πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου. Και πέσαν όλοι να τη φάνε την κοπέλα. Και εγώ λέω ότι έκανε ένα λάθος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουμε κανένας λάθος? Και βλέπω και εκπομπές και αναρτήσεις. Χαζά χαμένα. Να δείξουμε και εκεί ότι είμαστε ξυπνάκηδες. Ότι τα ξέρουμε όλα, ότι είμαστε ευαίσθητοι. Ναι, γιατί είμαστε πολύ ευαίσθητοι, ξέρετε. Όταν βλέπουμε να καίγονται ζώα, όταν βλέπουμε να καίγονται σπίτια τρώγοντας αμέριμνη το μεσημέρι, την μπριζόλα μας στο σπίτι ας πούμε, αλλά μας πιώνουν οι ευαισθησίες μας σε άλλα θέματα. Δηλαδή, επειδή κάγεται και ένα μεγάλο μέρος της αντικοβιωτίας, δεν θα πάτε διακοπές εσείς που τα λέτε αυτά. Θα πενθήσετε. Ή στις προσωπικές σας κουβέντες με φίλους ας πούμε, ενώ βλέπετε ένα δελτίο ειδήσεων, άμα πει κανένας αστείο, δεν θα γελάσετε.

Γιώργο, μπορεί να ήταν μια ακούσια αντίδραση από την πίεση και από το άγχος και από την κούραση. Δεν ξέρεις πόσες ώρες είναι τα παιδιά αυτά εκεί πέρα. Γι' αυτό το λέω.

Παιδιά, είπαμε, προσπαθούμε να δώσουμε λίγο χώρο παραπάνω στη μουσική. Ξέρουμε, είμαστε όλοι κουρασμένοι. Δεν πέρασαμε και λίγα. Η πίεση όλης της χρονιάς βγαίνει τώρα. Και επειδή είναι καλοκαίρι και θέλουμε και λίγο πιο χαλαρά πράγματα. Λογικό είναι, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιες ειδήσεις στην τύχη τους, έτσι. Αλλά δεν μπορείτε να πείτε, προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Αφήνουμε πολύ χώρο στη μουσική. Λέμε και πιο χαλαρές ειδήσεις. Όχι, όχι, κουτσομπολίστικα δεν θα πούμε. Τζένιφερ Λόπες, γιατί βλέπω εδώ. Τζένιφερ Λόπες, περιμένετε. Χάιντι Κλουμ. Ιωάννα Τούνη. Κατερίνα Λιόλιου. Έχει γίνει πρώτο θέμα παντού η Κατερίνα Λιόλιου. Αν τήρησε το συμβόλαιο με ένα μαγαζί στην Αθήνα, ας πούμε. Έγινε κλάμα. Μιλάμε. Τι πυρκαγιές και τέτοια. Καλώς σας βρήκα, φίλοι. Καινούριου. Κάποια νέα θα πρέπει πιο συχνά να κάνουμε. Ανδρομάχη, τραγουδίστρια είναι αυτή. Πήρα ένα γέλιο που έχω. Κάποιους που δεν τους ξέρω, δεν πειράζει. Και το προσέχω, μη σε δάκρυ μου γυρίσει. Επί των καλλιτεχνικών, η κυρία Νικολάου.

0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ρωτάει η Κατερίνα Νικολάου. Ξέρεις ποιο είναι το πιο φθηνό ρεύμα? Λέω, θα μου πει καμία εταιρεία τώρα. Αυτό που δεν καταναλώνεται, λέει.
1: Όχι, δεν τα λέω εγώ αυτά. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τα έχει.
0: Εντάξει. Και εσύ τώρα. Έχω αγάπη, έχω μέρες, μέλια, κάτα, μας... Άρα να κάνουμε οικονομία.
1: Ξέρεις γιατί το σκέφτηκα?
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαι σε δίλημα να πάω να μην πάω σούπερ μάρκετ.
0: Πού κολλάει το ρεύμα με το σούπερ μάρκετ?
1: Ποιο είναι το πιο φθηνό σούπερ μάρκετ? Αυτό που δεν πας.
0: Α, δια της ατόπου λειτουργείς, μάλιστα.
1: Πάμε για δελτίο.
0: Πάμε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων σημειώθηκε στο στενού του Ορμούζκ. Ναυτικοί έδιναν μάχη με τις φλόγες σήμερα το πρωί στο πλοίο το οποίο πλέει υπό σημαία Λιβερίας και λέγεται Minoan Pioneer. Βλήμα φέρεται να έπληξε το μηχανοστάσιο ενώ ήταν στην πλευρά του Ομάν στο στενό του Ορμούζκ, ενώ το ίδιο δημοσίευμα από το tradewindnews.com αναφέρει πως από την επίθεση αγνοείται ένας ναυτικός και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του. Τεράστια είναι η ζημία που έχουν αφήσει πίσω τους οι φλόγες μετά την Mega Fire στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία και από εκεί στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, ο οποίος είναι και δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας και τον τεχνικό υπεύθυνο κατασκευής. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη σύλληψη αδερφού αντιδημάρχου προχώρησαν αστυνομικοί επίσης στην Ψάθα όταν ο άνδρας έσπασε το αστυνομικό μπλόκο και έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο σημείο όπου είχε καταλήξει το ελικόπτερο που κατέπεσε μετά τη σύγκρουση στον αέρα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στη Δυτική Αττική και είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 2 ανθρώπων. Αυτή την ώρα τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ανάγκη λήψεως νέων μέτρων και θέσπισης ειδικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, επεσήμαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο. Όπως υπογραμμίζει, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα ασφάλειας, στην οποία η μετανάστευση μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο υβριδικής επίθεσης και γεωπολιτικού εξαναγκασμού. Κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακο της Θέατου θα αναζητήσουν κατά τη σημερινή έκτακτη σύνοδο οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών, εντόπισαν ερευνητές της ΑΔΕ. Μάλιστα, η αξία του φορτίου του ανέρχεται στις 800.000 ευρώ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από τη ΔΕΟΣ, που εντόπισε ύποπτες παραδόσεις φορτίων με περίεργες και ασαφείς περιγραφές εμπορευμάτων. Το σκάφος είχε μισθωθεί από Ιταλούς. Ανοιχτή απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης, καθώς οι προγραμματισμένες εργασίες των K10 και ο προβλεπόμενος αποκλεισμός κυκλοφορίας αναβάλλονται λόγω απρόοπτου τεχνικού κολλήματος.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες στα ορεινά προβλέπεται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 35, στις Σέρες τους 36, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
2: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Αν χρειάζεστε μια συσκευή ψύξης με μεγάλη χωρητικότητα, τότε τα ψυγεία ντουλάπες της LG είναι η ιδανική λύση. Με εργονομικό σχεδιασμό και απεριόριστες δυνατότητες, τα ψυγεία ντουλάπες της LG, είτε με την κλασική κάθετη διάταξη, είτε με τη μοντέρνα οριζόντια, θα σας εντυπωσιάσουν. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο ντουλάπα της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Γεια σου Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και εσύ και εσένα για τα καλά σου λόγια. Στον Κωστή, στον Τίνο. Γεια Σωτήρη, καλές διακοπές αύριο. Αύριο όμως, Τετάρτη.
1: Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου και κάτι πάω.
0: Όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, πριν από λίγο ήρθε ανακοίνωση από το flyover.
1: Πίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα.
0: Τα αναβάλλεται.
1: Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου.
0: Ο αποκλεισμός ο βραδινός σήμερα 11 το βράδυ με 5 το πρωί στην Τούμπα. Οπότε μια χαρά θα είναι ο περιφερειακός, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Όσοι μετακινηθείτε το βράδυ θα είναι ανοιχτός. Επιστρέφοντας θα ξαναδούμε λίγο το θέμα με τα σκάφη αναψυχής. Ας ακούσουμε μια λατέρνα. Γεια σου Μανώλη μου.

0: Και θα πάμε μέχρι την Άξο λοιπόν. Τι έγινε στην Άξο? Ένας χειριστής σκάφους, μάλλον τουριστικού, ξέρετε αυτά τα νοικιαζόμενα, έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε άλλα δύο σκάφη, ένα μάλιστα, από ένα μάλιστα πέρασε από πάνω και σταμάτησε σε ένα άλλο σκάφος. Και ρωτάω, γιατί ήταν πολύ κοντά στην ακτή, άμα δείτε το βίντεο, είναι πολύ κοντά στην ακτή. Αν ήταν εκεί κάποιος λιγόμενος, κάποιο παιδάκι, τι θα γινότανε?
1: Με μια φάλτσα ματιά, όπως φύση μαέρα.
0: Και για να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί κοροϊδευόμαστε όταν λέμε ναι, όλοι καλοί, δεν είναι παιδιά όλοι καλοί.
1: Και
0: όλοι με τις μπύρες είναι μέσα. Σχεδόν όλοι, μάλλον, για να μην τους πάρει όλους την μπάλα. Σχεδόν όλοι, αρκετοί είναι με μπύρες μέσα ή σταματάνε σε κάποιο beach bar και πίνουν τις μπύρες τους ή σε κάποια ακτή. Εννοείται πάλι θα πω για τα νοικιαζόμενα ότι δεν υπάρχει λογική στο να τον βάζεις κάποιον να υπογράφει ένα χαρτί, να του δείχνεις 3 λεπτά, 4, τι πρέπει να κάνει, άντε 10, πώς πας μπρος πίσω και να του δίνεις σκάφος, έστω και μικρού κυβισμού, να βγεις στη θάλασσα. Δεν ξέρει από ανέμους, δεν ξέρει από αβαθή, δεν ξέρει τίποτα.
1: Για να σε ξαναδώ.
0: Δεν ξέρει πού δεν πρέπει να πάει. Αν υπάρχει ας πούμε κάποιος που θα του φεκάσει εκεί, ο οποίος έχει ένα μπαλόνι. Αν είναι ρεμέτζο ή αν είναι κάποιος βατραχ άνθρωπος, δεν ξέρουν τίποτα. Υπογράφουν απλά ένα χαρτί ότι, δεν, ότι έχουν μάλλον την ευθύνη για ό,τι γίνει.
1: Και βαράω το τιμόνι
0: μπρος πίσω πως γίνεται το σκάφος και όλοι γίναμε καπετάνιοι. Και μετά να χτυπάει το ένα το άλλο. Δεν ξέρω από προτεραιότητες φυσικά στο... Ποιος έχει προτεραιότητες στη θάλασσα. Εννοείται. Δεν ξέρουν πως να διακρίνουν τα αβαθή. Πολλές φορές δεν ξέρουν και μέχρι που πάει το σκάφος. Βγαίνουν μέχρι την ακτή με το σκάφος.
1: Έλα να ζήσουμε τα κάθε μέρα και νύχτα που πέφτει.
0: Και φυσικά είναι και το θέμα, είπαμε προηγουμένως, του αλκοόλ, έτσι. Η πλειοψηφία είναι με μπύρες μέσα. Έχω δει πάρα πολλά σκάφη να είναι αραγμένα, οι ιδιοκτήτες να είναι σε beach bar, να πίνουν και μετά να ανεβαίνουν πάνω και να φεύγουν. Δυστυχώς οι έλεγχοι είναι είτε δειγματοληπτική, είτε μετά από καταγγελία έρχεται το λιμενικό. Οπότε εν κατακλείδη παίζουμε λίγο τη ζωή μας χρόνια γράμματα.

Σαφώς και είναι και θέμα αυτοκινήτου, φίλε Λευτέρη. Εννοείται. Επίσης έχω δει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως εργάτες, να σταματάνε μετά το πέρας εργασίας τους σε κάνα περίπτερο, σε κάνα κιόσκι, να πίνουν τις μπύρες και μετά να φεύγουν σαν κύριοι. Εννοείται, δεν το συζητάω. Ο Χθας λέει στο περίπτερο σε 751 σταματάει αυτοκίνητο με δύο εργάτες, 12.30. Πήραν μπύρες, λέει, και συνέχισαν τον δρόμο πίνοντας. Εντάξει. Αν δεν αλλάξει η νοοτροπία μας, αν δεν αλλάξει η παιδεία μας, δεν θα αλλάξουμε. Τα βλέπουμε καθημερινά αυτά.

0: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Πέρασαν οι 12.
0: Χαίρετε.
1: Ορίστε.
0: Χαίρετε.
1: Δίκιο έχετε. Εγώ να πω την αλήθεια, χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκα καλά.
0: Γιατί?
1: Οπότε. Γιατί κάμω, φαίνεται.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ναι, έφαγα και κάτι κρουαστσανάκια με σοκολάτες.
0: Αυτά είναι οι βραδινές αμαρτίες. Τι να κάνουμε.
1: Δεν υπάρχει στο καλό. Οπότε, τέλος πάντων, σήμερα θέλω να πω, κοιμόμουν, ξύπνησα πριν από λίγο και έβαλα να ακούσω Στάτους. Οπότε, χάρηκα πολύ που σας έχω εσάς παρέα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που σας έχουμε παρέα.
1: Ναι. Θέλω να πω αυτό, ότι είμαστε κοντά σας.
0: Διακοπές είστε ή στο σπίτι?
1: Εγώ είμαι διακοπές, ήρθα τώρα. Αγαπώ Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μένω.
0: Πού?
1: Έχω δικό μου σπίτι δηλαδή, έχω εξοχικό στην Καριανή.
0: Α, ωραία.
1: Είμαι πάρα πολύ ωραία. Έχω δροσιά αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν σας κρύβω. Άνοιξα τώρα την ξαπλώστρα μου, θα βγω για ηλιοθεραπεία.
0: Πολύ καλά θα κάνετε.
1: Ναι, έβαλα και μουσικούλα, λέω α, είναι ο Ποπηδάκης, οπότε εδώ είμαστε, εντάξει.
0: Το όνομά σας το μικρό?
1: Λίνα λέγομαι.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Μπορώ να προτείνω και 2-3 τραγουδάκια, έτσι, επειδή...
0: Ένα, γιατί έχω κι άλλα.
1: Όχι, μπορείτε να βάλετε εσείς όποια θέλετε.
0: Α, για πείτε.
1: Θέλω να πω, επειδή είμαι σε φάση που χαλαρώνω, ναι.
0: Για πείτε.
1: Αυτά τα ωραία του Χατζινάσιου, τα αναζήτηση, ναι. Το αγκίστρι, εσύ και εγώ, κάτι έτσι ωραία που είχα.
0: Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μπροστά μας. Κάτι θα κάνουμε.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Αυτά τα βραδινά παιδιά είναι το συζητάμε και μετά άμα θέλετε. Εγώ τώρα να σας πω ότι κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα αυτά από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Πώς γίνεται αυτό? Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.

0: χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους. Ένα θεματάκι έχουμε στα Μάλγαρα στην είσοδο προς Θεσσαλονίκη και ένα στον αφορά τα διόδια τουλάχιστον. Και ένα στην ανάληψη επίσης προς Καβάλα. Εκεί είναι περίπου κάνα 5 λεπτό, 10 λεπτό καθυστέρηση. Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης δεν έχουμε σημαντικά ζητήματα. Είσοδο και έξοδο από K12 στον περιφερειακό, ένα ζητηματάκι. Και ανηφόρα Αγίου Παύλου. Μην φανταστείτε τρομερά πράγματα. Είναι καθυστερήσεις. Τώρα αν έχει γίνει κάτι άλλο, παρακαλώ.
1: Λάρη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Έλεγες για μπύρες. Σ' ακούω στο ράδιο.
0: Ναι.
1: Είμαι περιφερειακό. Δίπλα σέρβος, πίνει και οδηγάει μπύρα.
0: Ωραία, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ άμα χτυπήσει. Και πού, μεσημεριάτικα, ντάλα ο ήλιος και πίνουμε μπύρες. Εμείς νομίζουμε ότι θα δροσιστούμε.
1: Οδηγάει ταυτόχρονα, πάει προς την πατρίδα του μάλλον. Προσωπικά.
0: Άμα πάρει κανένα μαζί του.
1: Είχε τρακάρισμα, καραμπόλα.
0: Πού?
1: Βγάλαν στην άκρη. Μετά το παλιό τούνελ.
0: Απευθείας τα βγάλαν αυτά, ναι.
1: Ναι, ναι, βγήκαν στα έργα, εντάξει, εσύ δεν είναι δίπλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα από το όνομά σου. Το όνομά σου.
1: Αχιλέας.
0: Πού κινείσαι, προς τα πού πας?
1: Δυτικά, περιφερειακό, σταματάμε λίγο στην ανηφόρα τώρα, Άγιο Παύλο.
0: Είναι καθυστέρηση. Διακοπές πότε?
1: Μα τελειώσαμε, Σεπτέμβριο πάλι.
0: Άντε, ωραίος είσαι, ωραίος. Να είσαι καλά, καλό δρόμο.
1: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παρακαλώ. Μια τελευταία γραμμή πριν πάμε στη διάλειμμα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Άγγελος είμαι.
0: Άγγελέ μου, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω για τα σκαφάκια.
0: Για?
2: Για τα σκάφια, τα ενοικιαζόμενα.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, τα βλέπω κάθε Κυριακή στην Κουρκουρού.
0: Στο διάπορο εκεί, ξέρεις τι γίνεται.
2: Εγώ το ξέρω. Έχει την Κυριακή μπαίνουν 1000 ενοικιαζόμενα σκαφάκια. 1000.
0: Και?
2: Αυτό που βλέπω είναι απίστευτο. Δηλαδή, πηγαίνω εγώ και έχω το νου μου, νομίζω ότι έχω μάτια ραντάρ.
0: Κοίτα, για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι νόμιμο, έτσι.
2: Μα πρόσεξε, νόμιμο είναι, αλλά με πάρα πολλές προεκτάσεις.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Κάποτε ήταν μέχρι 15 οίκους, ενοικιαζόμενα χωρίς δίπλωμα. Εξεσηκωθήκαν επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων σκαφών 15 χρόνια πριν και τελικά το κάνανε 30 ύπους.
0: Πάλι χωρίς δίπλωμα.
2: Χωρίς δίπλωμα και το μοντέλο τώρα είναι γιατί είμαστε Έλληνες και τα λοιπά. Οι μηχανές είναι 30-60. 30 στα χαρτιά, 60 στην
0: πραγματικότητα. Ναι, σου λέει θες το γρήγορο ή το αργό.
2: Ακριβώς.
0: Τα πειραγμένα.
2: Μπράβο. Και με 30 ύπους πιάνουν 20 μίλια.
0: Μα το ξέρω. 20, το...
2: Ναι.

0: και είχαν ένα bachelor party. Κορίτσια.
1: Ναι.
0: Είχε 30 κοριτσάκια. Γλέντι, χορό με τη θάλασσα, πιώμα κτλ. Και είχαν έρθει με σκαφάκια νοικιαζόμενα όλες τους. Ανεβαίνει μία κοπελίτσα να πάρει το σκάφος να φύγει. Το τσιγάρο στο χέρι, το να χορεύουνε και ποτέ βάζει μπρος η μηχανή στον αέρα, εκτός θαλάσσης. Τις φωνάζανε, κατέβασε, μην καταλάβαινε, αφού το κορίτσι πετούσε. Όταν κατέβηκε, κατέβηκε με την προπέλα μες στο νερό. Δηλαδή, ποιο, από πού να φυλαχθείς και τι να κάνεις.
1: Τι να πεις. Είναι μάστιγα μεγάλη, είναι πρόβλημα μεγάλο, πρέπει να λυθεί αυτό.
0: Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ατυχήματα για να λυθεί αυτό. Και πέρσι τέτοια εποχή είχε γίνει ένα θέμα μεγάλο και είχαν βγει Κυριακή στα πρωινά και μιλούσαν ακριβώς για τις επιχειρήσεις στην Γουργουρού.
1: Αυτό που είπες τώρα,
0: στην Ελλάδα, έτσι.
1: Αυτό που είπες τώρα είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Δεν προλαμβάνουμε, θεραπεύουμε.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να γίνει και μετά να πάρουμε μπρος.
0: Πρέπει να χυθεί αίμα.
1: Αχ, άστα να πάνε, άστα να πάνε.
0: Το που... ξέρω γιατί από τον κλάδο το δικό μου κάνουμε όλο τον αγώνα για την ηλεκτρολογική ασφάλεια και να ενημερώνουμε τον κόσμο και όλα αυτά που κάνουμε και μαζί. Δυστυχώς, ας πούμε, πιο πάνω στα μεγάλα κανάλια η off the record τέτοια παιδιά πρέπει να ρέει το αίμα για να ακουμπήσει την κοινωνική, θα το πούμε, το κοινωνικό ιστό. Πρέπει να τρέξει το αίμα, τέλος, αυτή είναι και η πραγματικότητα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά,
1: να σε καλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Να σας θυμίσουμε, κάθε Κυριακή ο Άγγελος είναι στην εκπομπή της επιστροφής. Μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες που σώζουν ζωές πολλές φορές για πολλά θέματα που αφορά τον κλάδο του. Είναι ο πρόεδρος της, του ΣΕΙΘ. Την Κυριακή και αυτή την Κυριακή φυσικά θα τον έχουμε, έτσι.
1: Αφού το ξέρεις πως δεν γλιτώνεις, αν δεν μου δώσεις της καρδιάς σου το κλειδί, παραδέσου.
0: Εσύ τα λες, Άγγελε, ποιος ακούει?
1: Μεθαίνεις πολύ και πεθαίνεις για ένα.
0: Τα λέει εδώ στο στάτους κάθε Κυριακή, τα λέει, αλλά
1: εσύ, πως μεθαίνεις πολύ.
0: Πρέπει να έχουμε και λίγο μυαλό στο κεφάλι, έτσι. Ο άνθρωπος που τα λέει είναι ειδικός, δεν είναι? Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
9: Είσαι

0: ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Άσε, Λευτέρη, να μην μιλήσουμε για τα κλαμπ, έτσι. Άστο, άστο, άστο, άστο. Καλό μεσημέρι, ακούτε στάτους 107 και 7. Η θερμοκρασία ανεβαίνει τις επόμενες μέρες, έχετε το νου σας, 39 θα βαρέσει το Σάββατο. Την άλλη εβδομάδα, λέει, θα πέσει λίγο, γιατί περιμένουμε μια ψυχρή εισβολή Ιταλία, Βόρεια Ελλάδα, όχι κάτω. Τον φανταστείτε, θα έχει κρύο, αλλά θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα έχουμε 37, 38. Οι παραλίες γεμάτες και καλά κάνετε. Συλλεύουμε, αλλά όχι με την κακή έννοια. Θα έρθει και η δικιά μας σειρά. Σε λίγο θα σας πω για ένα περιστατικό που έγινε στην Αθήνα, σε ιερό ναό. Υπάρχουν και φωτισμένοι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Έτσι δεν είναι, μην τους βαλιάζουμε όλους. Στο μικρόφωνο παρέα σας μέχρι και τις 2 ο Άρης Παπηδάκης. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 4. Άδεια η πόλη, σχεδόν άδεια η πόλη. Μια μεγαλόπολη στη Θεσσαλονίκη δεν αδειάζει ποτέ βέβαια τελείως. Αλλά όπου και αν πας θα βρεις να παρκάρεις. Καλά, την άλλη εβδομάδα θα παίζουμε μπάλα στην Τζιμισκή.

πάμε λοιπόν στην Αθήνα, όπου το βράδυ του Σαββάτου ένας 58χρονος εφημέριος του ναού βρισκόταν στη διαδικασία να κλειδώσει το κεντρικό ναό όταν άκουσε θορύβους από το γειτονικό παρεκκλήσι, το οποίο είναι ανοιχτό 24 ώρες 24ωρο. Όταν πλησίασε, λέει, αντίκρισε ένα νεαρό αγόρι και ένα κορίτσι, ενήλικη βέβαια, να είναι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα στο παρεκκλήσι. Το ζευγάρι φυσικά σταμάτησε αμέσως και του ζήτησε συγγνώμη. Ο εφημέριος ζήτησε από τους δύο νεαρούς να ντυθούν και να τον ακολουθήσουν στο γραφείο του. Τους πρόσφερε νερό. Τους εξήγησε πως είναι φυσιολογικό να υπάρχουν συναισθήματα και επιθυμίες στην ηλικία τους, αλλά πρέπει οι χώροι λατρείας να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Τους είπε ότι δεν θα φωνάξει την αστυνομία, δεν θα κάνει καμία καταγγελία. Και μάλιστα τους έδωσε 100 ευρώ και τους είπε πήγαινε αγόρι μου σε ένα ξενοδοχείο με την ευχή μου, αλλά να θυμάστε όσα σας είπα. Υπάρχουν και ιερωμένοι οι οποίοι είναι φωτισμένοι, οι οποίοι κάνουν αυτό που πρέπει, διότι αν αντιδρούσε διαφορετικά θα προκαλούσε και αντίδραση από τα παιδιά. Έτσι νομίζω το κατάλαβαν καλά. Συνειδητοποίησαν τι έκαναν φυσικά και την επόμενη φορά το σκεφτούνε. Με αγάπη θα το σκεφτούνε. Μπράβο λοιπόν.

0: Ωραία παροιμία μας είπε ο φίλος ο κουρατής. Γλυκιά γλώσσα λέει, βγάζει το φίδι από την τρύπα. Λοιπόν, Κατερίνα, συνονόματι της δικιάς μας εδώ, της Νικολάου, μας ρωτάς αν μάθαμε κάτι, αν συνέβη κάτι στην περιοχή της Χαλκιδόνας. Κατερίνα Νικολάου το έψαξε και...
1: Είχαμε τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στη διασταύρωση της Χαλκιδόνας με το Άδενδρο. Το ΕΚΑΒ έσπευσε και παρέλαβε δύο τραυματίες, ο ένας πιο σοβαρά, και τους μεταφέρει αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Νικολάου.

Θέμης πήγε στη Θάσο και μιας και μου το θύμισε τώρα. Η Θάσο, παιδιά, βουλιάζει, έτσι. Όχι μόνο τώρα τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Θα σε εξηγήσω μετά το τραγούδι.

Χαμός λοιπόν στη Θάσο. Καβάλα και Κεραμωτή φυσικά σφίζουν από αυτοκίνητα. Τα επίσημα στοιχεία του λιμεναρχείου Καβάλας για τον Ιούλιο, έτσι. Λένε ότι διακινήθηκαν 518.434 επιβάτες στη Θάσο σε ένα μήνα. Πάνω από μισό εκατομμύριο κόσμος επισκέφθηκε τη Θάσο τον Ιούλιο. ...131.488 αυτοκίνητα. Χαμός! Λίγο υδρόμικη είναι περίεργη στη Θάσο. Χάλια υδρόμικη, για να είμαστε ακριβείς, στη Θάσο. Πολύ επικίνδυνη. Και μιας και λέγαμε, αν θυμάστε την Κυριακή, όσοι ακούσατε την εκπομπή της επιστροφής για υποδομές, και στη Θάσο τα πράγματα είναι ίδια, παιδιά. Δεν αλλάξανε και πολύ.

Ακόμα δεν έχουμε νεότερα για το νερό στη Σίβηρη. Διερωτάτε, κρίθηκε κατάλληλο, παιδιά. Χλωριώνεται εκεί το νερό από το Δήμο Κασάνδρας. Ανοιχνέθηκαν παράμετροι, οι οποίοι συνιστούν, λέει, δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Γίνεται ήδη εκτεταμένη απολύμανση σύμφωνα με το Δήμο Κασάνδρας. Θα διενεργηθούν φυσικά και επαναληπτικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις. Και θα ψάξουν να βρουν, λέει, και πόθεν έγινε αυτό. Μέχρι νεοτέρας πάντως, ο Δήμος Κασάνδρας καλεί τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Σίβηρης να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση, παρασκευή φαγητού ή βούρτισμα δοντιών και να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εφιαλωμένο νερό. Για τη Σίβηρη μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε για την τρίτη μας ώρα εδώ στον Στάτους 107.7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Προσπαθούμε να έχουμε καλοκαιρινή διάθεση.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά με δύο τραυματίες κοντά στη διασταύρωση της Χαλκιδόνας με το Άδενδρο. Το ΕΚΑΒ έσπευσε και παρέλαβε δύο τραυματίες, ο ένας πιο βαριά, και τους διακομίζει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων σημειώθηκε στο στενό του Ορμούς. Ναυτικοί έδιναν μάχη με τις φλόγες σήμερα το πρωί στο φορτηγό πλοίο υποσημαία Λιβερίας Μινώαν Πάιονιρ, αφού βλήμα έπληξε το μηχανοστάσιο. Από την επίθεση αγνοείται ένας ναυτικός. Τεράστια είναι η καταστροφή που άφησαν πίσω τους οι φλόγες από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, ο οποίος είναι και δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη σύλληψη αδερφού αντιδημάρχου προχώρησαν αστυνομικοί στην Ψάθα όταν ο άνδρας έσπασε αστυνομικό μπλόκο και έπεσε πάνω στο σημείο όπου κατέπεσε το ελικόπτερο στην κατάσβεση της φωτιάς στη Δυτική Αττική με από το δραματικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων. Την ανάγκη λήψεως νέων μέτρων και θέσπισης ειδικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο, στο μεταξύ κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακο της Θέουτα, αναζητούν κατά τη σημερινή έκτακτη σύνοδό τους οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα νυχτά της Κοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία της 800.000 ευρώ, οδηγήθηκαν οι έρευνες της ΑΔΕ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από τη ΔΕΟΣ, καθώς φάνηκε ότι είχαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων με ασαφείς περιγραφές εμπορευμάτων. Το σκάφος είχε μισθωθεί από Ιταλούς. Με στρατιωτικές τιμές τελείται αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ενός εκ των ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τον επικίδιο λόγο εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ανοιχτή απόψε η Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης. Οι προγραμματισμένες εργασίες των ΚΑΠΑ 10, καθώς και ο προβλεπόμενος αποκλεισμός, αναβάλλονται λόγω απρόοπτου τεχνικού κολλήματος.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες της μέρας σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων, μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 35, στη Βέρεια και τα Γιάννητσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Καλό σας μεσημέρι.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Νεφέλες.
9: Διογένης Δασκάλου.
8: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
9: Αριστοφάνης.
8: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
9: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
8: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
9: Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Παιδιά, για τα πολιτικά τα επί Βιργινία αφήστε τα, δεν είναι. Εντάξει, τα, το Πασόκ μαλώνει, να στα πω γρήγορα. Το Πασόκ μαλώνει με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ με το Πασόκ. Στην Ελπίδα μαλώνουν μεταξύ τους. Οι υπόλοιποι κάνουν διακοπές, αυτά είναι τα πολιτικά. Αναλυτικότερα από τη Βιργινία. Ειλικρινά δεν θέλω να ασχοληθώ σήμερα καθόλου. Τώρα, αν είσαι θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας οδηγός, απασχολείς στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στην ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα, η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή τεχνοεκδοτική T-Press. Περισσότερες πληροφορίες www.tpress.gr.

0: Βεβαίως και θα δούμε τα αθλητικά μας, εννοείται.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου.
0: Κάτσε βρε, ξανά. Συγγνώμη παιδιά, θα το ξανακάνω. Ξανά. Πάνω που τραγουδούσαμε λιμίλησες, είδες τι κάνω. Απολαύστε το.

0: Και πάμε να δούμε τα αθλητικά μας. Έχουμε αρκετούτσικα πραγματάκια. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με τις σκληρώσεις των ομάδων μας. Έχουμε και αγωνιστική Ευρώπη. Σαν να με ρωτάς,
1: πες μου μ' αγαπάς, σου απαντάω.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τις χθεσινές σκληρώσεις, στον δρόμο της ΑΕΚ θα βρεθεί νικήτρια του ζευγαριού Λεύσκη Σόβιας Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο μάτς εκτός έδρας για την ΑΕΚ, το δεύτερο στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός θα ξεπεράσει σήμερα και την άλλη εβδομάδα το εμπόδιο της Νάιμέγκεν. Θα αντιμετωπίσει είτε την Bodo Glimm είτε την Union Saint Lizual. Ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός που είχε διπλή κλήρωση, γιατί εφόσον προκριθεί από την Anderlecht μεθαύριο το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στις 13 του μηνός στο Βέλγιο, θα αντιμετωπίσει τα play-offs του Europa League την ηττημένη του ζευγαριού Λεύσκη Σόβια Σκαϊράτ. Δηλαδή με την νικήτρια θα παίξει η ΑΕΚ, με την ηττημένη θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Για να μπει στους στη League Phase του Europa League. Αν αποκλειστεί ο Μηγέννητο από την δικό μου είναι αυτό το σχόλιο, έτσι, από την Anderlecht, θα αναμετρηθεί με την Μπραν ή τον Απόλλων Λεμεσού για μια θέση στη League Phase του Conference League. Όφι τώρα. Θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας, πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο και Ρεβάν στο Ηράκλειο. Τέλος ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει 3-3 προκρίσεις. Εάν αποκλείσει την CSKA 1948, θα αντιμετωπίσει το τελευταίο του εμπόδιο την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Χράντετς Μπεσίκτας. Κατά τα άλλα, στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, Juventus, Chelsea και Dortmund ενδιαφέρονται για τον Κωνσταντέλια. Για να δούμε. Μέχρι το 2030 ο Λουσέ στον ΠΑΟΚ. Ενώ στο χειρουργείο δεύει ο ΜΕΙΤΕ. Πάμε στον Άρη. Ψηλά στη λίστα των κιτρίνων ο Σισε μαζί με τον Σάτκα. Ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ράφα Μίρ. Για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Επίσημα παίκτης του Άρη, ο Ντιόπ. Τον ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Και πάμε στην Ευρώπη, όπου ο εκπρόσωπος του Vinicius, από το γραφείο που τον εκπροσωπεί για την ακρίβεια, γράφει: Λονδίνο ερχόμαστε. Φωτιά έχει πάρει λοιπόν τα σενάρια που θέλουν τον Vinicius να αποχωρεί από τη Real και να βρίσκεται με τον απόντη στην Arsenal.

Βέβαια, για να συμβεί αυτό πρέπει οι Άγγλοι να δώσουν περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Πάμε στη Βραζιλία τώρα. Απίστευτη εικόνα. Παπαγάλος επιτέθηκε σε παίχτη. Ο αγώνας Φλαμέγκο με την Σεαρά για το κύπελο K15 σημαδεύτηκε λοιπόν από την επίθεση του παπαγάλου σε ένα παίχτη. Στα καλά καθούμενα, έτσι. Μετά από την επίθεση, το παπαγάλος έφυγε από το γήπεδο, συνέχισε κανονικά την πορεία του και το παιχνίδι επίσης να συνεχίζεται κανονικά.

Αυτά και με τα αθλητικά μας. Είχε πράγματα, έτσι. Να στείλουμε μια γλυκή, γλυκύτατη καλησπέρα. Και όπου γλυκή, γλυκύτατη καλησπέρα. Πού πάει το μυαλό σας? Φυσικά Χρήστος Παπασωτηρίου. Μου έστειλε μήνυμα ο Χρήστος. Στη Σίβηρη είναι. Το νερό, λέει, δεν ήταν και πρώτης ποιότητας. Ποτέ δεν πίναμε νερό από τη Βρύση. Πάντα πίναμε εμφιαλωμένο, αλλά τώρα βγήκε και αυτό. Πολλά χρόνια στη Σίβηρη ο Χρήστος Παπασωτηρίου. Χριστάρα, να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση.

Λευτέρη μου, θα συμφωνήσω. Μακάρι να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί Δήμη... αποδείξανε, θα πάρω παράδειγμα από τη Χαλκιδική, ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν το νερό. Πολλές απώλειες, μικροβιολογικό φορτίο, συνεχώς προβλήματα με τους βιολογικούς, με σπασμένους σωλήνες, με. Και γκρινιάζουν ύστερα γιατί θα πάνε στην ΕΙΑΘ. Μακάρι να πάνε για να γίνει σωστή διαχείριση. Παναγιώτη μου, και εσείς είστε εξαιρετικοί ακροατές και εσείς είστε η καλύτερη παρέα. Εμείς ευχαριστούμε. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Καλοκαίρι. Ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Αύγουστος
7: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
6: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
7: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
7: Στην υγειά μας φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Νεφέλες.
12: Διογένης Δασκάλου.
11: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
12: Αριστοφάνης.
11: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
12: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
11: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
12: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Παιδιά, στο λόγο μου, η μόνη φορά που είδα τους δρόμους έτσι ήταν μετά τις 11 το βράδυ. Τέτοιο πράγμα, τέτοια ησυχία στους δρόμους, μην το ματιάξουμε, δεν υπάρχει. Μπράβο, μπράβο. Παρακαλώ.
1: Άρη.
0: Χαίρετε. Μη μου το χαλάσει το.
1: Για ποιο να σου χαλάσει.
0: Το ότι δεν έχει κίνηση.
1: Α, όχι, όχι. Εγώ θα συνεχίσω λίγο με αυτό που έκλεισε στο θέμα για τα νερά στη Χαλκιδική που είπες για τους
0: οικισμούς. Καλά, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ήθελα να συνεχίσουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, πες μου.
1: Θέλω να πω και στον Δημήτρη κάποια στιγμή να έρθει να κάνει ένα ρεπορτάζ εκεί παραλία Οφρυνίου, που είναι το χωριό μου, Τούζλα.
0: Mm-hmm.
1: Διότι η δόμηση είναι εντελώς άναρχη. Όπου υπάρχει δομούνε, αγοράζουν και δομούνε, θα μου πεις, αγοράζουν, δεν με νοιάζει αν αγοράζουν Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Έλληνες,
0: άμα είναι νόμιμο να χτίσει.
1: Ναι, ναι, εντάξει, λογικό. Αλλά τι γίνεται, δεν υπάρχει το δίκτυο πλέον. Δηλαδή κάθε τρεις
0: δεν σηκώνει λίγο, το δίκτυο.
1: Δεν σηκώνει το δίκτυο, αρχίζουν οι διακοπές και στο χωριό, με το που πέφτουν το ρεύμα, ας πούμε, τελευταία φορά του μπαμπά μου του κάει και το ρούτερ. Πριν το ρούτερ του κάει και τηλεόραση. Και συνέχεια προβλήματα.
0: Αυτά τα έχετε, δηλαδή, τα έχετε πει και στον τοπικό δήμο, τα έχετε αναφέρει.
1: Φωνίβω όντως εν τη ερήμο.
0: Τίποτα.
1: Φωνίβω όντως εν τη ερήμο. Τίποτα. Δεν σε ακούει.
0: Αποχητευτικό
1: κανένα.
0: Δίκτυο τέτοια. Είναι υποτυπώδη.
1: Αυτό που θέλω να σου πω. Το αποχητευτικό δίκτυο. Το αποχητευτικό δίκτυο. Έχει γίνει ένας βιολογικός καθαρισμός από την παλιά, από την πάνω πλευρά της παλιάς εθνικής.
0: Ναι.
1: Της παλιάς εθνικής. Έχει γίνει ένας βιολογικός, ο οποίος εγώ έτσι πως βλέπω, γιατί είμαι στην περιοχή σου λέω.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι πως βλέπω το ρυθμό ανάπτυξης σε 5 το πολύ 10 χρόνια.
0: Δεν θα...
1: με πολύ δηλαδή τέτοιο
0: συντηρητικούς
1: αέρα τα 10 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Θα, ο βιολογικός
0: δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Και ένα τελευταίο, ο νομός Καβάλας, που δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με νερό, ήδη επειδή ο νονός μου ξέρω έχει πολλά δέντρα και με αμπέλια που ασχολείται και κάνει δικές του γεωτρήσεις,
0: ναι,
1: ήδη ακούω ότι αρχίζουν και παίρνουν τα αποθέματα νερού. Δηλαδή αν τρυπούσαν στα 120-150 μέτρα, τώρα θέλουν βαθύτερα. 200 και βάλε.
0: Και έχουμε και πολλές παράνομες γεωτρήσεις. Και στη Χαλκιδική και στην Καβάλα.
1: Ότι στραγγίζουν, χτυπάνε, ναι, γεωτρήσεις για να υποστηρίξουν το δίκτυο, αλλά στραγγίζουν. Δηλαδή όλα αυτά θέλουν υποδομές.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορείς να φτιάχνεις. Αν έχεις έρθει Τούζλα, όταν είναι Σαββατοκύριακο.
0: Έχω έρθει.
1: Δεν μπορείς να περάσεις.
0: Το ξέρω από τον κόσμο,
1: δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς να με τα αυτοκίνητα, γίνεται χαμός. Δεν μπορείς να
0: περάσεις
1: όλα αυτά.
0: Όντως.
1: Το ίντερνετ, θα σου πει άλλος, τι θέλεις, το Wi-Fi. Μαγαζιά δουλεύουν με Wi-Fi. Θες να πληρώσεις εσύ με κάρτα. Αν δεν έχει ίντερνετ, πώς θα πληρώσεις. Μπορεί να είναι και να μην έχεις λεπτά πάνω σου.
0: Μα δεν μπορεί να. Άμα δεν έχει ίντερνετ, δεν μπορεί να δουλέψει ούτως ή άλλως, γιατί δεν μπορεί να εκδώσει απόδειξη. Πάει επευθείας στην ΑΔΕ πλέον.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Οι πληρωμές, οι αποδείξεις, όλα αυτά. Δηλαδή όλα τσάτρα πάτρα, ρε παιδιά, να πω.
0: Το όνομά σου?
1: Πάρω το Δημήτρη, ξέρω ότι είναι στην Ελβετία. Δημήτρης Μπουνάτσας λέγομαι. Είχα κερδίσει και την διπλή πρόσκληση.
0: Δημήτρη, ο Δημήτρης έρχεται την Κυριακή. Θα είναι στην εκπομπή της επιστροφής και από Δευτέρα κανονικά.
1: Ναι. Α, ο Δημήτρης ο Βενιέρης.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Θα τον πάρω.
0: Έγινε.
1: Έγινε, Άρη.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλό δρόμο, να σε καλά. Ευχαριστώ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Άρη.
0: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, αυτό το θέμα με τις υποδομές. Επειδή ένα μεγάλο κομμάτι και του αποχετευτικού της Χαλκιδικής και της υδροδότησης, τέλος πάντων, το έχει συνδέσει, αδερφή μου.
0: Το έχει συνδέσει?
2: Το έχει σχεδιάσει, αδερφή μου.
0: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, και κάναμε κουβέντα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά τα σχέδια βγαίνουν πάντα έτσι με βάση τους κατοίκους συμμόρους που έχει κάθε περιοχή.
0: Mm-hmm.
2: Επειδή υπολογίζανε στη Χαλκιδική τον τουρισμό. Εκεί που ήταν παράδειγμα, λέμε τώρα νούμερα στην τύχη, έτσι, 10 πόντους στη Σωλήνα, βάζανε 50.
0: Για να ανταπεξέλθει αργότερα.
2: Για να ανταπεξέλθει αργότερα, που πάλι δεν, πάλι δεν φτάνουν. Γιατί η Χαλκιδική μονίμως το χειμώνα έχει πόσο, 150-200.000. Και το καλοκαίρι τώρα κάνει 1,5 εκατομμύριο.
0: Δεν μπορεί, ναι, ναι.
2: Δεν σηκώνει. Σου λέω, τα κάνανε επί 5. Γιατί είχαν και τη σχεδία και την κατασκευή.
0: Μα φαίνεται αυτό ότι δεν σηκώνει πλέον, παιδιά, γιατί δεν έχει νερό.
2: Άρη, εγώ θα σου πω για συγκεκριμένο παράδειγμα που ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Όταν το υπόγειο συγκροτήματος, τα υπόγεια τα πήραν και τα κάνανε Airbnb και τα νοικιάζουν, τα υπόγεια. Αυτή η οικοδομή είχε υποδομή, παράδειγμα, για 10 σπίτια και με τα υπόγεια πήγαμε στα 13.
0: Να σου πω κάτι.
2: 30% παραπάνω.
0: Να σου πω κάτι. Είχαμε τον κύριο Τάσιο, όχι την Κυριακή, σε πιο παλιά εκπομπή.
2: Ναι,
0: σε πιο παλιά, εκπομπή. Που μας είπε, ότι τα ξενοδοχεία έχουν εγγυημένα κάποια κυβικά. Από εκεί και πέρα, λέει, υπάρχουν πολλά σπίτια τα οποία είναι παράνομα. Όχι τα σπίτια. Νοικιάζονται παράνομα. Οπότε ο υπολογισμός του νερού δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Γιατί πάνε σε ένα σπίτι 2 και 3 οικογένειες από τη Βουλγαρία, ας πούμε, και αυτοί ξοδεύουν νερό, έτσι. Και δεν φτάνει το νερό.
2: Στο ξαναλέω, πήραν τα υπόγεια και τα κάνανε δωμάτια. Τα υπόγεια.
0: Κοίτα, άμα τα κάνανε νόμιμα και τα νοικιάζουν νόμιμα, υπάρχει υπολογισμός. Αλλά άμα...
2: όμως, δεν υπάρχει υπολογισμός όταν μια οικοδομή που χτίστηκε πριν 30 χρόνια. Και είχε 12 δεμερίδων και ξαφνικά βρίσκεται με 15 και 16. Αυτά τα 4 δεν είναι πολύ.
0: Η αποχέτευση θέλει αλλαγή, εννοείται. Θέλει αλλαγή, φυσικά. Φυσικά.
2: Αποχέτευση, ίδρυψη, όλα δεν είναι υπολογισμένα. Απλά πράγματα είναι αυτά.
0: Έχεις δίκιο, να είσαι καλά.
2: Και σε ένα διαμέρισμα που είναι, ξέρω εγώ, 30-40 τετραγωνικά, όταν μπαίνουν μέσα 8 άτομα, μπαίνουν και το νοικιάζουν 8 άτομα.
0: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω.
2: Σπιτιού 20 τετραγωνικών, όχι 30.
0: Αυτό ακριβώς είπα προηγουμένως.
2: Έτσι,
0: πού σε βρίσκω?
2: Στην Τιμισκή.
0: Άδεια.
2: Καλό.
0: Γεια σου και σένα.
2: Δύο εβδομάδες.
0: Εντάξει,
2: για
0: καλά
2: μια
0: είσαι.
2: Για μια εβδομάδα φύγουμε κι εμείς.
0: Άντε, να φύγεις να ξεκουραστείς.
2: Ελπίζω.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Φιλιά πολλά, να σε καλά. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή.
3: Γεια σου, Άρη.
0: Χαίρετε.
3: Εδώ υπάρχει μια φωτιά στο νότια του Πολυκάστρου και καίει καραμιές. Δεν ξέρω αν το είπες.
0: Δεν το είπα γιατί δεν μας έχει έρθει ενημέρωση. Θα το δω αμέσως και θα το πούμε. Στα νότια του Πολυκάστρου.
3: Νότια του Πολυκάστρου και οι καραμιές.
0: Έχει έρθει η πυροσβεστική.
3: Έχει έρθει η πυροσβεστική και βγαίνει και μαύρος καπνός και άσπρος.
0: Ο άσπρος είναι όταν σβήνει, ο μαύρος είναι όταν καίει φρέσκο πράγμα.
3: Φρέσκο, καλαμιές και εντάξει, δεν είναι δάσος.
0: Δεν έχει σημασία, δεν ξέρει τι γίνεται καμιά φορά. Πάντως έχει πυροσβεστική, έτσι.
3: Έχει.
0: Θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και θα σας ενημερώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.

για τη φωτιά που είπε ο φίλος ακροατής προηγουμένως. Δεν έπνιε ανησυχία, έχει οριοθετηθεί. Είναι σε πολύ καλό δρόμο, βοηθάει και η χαμηλή ένταση του ανέμου. Οπότε να μην αγχωνόμαστε. Φωτιά όμως έχουμε στην Μαγνησία, στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου, στο Πήλιο. Εκεί σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη. 30 πυροσβέστες, 8 οχήματα και όπως είπαμε στην αρχή 3 αεροσκάφη. Σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Η φωτιά ξεκίνησε πριν από λίγο, παιδιά.

Κάπου εδώ να σας χαιρετήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Ήμασταν μαζί από τις 11. Ανάσες τώρα, μουσικές ανάσες, καλοκαιρινές. 4 η ώρα στα μικρόφωνα Βιργινία Δημαρέση, για μια ανασκόπηση της μέρας και ό,τι προκύψει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Να είστε καλά. Αύριο το ραδιοφωνικό μας ραντεβού στις 11, τα σέβη μου.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
2: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μίδια.
10: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
12: Και τελειώνουμε. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπε στο Greco's.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία.

0: και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: το βιογραφικό σου.
1: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 37 βαθμούς, στα Γιάννητσά 38, στο Κιλκής 35, στην Κατερίνη 34, στις Σέρρες 36, στον Πολύγυρο 32, στα Γρεβενά 34 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τον καιρό από τον Στάτους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, η

0: Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Αύγουστος
0: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
4: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
0: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
4: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
0: Στην υγειά μας φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
0: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό υπέβαλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα ανέλησε σε άρθρο του στο Πολίτικο την ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών, όπως έγινε στη Θέουτα και όπως επιχειρήθηκε να γίνει στον Εύρο το 2020. Αναφερόμενο στα πρόσφατα συμβάντα στη Θέουτα, ο κύριος Πλεύρης δήλωσε ότι εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην Ισπανία. Ως χώρα πρώτης υποδοχής αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και είμαστε σε επικοινωνία για να συνδράμουμε. Η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, με το πιο ενεργό μέτωπο να εντοπίζεται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με τη συνδρομή πυροσβεστών από τη Ρουμανία και τη Γαλλία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη οριοθέτηση και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Η πυρκαγιά έχει καταστρέψει μέχρι σήμερα συνολικά 134.585 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Πριν από λίγη ώρα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στη 1 το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής. Τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός είπε για τον εκλειπώντα ότι ήταν παρόν σε κάθε μάχη όποτε χρειάστηκε, τονίζοντας ότι ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από το κόμμα Καριστιανού. Έφυγαν το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Μαρία Ιωαννίδου και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Ρεκόρ όλων των εποχών σημείωσε τον Ιούλιο το Γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας. Σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης, τον Ιούλιο κατατέθηκαν περίπου 3.000 αιτήσεις έκδοσης, όταν σε ένα συνηθισμένο μήνα δεν ξεπερνούν τα 1.200 διαβατήρια. Μάλιστα, το τελευταίο 15ήμερο κρίθηκε απαραίτητη ενίσχυση του γραφείου με επιπλέον προσωπικό. 3 17χρονοι συνελήφθησαν στην Πάρο γιατί πλαστογράφησαν τα ψηφιακά δελτία ταυτότητάς τους προκειμένου να εμφανίζονται ως ενήλικοι και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους σε κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες κατά τη διερεύνηση περιστατικού διακομιδής ανηλίκου στο κέντρο υγείας Πάρου έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία επιστοποιητικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά σε σύγκρουση δύο οχημάτων σήμερα το πρωί στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη 21χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος φέρει εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στο 38% του σώματός του μετά από πτώση σε γεώτρηση από όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στα θέρμα της Αμοθράκης. Αναβάλλεται το απόψινο κλείσιμο της περιφερειακής οδού, όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία που κατασκευάζει το flyover, λόγω απρόπτου τεχνικού κολλήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης των εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσετ σε συνέντευξή του. Ερωτηθείς αν η συμφωνία θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευσης, ο Υπουργός απάντησε ότι θα προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοεία.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, περιμένουμε αύριο Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 37 βαθμούς, στα Γιαννιτζά 38, στο Κιλκής 35, στην Κατερίνη 34, στις Σέρες 36, στον Πολύγυρο 32, στα Γρεβενά 34 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 820 729.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
13: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
14: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Τι σου θύμισε αυτό το τραγούδι, Βιργινία?
1: Προσωπικά τίποτα, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία μελωδία, δεν είναι?
0: Δεν
1: αν κάνω εικόνες.
0: Ναι, κάποια εικόνα έτσι με αυτό το τραγούδι.
1: Δεν έχω κάποιο προσωπικό βίωμα με αυτό το τραγούδι, αλλά μου θυμίζει έτσι εικόνα από παλιό φιλμ. Θάλασσα, να λαμπυρίζει το φως πάνω και να κάνει τακ τακ τακ το φιλμ έτσι να βγάζει αυτά τα...
0: Το τρέμουλο.
1: Ναι.

Λοιπόν, όπως είδατε, είμαστε άνθρωποι της ενημέρωσης, αλλά είμαστε άνθρωποι και της ψυχαγωγίας και της ποίησης και της καλλιτεχνίας. Δεν έχετε παράπονο εδώ στον Στάτους, έτσι. Ούτε το καλοκαίρι, ούτε... βέβαια τώρα το καλοκαίρι είναι φανερή η επιρροή του Γιάννη του Ρέπιτς, ας πούμε, λόγω των τραγουδιών που μας βάζει εδώ, αλλά νομίζω σε όλους μας αρέσουν. Η μόνη που νομίζω δεν κατάφερε να σας ταξιδέψει ούτε ο υπέροχος Ντέμις Ρούσος είναι όσοι είστε κολλημένοι τώρα στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά. Ξεκινάει μετά την Ευκαρπία το πρόβλημα και φτάνει περίπου στο ύψος της Πολύχνης. Έχουμε ένα κόλλημα εκεί, κατακόκκινο αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν φταίει κάτι. Από την άλλη πλευρά είμαστε καλά. Ένα μικρό προβληματάκι στο κλασικό εκεί, στο ύψος της Τριανδρίας.

Λοιπόν, μια που αναφερθήκαμε στους δρόμους και στην κίνηση, να σας πω, το είπαμε και στο δελτίο νωρίτερα, αλλά για όσους δεν ακούσατε, ότι αναβάλλεται το απόψινό κλείσιμο του περιφερειακού. Ήταν προγραμματισμένο 11 το βράδυ με 5 τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover. Θα είναι καθαρός λοιπόν σήμερα ο περιφερειακός. Αύριο, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε τώρα, θα γίνει το κλείσιμο κανονικά, γιατί ήταν διήμερο να γίνει. Αν παρόλα αυτά αλλάξει κάτι, εδώ είμαστε και σας ενημερώνουμε.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. 4 και 17 πρώτα λεπτά σε ένα αρκετά χαλαρό, ευτυχώς, μεσημερό απόγευμα. 4 η ώρα δεν είναι ούτε μεσημέρι ούτε απόγευμα ακριβώς, είναι κάπου στο ενδιάμεσο.
1: Δύσκολη ώρα είναι.
0: Ναι, είναι για δύσκολη ώρα, ξέρεις γιατί. Γιατί αν είσαι στο σπίτι, έχεις φάει και τώρα λίγο κλείνει το μάτι και λες τώρα να κοιμηθώ, να μην κοιμηθώ. Είναι αυτό το διάστημα που δεν ξέρεις ακριβώς τι να κάνεις. Εγώ εύχομαι να έχετε ρίξει ένα μεσημεριανό υπνάκο, να έχετε ξυπνήσει, να μας ακούτε χαλαρά με τις ωραίες μουσικές μας εδώ. Δεν θα σας ταράξουμε πολύ. Αρχίζει και καλοκαιριάζει για τα καλά και λίγο η επικαιρότητα μπαίνει σε μια σχετική, όχι παύση, γιατί παύση δεν υπάρχει ποτέ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά λίγο κάποια πράγματα μπαίνουν στον πάγο, δηλαδή βασική δραστηριότητα κομμάτων, κυβέρνησης κτλ. Αυτά λίγο πάνε έτσι πιο χαλαρά. Πάμε και προς δεύτερη εβδομάδα Αυγούστου σιγά σιγά. Δηλαδή είμαστε ήδη 4 Αυγούστου, μόλις φύγει η Κυριακή πάμε για δεύτερη εβδομάδα Αυγούστου, έτσι. Αν δεν είστε στο σπίτι και είστε στο γραφείο, και αυτή επίσης είναι μια δύσκολη ώρα, όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι αυτή η ώρα, γιατί είσαι από το πρωί στο γραφείο, έχεις ζοριστεί, έχεις αγχωθεί, έχεις φέρει πέρα ό,τι δουλειά έχεις, έχεις άλλες τόσες εκκρεμότητες. Και αυτή την ώρα σκέφτεσαι πώς θα ήταν αν ήσουν σε μια παραλία. Άκου λίγο το τραγουδάκι και ταξίδεψε και έρχομαι να σου πω γιατί έχουμε νεούδια από κάποια πολιτικά κόμματα που αθελά τους παράγουν επικαιρότητα. Παρακαλώ.
2: Γεια σας κυρία Δημαρέση.
0: Γεια σας κύριε Βενιέρη, τι κάνετε?
2: Ρεπορτάζ από το αεροδρόμιο σας έχω.
0: Από το αεροδρόμιο?
2: Έχω τον
0: συγγνώμη λίγο, μισό λεπτάκι μόνο να πω ότι ανηφόρα πολύχνεις προς ανατολικά. Το πρόβλημα που φαίνεται στο χάρτη, Στίβε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, έχω και φωτογραφία. Είναι ένα σταματημένο όχημα προς ανατολικά βλέπω. Νομίζω κινητοποιημένο είναι, δεν έχει κάτι, έχουν μπει και κόνοι. Ευχαριστούμε πολύ, παρακαλώ. Ναι, Δημήτρη.
2: Πετύχαμε έναν Έλληνα εδώ, ο οποίος ήταν εγκλωβισμένος στο αεροδρόμιο, είναι ο πρώτος που συνάντησα.
0: Τι εγκλωβισμένος, γιατί εγκλωβίστηκε?
2: Δεν είχε βγάλει ταυτότητα ελληνική, την καινούργια.
0: Ας το καλό.
2: Και ήταν έξω καημένος, τον λυπήθηκε η ψυχή.
0: Ποιος καημένος, ταξίδεψε και δεν ήξερε ότι θα έχει πρόβλημα.
2: Δεν ταξίδεψε, είναι στη Γερμανία, είναι Έλληνας και ήθελε να έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και ήθελε να έρθει στην Ελλάδα.
0: Α, δεν ήξερε ότι έπρεπε να έχει αλλάξει ταυτότητα δηλαδή.
2: Ναι,
0: δεν ακούει στάτους.
2: Θέλω να σου δώσω, είναι φίλος εδώ πολύ ωραίο.
0: Ναι.
2: Λίγο, Βιργινία λέγεται. Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, καλησπέρα. Το μικρό σας όνομα?
2: Χριστόφορος.
0: Χριστόφορος, ωραίο όνομα. Είναι και ο Άγιος των Οδηγών ο Χριστόφορος, αλλά εσάς δεν σας βοηθάει στις μετακινήσεις. Για πείτε μας, Χριστόφορε, τι πάθατε?
2: Τίποτα, ήρθαμε εδώ σε αεροδρόμιο. Χθες έχει λήξει αυτός ο νόμος που λέει. Εμείς νομίζαμε, έχει ακουστεί όμως. Μισό λεπτό, για να είμαστε ξεκάθαροι. Όπου άκουγες ότι θα μπορούσες να πας Ελλάδα, δεν θα μπορούσες να έρθεις πίσω με παλιά ταυτότητα.
0: Α, μάλιστα.
2: Και εδώ ήρθαν και μας είπαν, όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορείς να πας πουθενά, είσαι εγκλωβισμένος.
0: Μάλιστα. Εσείς γιατί δεν βγάλατε ταυτότητα καινούργια, Χριστόφορε?
2: Πού, σε ποιο προξενείο από αυτά που...
0: Είναι δύσκολη διαδικασία,
2: δεν εκεί. Δεν μπορείς να πας μέσα στα προξενεία, αν
0: κατάλαβα.
2: Δεν έχεις ραντεβού. Εδώ είναι να τους βάλεις όλους φυλακή. Εκεί πας μόνο με την αστυνομία.
0: Μάλιστα. Οπότε για αυτό το λόγο δεν θέλατε την ταλαιπωρία και τα αφήσατε αφού νομίζατε...
2: Όχι, δεν έχει ταλαιπωρία. Δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού, δεν σου επιτρέπουν να... Δεν σηκώνουν τηλέφωνα, σαν να μην υπάρχει το προξενείο. Σαν να μην υπάρχει, απλά.
0: Κρατάνε την επαφή με την μητέρα πατρίδα, γιατί είναι λίγο δημόσιο από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Εσείς οπότε... Ελλάδα προσπαθήσατε να κάνετε ένα ραντεβού στο προξενείο για ταυτότητα. Να δούμε αν θα το σηκώσει κανένας και σε πόσο καιρό.
0: Το προσπαθήσατε δηλαδή και δεν μπορέσατε.
2: Εμείς.
0: Ναι.
2: Δίπλα στην Κάρδη είμαστε, είναι το προξενείο δίπλα μας είναι.
0: Μάλιστα.
2: Και πας από εκεί και σου λέει δεν μπορούμε να σου κάνουμε εσύ το ραντεβού. Φύγε και κλείσε το, λέει, μέσω email. Και δεν υπάρχει τίποτα, είναι κλειστά.
0: Δεν είστε δηλαδή τίποτα από αυτούς τους αρνητές ταυτότητας? Γιατί εμείς έχουμε εδώ πολλούς στην Ελλάδα, δεν ξέρω.
2: Τι εννοείτε?
0: Για τη νέα ταυτότητα που λένε πολλοί δεν θέλουν να τη βγάλουν.
2: Όχι, εγώ έχω αύριο ραντεβού, αυτό είναι το θέμα. Ότι αύριο το πρωί έχω ραντεβού εγώ.
0: Ναι.
2: Για καινούργια ταυτότητα.
0: Ωραία, οπότε θα τη βγάλετε την ταυτότητα και θα μπορέσετε να έρθετε Ελλάδα, έτσι.
2: Μα το θέμα είναι ότι να μπορέσω να φύγω από εδώ να κατεβώ. Δεν μπορείς να αφήσεις τη δουλειά σου όποια ώρα να είναι και να πεις πάνω βγάλω ταυτότητα. Εντάξει, θα κατεβώ.
0: Ελλάδα πού θα έρθετε με το καλό όταν έρθετε?
2: Καβάλα.
0: Ωραία, η Καβάλα δίπλα μας.
2: Έτσι.
0: Να περάσετε καλά λοιπόν.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Είστε στη γραμμή.
0: Στη γραμμή είμαστε. Στο ραδιόφωνο
3: ναι.
0: είμαστε.
3: Ναι, εδώ είμαστε και οι δύο.
0: Με το Γιάννη είμαστε.
1: Γεια σου, Ρέπιτ.
3: Γεια σου, Ευαγγέλη.
0: Προσπαθώ να φτιάξω τη φωνή μου κι εγώ, αλλά δεν γίνεται. Για πες.
1: Εντάξει, μια-δύο μέρες ακόμη θα σπρώσει τη φωνή. Ναι, μωρέ, ο Βουκαράς ήταν έξω, αλλά εντάξει, Έλληνας. Είναι βρήκε την άκρη. Το έπαιξε λίγο λυπημένος, λέει εκεί. Τον λυπήθηκαν, του λένε άντε πέρνα, του λένε. Γιατί έχει αύριο ραντεβού για να βγάλει ταυτότητα στην Ελλάδα. Και εγώ το λυπήθηκα, δεν ξέρω πώς τον βοηθήσω.
0: Πώς να τον βοηθήσεις.
1: Έλεγα μπας και μπορούσα να πάω.
0: Το ρώτησα εγώ πάντως. Λέω μήπως είστε αρνητής ταυτότητας.
1: Όχι, πήρα και εγώ. Όχι,
0: μου λέει, τι είναι αυτό.
1: Όχι ρε, δεν είναι. Πολύ σοβαρός άνθρωπος είναι. Σκέφτηκα και εγώ το προσενείο. Πήρα και δεν είναι τέτοια ώρα ποιος να απαντήσει.
0: Εδώ δεν απαντάνε λέει στα κανονικά τους. Ναι. Εντάξει, του είπα όμως και εγώ του ανθρώπου ότι είναι προξενείο, πρέπει να κρατάει επαφή με την πατρίδα, δημόσιο. Δεν απαντάνε ρε παιδί μου στα τηλέφωνα όταν τους θέλει ο κόσμος. Αυτό είναι too much.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό πρόβλημα τα προξενεία γενικώς έχουν.
0: Ναι. Τι κάνετε, γιατί είστε στο αεροδρόμιο εσείς.
1: Γιατί επιστρέφουμε.
0: Πού επιστρέφετε.
1: Ελλάδα, να πάω σε λίγο.
0: Τόσο γρήγορα.
1: Ναι, βλέπεις λίγες μέρες, μια εβδομάδα μόνο. Δεν μου δίνει παραπάνω υπηρεσία.
0: Πώς δεν σου δίνει παραπάνω, έχεις παραπάνω.
3: Δύο εβδομάδες δεν λείπει. Δύο εβδομάδες.
0: Πες τα Γιάννη μου.
3: Δύο εβδομάδες δεν λείπει.
0: Θα βάλω
3: και
0: το.
3: Τι, ναι. Θες κι άλλη.
1: Διακόψαμε τις διακοπές μας.
0: Γιατί
1: θέλουμε να δροσιστούμε και οι θερμοκρασίες είναι ανάμεσα στους 38 και στους 42 βαθμούς. Καλύτερα θα φτάνουμε.
0: Ποιο σα θέλει.
1: Είναι σοκ αυτό. Εν τω μεταξύ, έμαθα αυτό που λέγα πάντα να κάνουμε μια πίσνα.
0: Α, πρέπει να σου πω ότι τώρα που θα γυρίσετε με το καλό, ανεβαίνουν και εδώ οι θερμοκρασίες. Δεν σε τρολάρω, αλήθεια λέω.
1: Ανεβαίνουνε.
3: Ανεβαίνουνε,
0: θα φτάσουμε σαραντάρια.
1: Θυμάσαι που λέγαμε με τον ηλεκτρόνικα να κάνουμε πίσνα εδώ με κλιματιστικά, γιατί δεν είχε πιθανά κλιματιστικά.
0: Ναι.
1: Πήγαμε σε ξενοδοχεία τα οποία δεν είχαν κλιματιστικά. Γιατί δεν επιτρεπόταν και λέω γιατί το κάνουνε. Και έμαθα τους απαγορεύεται. Απαγορεύεται να κρεμάσουν έξω αυτά τα,
0: ναι, φυσικά.
1: Τα μηχανήματα.
0: Και αυτό ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν αυτά τα,
1: ναι,
0: κλασικά
1: γιατί,
0: τα κτίρια.
1: Αυτά θα το αλλάξουν. Δεν αντέχεται. Είναι με πάση ξενοδοχείου και είσαι με ανεμιστήρες μέσα. Δεν είναι λογικό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ναι, αλλά δεν επιτρέπεται. Αλλά
0: συγγνώμη, και πώς τη βγάλατε το βράδυ χωρίς κλιματισμό, τι θερμοκρασία.
1: Εντάξει, πρόσεξε, όχι.
0: Έπεφτε λίγο το βράδυ.
1: Όχι, στο ένα από τα καταλήματα στη Ζηρή είχε κάνει το πρόβλημα. Τα άλλα ήταν ξενοδοχεία καινούργια, στα οποία είχε εντάξει κανονικά κλιματισμό.
0: Ποιο έκλεισε τα ξενοδοχεία,
1: Μαρία, εντάξει, εντάξει,
0: τα φιλιά μου. Πρέπει να έχω και πολύ γκρίνια.
1: Τα είχαμε άλλα. Ναι, οπότε επιστρέφουμε το απόγευμα.
0: Μπράβο, με το καλό, με το καλό.
1: Εντάξει. Ο Χριστόφορος τώρα είναι χαρούμενος, άλλος άνθρωπος. Όταν τον είδα, σου λέω το λυπή και η ψυχή μου. Τώρα να έχεις κανονίσει καλοκαίρι να πας στην Ελλάδα, να τα έχεις ρυθμίσει όλα και να σου πούνε δεν περνάς. Αλλά του είπα τώρα, έπρεπε να ξέρεις και εσύ ότι. Α, τι μου είπε. Του λέω γιατί δεν έβγαζε γερμανική ταυτότητα. Άκου κάτι, να μην με ακούσει. Δεν βγάζουν γερμανική ταυτότητα οι Έλληνες εδώ, γιατί τα επιδόματα και τα πλεονεκτήματα που έχουν ως αλλοδαπή στη Γερμανία περισσότερα από τους Γερμανούς.
0: Αχά.
1: Ναι, μου το μαρτύρησε τώρα. Μου λέει έχουμε περισσότερα προνόμια από ότι η αντίστοιχη Γερμανή πολίτη.
0: Δεν πειράζει. Θα έρθει τώρα εδώ, θα βγάλει μια καινούργια ταυτότητα. Ξέρω εγώ. Κάπου θα βγάλει.
1: Όλα καλά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει. Πείτε και ρεπορτάζ, τι άλλο θέλετε.
0: Καλή επιστροφή.
1: Έγινε, bye. Γεια,
0: γεια.
3: Γεια,
0: γεια
3: μας.
0: Άκουσες τη ρώτησα του Δημητρία, ποιος έκλεισε τα ξενοδοχεία. Γιατί αν τα έκλεινε ο ίδιος, θα τρώγε ο ίδιος γκρίνια και δεν είχαν κλιματισμό. Αφού τα έκλεισε η Μαρία, θα φύγει η Μαρία γκρίνια. Λοιπόν, αυτό που λέει πάντως για το κλιματισμό, επειδή και η Ευρώπη υπέφερε από καύσωνες φέτος και μάλιστα παρατεταμένους καύσωνες, θυμηθείτε λίγο 42, 43, 45 βαθμούς, το Παρίσι, η Ισπανία, ακόμα και στη Βρετανία πάνω-πάνω είχαν θέματα με την ζέστη και με τον καύσωνα. Δεν ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι, δεν τα περίμεναν όλα αυτά. Τώρα φαντάζομαι και εγώ ότι θα πρέπει κάπως να αλλάξουν λίγο την νομοθεσία. Δεν γίνεται στα παλιά τα νεοκλασικά αυτά που λέμε εμείς τα κτίρια, δεν ξέρω ακριβώς πώς τα λένε τέλος πάντων, που είναι πολλών δεκαετιών να μην μπορείς να βάλεις κλιματισμό και να είναι, μου λέγε φίλη μου στο Παρίσι, είναι με αυτές τις μονάδες τις κινητές μες στο σπίτι, που αν δεν σε πιάσει κινητή μονάδα του κλιματισμού, σε πιάνει κινητή μονάδα του ικάβματα από την θερμοπληξία. Είναι αυτά τα μικρά, τα κινητά, τα air condition που πηγαίνουν, ξέρεις, σαν μικρά ψυγιάκια είναι. Και τα πας μέσα στο σπίτι και πρέπει κάπως βγαίνει ένας εξαρισμός, ένα κάτι γίνεται, το πας από το ένα δωμάτιο στο άλλο, αλλά δεν είναι και αυτό έτσι σοβαρή λύση.
3: Αυτό δεν το περιμένανε βέβαια οι Ευρωπαίοι.
0: Φυσικά δεν το περιμένανε.
3: Δεν το περιμένανε.
0: Περίμενε ο Γάλλος ότι θα ψάχνει συντριβάνι να βουτήξει.

0: Λοιπόν, τώρα που λέγαμε για διαβατήρια και ταυτότητες, τα έλεγα και στο δελτίο, αυτοί οι αρνητές, να το πω έτσι, της ταυτότητας, γιατί έχουμε και αυτή την κατηγορία, δεν είναι μόνο στην Θεσσαλονίκη. Τις περασμένες μέρες βλέπαμε ουρές από τα ξημερώματα σε αστυνομικά τμήματα, όπως για παράδειγμα στην Τούμπα, που ήταν δεκάδες κόσμο απ' έξω, ή στην Κοζάνη, που ήταν ουράλες και περιμένανε το καινούριο iPhone από τα ξημερώματα. Τοπικό μέσο στην Αχαΐα έγραψε ότι τον τελευταίο μήνα εκδώσανε 3.000 διαβατήρια στην αστυνομία εκεί, στην αστυνομική διεύθυνση, ενώ κανονικά, λέει, κατά μέσο όρο τέτοια εποχή, που είναι και εποχή που ταξιδεύουμε, έτσι, στον ένα μήνα βγάζουν τα μισά διαβατήρια. Κόπηκαν άδειες από αστυνομικούς, αλλάξαν προγράμματα και ενισχύθηκε το τελευταίο 15ήμερο το σώμα εκεί, το αστυνομικό τμήμα, για να μπορέσει να βγει δουλειά με τα διαβατήρια. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Τάσος είμαι.
0: Τι κάνεις, Τάσο μου, καλησπέρα.
1: Όλο καλά, δόξα του Θεού. Ήθελα να σου πω κάτι. Το ξέρεις ότι και εδώ στην Ελλάδα απαγορεύονται τα κλιματιστικά. Γιατί όσες μονάδες είναι έξω από τον τοίχο, κανονικά πρέπει να έχουν πάρει άδεια από την πολυοδυνομία.
0: Ναι, δεν το ξέρω
1: για
0: αυτό.
1: Για οτιδήποτε μπαίνει έξω από τον τοίχο, οποιαδήποτε κατάσταση. Όπως είναι το κλιματιστικό, όπως έχουν βάλει τις μονάδες, το φυσικό αέριο, για τη θέρμανση και το μπάνιο. Όλα αυτά είναι παράνομα. Έπρεπε κανονικά πρώτα να προηγηθεί άδεια από την πολυοδομία και μετά να πει. Αλλά πρώτα όλα τα δημόσια κτίρια έχουν αυτό το πράγμα, οπότε ποιος θα κυνηγήσει ποιον.
0: Ναι, νομίζω
1: πρώτα
0: ότι...
1: κάποιος, ας βγει κάποιος, τεχνικός κάποιος από την πολυοδομία, κάποιος...
0: Εδώ διαβάζω ότι με νόμο του 17... για την απλή τοποθέτηση εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού σε υφιστάμενο κτίριο δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία.
1: Εξωτερική.
0: Ναι. Αυτό λέμε. Εξωτερική μονάδα. Ειδική άδεια απαιτείται όταν πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό και για διάφορα άλλα κουτουλού-κουτουλού.
1: Γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό απαγορευόταν να διαπέξει,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Λοιπόν, Τάσο μου,
1: ίσως το κάτι των υστέρων για να παλωθεί όλο το θέμα.
0: Μπορεί, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Τάσος, Φυτόρια Λιθαρής, να ξέρετε, έτσι, βασιλικά. Γιατί
1: και
0: είναι και εξαιρετικός συνεργάτης ο Τάσος ο Λιθαρής. Μας φροντίζει όποτε του ζητήσουμε κάτι, δηλαδή στην έκθεση, το περίπτερό μας, τον τίνει με υπέροχα φυτά ο Τάσος ο Λιθαρής. Τάσο μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη, γιατί είναι και τόσο δύσκολη δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Τραγουδάκι. Δεν θα μου βάλεις ένα ωραίο τραγουδάκι?
2: Είναι η ώρα για διαφημίσεις.
0: Για να πω το χορηγό μας, κύριε
2: Ρέπιτς. Να σε στολίσω, περίμενε.
0: Γιατί πιάσαμε την κουβεντούλα εδώ, ωραία κουβεντούλα βέβαια.
2: Ναι, και είχαμε και ανταπόκριση από Στρασβούργο.
0: Ναι, Στρασβούργο ήταν, το είπε. Δεν το θυμάμαι.
2: Το δημοσίευσε, όχι το είπε. Το δημοσίευσε κιόλας.
0: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express είναι η εταιρεία InfoTrust και την ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Αν είστε ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπείτε στο infotrust.gr και συμπληρώστε τη φόρμα για την αίτηση συνεργασίας σας, γιατί η InfoTrust είναι μεγάλη ομάδα, ισχυρό δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, θα έχετε εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχετε εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και σύγχρονα εργαλεία από την InfoTrust. Και μην ξεχνάτε, και μην ξεχνάτε, Γιάννη Ρέπιτς, ότι έχουμε εκπτώσεις. Και εκπτώσεις έχουμε και στα έπιπλα Μαρμαρίδης. Μην παίρνουμε μόνο μπλουζάκια και παπουτσάκια και μαγιό γιατί είναι καλοκαίρι.
2: Με πρόλαβες.
0: Θέλουμε και επιπλάκια για το σπίτι, ό,τι χρειάζεστε. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% και στα φυσικά καταστήματα Μαρμαρίδης και στο έπιπλα.gr. Επανερχόμαστε να δούμε τι γίνεται στο κόμμα Καριστιανού. Θα σου πω.
3: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Θερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο, 6,49 και 5 λίτρα, 28,99. Βιολέτα παγωτό.

0: 99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
3: Αμέ.

0: Λοιπόν, περιφερειακό, για να μην ξεχνάμε και τους δρόμους, είχαμε κινητοποιημένο όχημα ρεύμα προς ανατολικά εκεί στο ύψος της Πολύχνης. Έχει μαζευτεί ελαφρώς κίνηση, δεν είναι σε τόσο μεγάλο μήκος όσο ήταν, αλλά έχει τραβήξει πάνω τώρα από την Ευκαρπία και είναι εκεί μέχρι το 424, μέχρι τα νοσοκομεία. Λίγη υπομονή σε εκείνο το σημείο, θα έχετε μια καθυστέρηση, είναι η αλήθεια. Τώρα γύρω στο Τεταρτάκι, σίγουρα έτσι πως τη βλέπω από το χάρτη. Αλλά πιστεύω ότι θα μας εγκαταλείψει γρήγορα αυτή η ταλαιπωρία. Είναι μόνο ένα κινητοποιημένο όχημα. Τώρα, με αφορμή αυτά που μας έλεγε ο Δημήτρης νωρίτερα για τις υψηλές θερμοκρασίες εκεί στην Ελβετία, είναι και τυχερός, γιατί τόση ώρα είχαμε δροσούλα εμείς τόσες μέρες εδώ σχετικά. Τώρα ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, θα χτυπήσουμε σαραντάρια τις επόμενες ημέρες. Μου στέλνει Χρυσούλα στο Viber πριν από λίγο, λέει, μου έστειλε φωτογραφία η φίλη μου, μένει στο Μόναχο. 37 βαθμούς στο Μόναχο, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα. Άρα μια χαρά είμαστε, έτσι μην παραπονιόμαστε.
1: Σουκάνω και ένα άσπρο σύννεφο και ένα.
2: Έβαλα 1000 περιστέρια για να μας πεις για την Καριστιανού.
0: Θα
2: το
0: σου πω για την Καριστιανού. Θα πω μερικές θερμοκρασίες τώρα, γιατί μπήκα στον πειρασμό, ναι, να δω λίγο τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ωραίο είναι το τραγούδι.
1: Και 1000 περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ.
0: Μ' αρέσει που θυμήθηκε στα γραφικά της Καριστιανού με τα περιστέρια που φτιάχνανε από τα χέρια της.
2: Yes.
0: Λοιπόν, για να σας πω λίγο γρήγορα μερικές θερμοκρασίες ενδεικτικά, γιατί αυτοί οι Βόρειοι, αυτοί οι Ευρωπαίοι, μέχρι και τη ζέστη μας πήρανε. Λοιπόν, Βελιγράδι 37 βαθμούς, Βουδαπέστη 38 βαθμοί, Βιέννη 39 βαθμοί. Μιλάμε για ζέστη, όχι αστεία, έτσι. Και βλέπω, για παράδειγμα, στο Κάιρο, Αίγυπτο δηλαδή, 35 βαθμούς, στη Λάρνακα 34, δηλαδή έχει βγαίνει 39 αυτή την ώρα που μιλάμε, και το Κάιρο και η Λάρνακα που είναι κάτω στη Μεσόγειο, το Κάιρο είναι Αφρική έτσι, έχουν 35 και 34 βαθμούς Κελσίου. Μπολόνια, Ιταλία 38 βαθμοί, Πράγα 37 βαθμοί. Μέχρι και τη ζέστη μας πήρανε, Γιάννη Ρέπιτς.
2: Καλά ήταν να ξελαφρώσουμε κι εμείς.
0: Σου λέει γιατί να πηγαίνει ερχόμαστε στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Δεν φέρνουμε τη ζέστη εδώ.
2: Να αξιοποιήσουν και τα νησιά που δεν έχουν.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, κόμμα Μαρίας Καριστιανού, το οποίο τώρα τελευταία μας απασχολεί μόνο για αποχωρήσεις. Είναι λες και έχουν σύνδρομο εκεί, βλέπουν πόρτα και φεύγουν.
1: Έτσι.

0: στο μεταξύ και αυτό το τραγούδι κολλάει κατά έναν τρόπο με το κόμμα Καριστιανού, έτσι. Δεν ξέρω αν το έβαλες επί τούτου. Από εδώ είχε γίνει, άρε Γιάννη. Βέβαια. Εδώ είχε γίνει η ιδρυτική εκδήλωση στο Ολύμπιον, που τότε δεν είχε μαζέψει και τον αναμενόμενο κόσμο, για να τα θυμόμαστε κι αυτά. Είχε διαφημιστεί ότι θα έχει προσωπικότητες, θα έχει κόσμο, θα γίνει χαμός, τεράστια κινητοποίηση, και τελικά ήτανε μερικές εκατοντάδες κόσμο και μάλιστα λίγες. Δηλαδή ίσα ίσα που είχε γεμίσει το Ολύμπιον, καθιστήκα μια 600, τόσοι ήταν αν θυμάμαι καλά, μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, δηλαδή δεν είδαμε νεολαία έτσι πολύ να είναι στο πλευρό της Μαρίας Καριστιανού. Από τότε μέχρι τώρα δεν πέρασε πολύ καιρός, δηλαδή είχε γίνει τέλη Μαΐου η ανακοίνωση του κόμματος και αυτή η εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη, και από τότε έχουμε όλη την ώρα αποχωρήσεις. Δεν έχει παράξει ούτε κάποιο πολιτικό έργο υπό την έννοια ότι είναι νεοσυσταθέν κόμμα, αλλά κάποια... να μας πει κάποια πράγματα για το πρόγραμμα. Δεν μπορεί να κυβερνήσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ακόμα και αν η Καριστιανού έλεγε πριν από κάνα μήνα ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε, σε αδρές γραμμές έστω, τι πρεσβεύει. Επειδή λοιπόν δεν έβγαλε και κάποιο πρόγραμμα, να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι αποχώρησε ένας αντιπτέραρχος, που λέει τους παρακαλούσαν να μου πούνε τις θέσεις τους για τα εξωτερικά θέματα και μου λέγαν αύριο, και έφυγε. Αποχώρησε ο Κοκοτσάκης, καταγγέλλοντας αυλές, ιστορίες στον Ατάλο. Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος έτσι, για την υπόθεση των Τεμπών, ήταν σε συνεργασία με την Μαρία Καριστιανού για την υπόθεση αυτή και καλά έκανε, εντάξει, επιλογή της κυρίας Καριστιανού. Έφυγε όμως από το κόμμα, καταγγέλλοντας αυλές, ιστορίες και τέτοια. Έφυγε ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ήταν πολυδιαφημισμένη συμμετοχή στο κόμμα Καριστιανού. Χρόνια στην Ρωσία, ανταποκριτής εκεί για διάφορα μέσα, εδώ στην Ελλάδα. Ήρθε, τον υποδέχθηκαν με τα βαΐων και κλάδων. Παρουσίαζε και την κεντρική εκδήλωση στο Ολύμπιον εδώ τέλη Μαΐου. Και ύστερα...
1: Μην τον είδατε τον Παναή.
0: Ναι, προσωπικά θέλαμε να το βγάλουμε κιόλας για συνέντευξη, αλλά τελικά δεν προλάβαμε. Έφυγε, πάει.
1: Αυτή η ιστορία θυμίζει Βαρουφάκη επί ΣΥΡΙΖΑ, που έδινε ανταποκρίσεις από Αμέρικα και τα λοιπά, θεωρήθηκε μέγας οικονομολόγος.
0: Ναι, αλλά αυτός ήρθε. Η πλάκα είναι ότι, κοίτα, ο Βαρουφάκης ήρθε, έκανε τα δικά του στο Υπουργείο Οικονομικών, μας ρήμαξε τις σχέσεις με το υπόλοιπο εκεί κογκλάβιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μετά τον έβγαλε ο Τσίπρας, γιατί σου λέει, εντάξει, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Εδώ δεν πρόλαβαν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή, μέσα σε ένα Ιούνιο-Ιούλιο, ούτε κανένα δίμηνο και κάτι, φεύγουν ο ένας μετά τον άλλον. Δηλαδή ο Αυγερινός, που ήταν και συγκινημένος στην εκδήλωση και έλεγε. Δεν προλάβαμε να τον πάρουμε συνέντευξη ως εκπρόσωπος τύπου. Τελείωσε. Πρέπει να το βγάλω από την ατζέντα μου. Κάποια φάση ψάξαμε την κυρία Ιωαννίδου για να βγάλουμε κάποια στελέχη από το κόμμα Καριστιανού. Μαρία Ιωαννίδου, σχολική ψυχολόγος, ευγενέστατη κυρία. Πριν από κανένα 1,5 μήνα την είχαμε κλείσει για μια συνέντευξη. Τελευταία στιγμή μας πήρε τηλέφωνο, μας είπε ότι της έτυχε κάποιο περιστατικό και δεν μπορεί να βγει. Δεν ξέρω αν της έτυχε περιστατικό λόγω δουλειάς. Πάντως και μετά που την παίρναμε τηλέφωνο για να ξαναβγεί άλλη μέρα κτλ., δεν ανταποκρίθηκε. Μάλλον είδε κάποια πράγματα για το ραδιόφωνο, σου λέει δεν είναι και πολύ εύκολη συνέντευξη εκεί. Και άστο, δεν πειράζει. Okay. Ο Θανάσης Αυγερινός μας είχε υποσχεθεί να μας βρει κάποιον άλλο να μιλήσει στη θέση της, αλλά ούτε αυτό έγινε και πάλι okay. Γενικά περονόσπορος στους καλεσμένους. Δεν προλαβαίνουμε να τους βγάλουμε. Φεύγουνε.
1: Η ίδια δεν θέλει να δώσει συνέντευξη.
0: Έχουμε αποτανθεί πολλές φορές, αλλά όχι.
1: Όχι.
0: Η κυρία Καριστιανού έτσι κι αλλιώς δεν δίνει συνέντευξη εδώ και μήνες. Και δίνει πολύ, σε πολύ κλειστό και προστατευμένο περιβάλλον. Τις περισσότερες δε φορές είναι μαγνητοσκοπημένες οι συνεντεύξεις, ή όταν είναι ζωντανές είναι σε πολύ φιλικά μέσα, χωρίς να ζορίζονται πολύ κτλ. Γιατί δεν έχει εμπειρία η κυρία Καριστιανού. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, για τις φωτιές, έβγαλε μια ανακοίνωση που ζητάει την παρέτηση Μητσοτάκη. Κάικη μισή Γαλλία, κάικη μισή Ισπανία. Καύσωνες παντού το ένα τ' άλλο, άνεμοι 10 μποφόρ. Και η Καριστιανού λέει ότι φταίει ο Μητσοτάκης και ότι να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης. Με αγάπη και με συμπάθεια στην κυρία Καριστιανού. Οτιδήποτε γίνεται, δεν καταλήγουμε να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, δεν δείχνει και σοβαρότητα αυτό. Αν έχετε θέσεις για την πρόληψη και για την πυροπροστασία, πολύ ευχαρίστως να τις γράψετε, να τις πείτε και να τις ακούσει ο κόσμος, γιατί εκεί κρίνονται οι πολιτικοί. Με έναν να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης, εντάξει, οκ. Προς το παρόν, ας προσπαθήσει να βάλει τάξη λίγο στο δικό της το κόμμα, γιατί φεύγουν ένας μετά τον άλλον, είναι σαν να είναι στοιχισμένοι και να περιμένουν το σύνθημα. Φεύγει ο ένας και μετά από ο άλλος. Σήμερα λοιπόν έφυγε η Μαρία Ιωαννίδου που λέγαμε νωρίτερα. Έφυγε η Κατερίνα η Μουτσάτσου, η ηθοποιός. Η μοναδική ηθοποιός που ήταν στο Ολύμπιον, έτσι γνωστή και τα λοιπά, που είχε ανέβει και πάνω, είχε μιλήσει και ήταν και πολύ συγκινημένη η κυρία Μουτσάτσου εκεί. Και μέσα σε 2-3 μήνες αποχώρησε και αυτή, έβγαλε ανακοίνωση. Βέβαια δεν είναι ανακοίνωση με μπηχτές, για να είμαστε ειλικρινείς, ευχαριστεί για τη συνεργασία κτλ. Όπως και η Μαρία Ιωαννίδου δεν είχε μπηχτές και καρφιά στην ανακοίνωση. Και αποχώρησε και ακόμα ένα στέλεχος του κόμματος, όχι τόσο γνωστό όσο η Μουτσάτσου, ας πούμε, που είναι και ηθοποιός. Ο Τάκης ο Κοτσόγιωργος είναι συνδικαλιστής και νομίζω είναι αλιέας ο ίδιος, συνεργάστηκε με το κόμμα. Μαθαίνουμε ότι αποχώρησε και αυτός. Κάπως πρέπει να το δει αυτό η κυρία Καριστιανού. Μήπως έχει κανένα ανθρωποδιώχτη δίπλα της, κανένα συνεργάτη εννοώ ανθρωποδιώχτη, που δεν αφήνει να λειτουργήσει το κόμμα όπως πρέπει, γιατί τα κόμματα δεν είναι κλαμπ, δεν είναι κολλητοί που πάμε για ποτό. Έχουν δομή, έχουν δομές, έχουν όργανα και έτσι πρέπει να λειτουργούν. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο λάθος της είναι, προσωπική μου εκτίμηση, ότι δεν έχει κάποιον συνεργάτη δίπλα της που να έχει πραγματικά πολιτική εμπειρία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί η κυρία Γρατσία είναι νομικός, είναι δικηγόρος, μπορεί να είναι πολύ καλή στη δουλειά της, αλλά δεν έχει πολιτική εμπειρία. Το γεγονός ότι κατέβηκε μια φορά υποψήφια με ένα μικρό κόμμα, η μισή Ελλάδα έχει κατέβει υποψήφια, ειδικά με μικρά κόμματα. Δεν συνιστά πολιτική εμπειρία, έτσι. Και ενδεχομένως δεν ακούει και τους ανθρώπους που θέλουν να της πουν κάτι σε αυτό το κομμάτι. Ίσως να το δει με την μοναχή που έχει εκεί στην Συρία που είναι και μιλάνε αραμαϊκά, να το δει με κάποιον επικοινωνιολόγο, να το δει με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, με στο γραφείο της Γρατσία μαθαίνουμε ότι υπάρχουν, έχουμε δει κιόλας έτσι διάφορες εικόνες και τα λοιπά, και καλά κάνουν. Με κάποιον πρέπει να το δει όμως έτσι. Αλλιώς δυστυχώς από το γελίο στο μεγαλείο, έλεγε ο Ναπολέον, ο Βοναπάρτης, είναι πολύ μικρή διαδρομή, μια ανάσα.
1: Yeah.
0: Αλλά ισχύει δυστυχώς και στη ζωή φαίνεται και το αντίθετο. Δηλαδή από το μεγαλείο στο γελίο είναι πάρα πολύ εύκολη κατρακύλα, έτσι. Μην ξεχνάμε πως την υποδέχθηκε ο κόσμος όταν είχε πει για το νέο εγχείρημα και τα λοιπά, και που είχαν φτάσει τα ποσοστά της δυνητικής ψήφου και που είναι τώρα.
1: Δύο μέρες μόνο.

0: Ποια θα κάνει πρώιμο Πάσχα τώρα αυτές τις μέρες που γίνονται αυτά που γίνονται με το κόμμα της Καριστιανού, της κυρίας Καριστιανού? Η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Άνετα.
0: Γιατί της έκοβε ποσοστά, φαινόταν και από τις δημοσκοπήσεις. Βέβαια ήταν από μακριά και αγαπημένες, δεν έλεγε κάτι μία για την άλλη, πολύ προσεκτικά. Μόνο τώρα τελευταία έχει πει η κυρία Καριστιανού σε κάποια συνέντευξή της ότι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου λέει εκπροσωπεί το παλιό πολιτικό σύστημα. Την είχαν ρωτήσει αν θα συνεργαστεί. Αλλά γενικά από μακριά και αγαπημένες, γιατί σου λέει δεν είναι θέμα τώρα να αρχίσουμε και μεταξύ μας. Αλλά πιστεύω ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου λίγο τώρα το ευχαριστιέται αυτό μέσα της.
1: Τρίβει τα χέρια της.
0: Ναι, γιατί και αυτή τώρα, κοίταξε, πέσαν τα ποσοστά της πολύ. Είχε και αυτά θέματα με συνεργάτες, έχει θέματα με άρση ασυλίας, έχει θέματα με κακουργηματικές διώξεις. Δεν είναι εύκολα και η ζωή.

Αύριο θα έχει η διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων για να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες. Γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα το πώς αποζημιώνεται και πόσο γρήγορα αποζημιώνεται κάποιος μετά από μια φυσική καταστροφή. Ευτυχώς η κυρία Καριστιανού, τώρα που το είδα στην ανακοίνωση πάλι, δεν είπε τίποτα για νεμογεννήτριες αυτή τη φορά. Όπως είχε κάνει εδώ στη φωτιά του ωραίου κάστρου, μαθαίνει σιγά σιγά.

Λοιπόν, για σένα που επιστρέφεις τώρα σπίτι, να θυμάσαι μπαρμπαστάθεις την κατάψυξη για να μην μπεδεύεσαι καλοκαιριάτικα με πολλές κατσαρόλες και να κόβεις λαχανικά εκεί με τις ώρες. Υπέροχες συνταγές, 18 στον αριθμό, για να πάρεις αρκετές, να μην βαριέσαι κιόλας να αλλάζεις κάθε μέρα. Και το κυριότερο, υγιεινά και νόστιμα, μέσα σε μισή ωρίτσα έχεις έτοιμο φαγητό εύκολα και γρήγορα.

0: Λοιπόν, μας έστειλε νωρίτερα ακροατής η είδηση από την Άξο. Στο αεροδρόμιο, λέει, πατέρας φώναζε, ούλιαζε, πανικόβλητος κτλ. Πού είναι το παιδί μου, έχασα το παιδί μου. Γιατί όταν είσαι σε χώρο με πολύ κόσμο, μπορούν να συμβούν και αυτά, έτσι. Να χάσει το παιδί από τα μάτια σου ή να χαθεί το παιδάκι να φύγει, να πάει κάπου πιο δίπλα και να μην το βλέπεις. Και τελικά τι είχε γίνει, το ξέχασε, λέει, στο ξενοδοχείο.
1: Πάλι καλά.
0: Πέρασε τόσο καλά στην Άξο που ξέχασε και το παιδί στο ξενοδοχείο.

Λοιπόν, με τις υπέροχες μουσικές επιλογές του Γιάννη Ρέπιτς πορευτήκαμε και αυτό το απόγευμα. 4 με 5, ένα μαζεματάκι για να δούμε τα κυριότερα της επικαιρότητας, να κάνουμε λίγο παρέα. Εδώ στον Status FM που δεν σας αφήνουμε ποτέ χωρίς παρέα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ με τους εξαιρετικούς συναδέλφους. Θα πάμε με μια μουσική ανάσα μέχρι το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε Απόστολα Βδελά και στις 8 το βραδάκι, την ώρα που θα αρχίσει λίγο να πέφτει η ζέστη και να λες ουφ, πάει, πέρασε και αυτό, αυτή η δύσκολη μέρα, θα κλείσει γλυκά η μέρα σου με Γιάννη Ρέπιτς.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 5, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την Ισπανία μετά τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα. Η Ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε από την πλευρά της ότι η πλειονότητα των μεταναστών έχει επιστρέψει στο Μαρόκο και δεν έχει σημειωθεί μετακίνηση προς το χώρο Σέγγεν. Ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι η Frontex και η Europol θα παρέχουν συνδρομή για τη διαχείριση της κατάστασης. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν τέλος την ανάγκη ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων, της καταπολέμησης των δικτύων λαθρέας διακίνησης και της ενδυνάμωσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό υπέβαλε στο μεταξύ ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νωρίτερα, σε άρθρο του στο Πολιτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναλύσει την ανάγκη της ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών, όπως έγινε πρόσφατα στη Θέουτα και όπως είχε επιχειρήσει να γίνει στον Εύρο το 2020. Η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, με το πιο ενεργό μέτωπο να εντοπίζεται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Έκαψε ωστόσο συνολικά 134.585 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Διυπουργική σύσκεψη αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Τελευταίο αντίο σήμερα στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός, είπε για τον εκλειπώντα ότι ήταν παρόν σε κάθε μάχη όποτε χρειάστηκε, τονίζοντας ότι ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Μπαράζ αποχωρήσεων και πάλι από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έφυγαν το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Μαρία Ιωαννίδου και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Ρεκόρ όλων των εποχών σημείωσε τον Ιούλιο το Γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐα. Σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης, τον Ιούλιο κατατέθηκαν περίπου 3.000 αιτήσεις έκδοσης, όταν σε ένα συνηθισμένο μήνα εκδίδονται γύρω στα 1.200 διαβατήρια. Μάλιστα, το τελευταίο 15ήμερο κρίθηκε απαραίτητη ενίσχυση του γραφείου με επιπλέον προσωπικό. Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά σε σύγκρουση δύο οχημάτων το πρωί νωρίτερα σήμερα στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη 22χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος φέρει εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στο 38% του σώματός του, μετά από πτώση σε γεώτρηση από όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στα θέρμα της Αμοθράκης. Αναβάλλεται το απόψινο κλείσιμο της περιφερειακής, όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία που κατασκευάζει το flyover, λόγω απρόοπτου τεχνικού κολλήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης των εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσετ σε συνέντευξή του. Ερωτηθείς αν η συμφωνία θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευσης, ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι θα προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοεία. Στο μεταξύ, οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.
4: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 37 βαθμούς, στα Γιαννιτσά 38, στο Κιλκής 35, στην Κατερίνη 34, στις Σέρρες 36, στον Πολύγυρο 32, στα Γρεβενά 34 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
10: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
11: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
12: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγκαιστείτε το όνομά σου, ενθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και επιτυχείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σε

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός το FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο. Του παρήγγειλε τα ειδόνια. Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
3: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

0: Καλά η πυπηργενία, δεν θα έχουμε και πολλή ταλαιπωρία στον περιφερειακό, λίγο εκεί στο 424, πολύ λίγο είναι, πάει δηλαδή. Εκεί στην Νικόπολη, στη Διασταύρωση, περιμένεις ένα φανάρι και τι έγινε δηλαδή. Όλα τα άλλα είμαστε καλά. Δες, μπήκα, τα καθάρισα, τα κατακάρισα. Γιάννη μου.
1: Ξεκάστε.
0: Γιάννη, ναι. Να κάνουμε μια, ένα αίτημα στη διεύθυνση τώρα που θα έρθει από το Στρασβούργο. Μια χαρά της βγήκε της Βυργενίας. Βενιέρης από Στρασβούργο, Λιθαρής από... Πού είναι ο Λιθαρής? Έλα, πες το.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, παρόλο που μας
0: προς, στο δρόμο του Πολυγύρου, Ρεδεστό. Το βρήκα. Ναι, λοιπόν, μια χαρά. Λοιπόν,
1: τι?
0: Να του κάνουμε ένα αίτημα, να σου πάρουμε ένα στρώμα νερού. Κάνα δύο κουβερτούλες για να μην ξεκινάει.
1: Να σου πω, θα ήταν ό,τι έπρεπε το στρώμα νερού.
0: Θα πάει το βράδυ και το ερκοντίζει εδώ, μια χαρά.
1: Μια χαρά, ρε φίλε. Ησυχία, εντάξει, τις μουσικές σου. Ωραία ιδέα.
0: Ωραία ιδέα.
1: Να εξηγηθούμε.
0: Ναι, εν τω μεταξύ είναι το μοναδικό στούντιο που δεν έχει τηλεόραση, αλλά βάζει τον υπολογιστή. Σιγά, τι
1: έγινε. Όλα, ρε. Εντάξει, τα έχουμε όλα.
0: Εγώ όταν έρθει με το καλό θα το κάνω την πρότασή μου.
1: Περιμένω, ρε, ναι. Να βοηθήσεις.
0: Αν όχι, αν δεν θέλει να ξοδέψει για στρώμα νερού, ας πούμε στο Μαρμαρίδι, το πούμε το Μαρμαρίδι να μας δώσει ένα διπλό. Διπλό θες? Μόνο τι θες.
1: Μονόβρες. Ας πω Αγία.
0: Αχ, Παναγία μου, σε καλό να μας βγουνε και σήμερα.
1: Να μας βγουνε.
0: Έλα Παόκια μου, ήρθε και ο Γιαννούλης, σιγά μην πήγαινε κι αλλού. Ήρθε τα γόρη μας.
1: Ποιος Γιαννούλης, του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Πού το θυμήθηκες από τον?
1: Αυτό ξέρω, Γιαννούλη.
0: Α, εσύ έχουν ξέρει.
1: Ναι.
0: Εμείς την μπακάρα την αριστερή ξέρουμε.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Και αυτός όμως, είδες, αριστερό, μπακ.
0: Ναι, αριστερό μπακ.
1: Ο Γιαννούλης είναι αριστερό.
0: Ο άλλος, ο αριστερός Αυγερινός, τον έστειλε η Κάρη. Ναι, ναι. Εντάξει, λέω, έφυγε ο Αυγερινός, μείνανε οι καλύτεροι, φύγαν και οι καλύτεροι από ό,τι άκουσα από την Βυργενία, το είχα σημειώσει κιόλας. Άντε τώρα να βρεις τουιτεράδες. Τη σήμερα είναι η μέρα. Πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Το έχω το κινητό σήμερα, έτσι μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άντε, οργανωθείτε. Όσους πρόλαβα απάντησα χθες που μου στείλετε, ρε Μπαρμπαλέκο, αφού έλεγα δεν έχω κινητό, έκανε και παράπονο, λέει δεν μας χαιρετάς. Ρε Μπαρμπαλέκο, δεν έχω κινητό. Σήμερα Μπαρμπαλέκο στον Άγιο Γιώργιο στα Κρεβενά, να σε καλά την αγάπη μου, εδώ είμαστε. Και στον Πιτσούλη εκεί τον Περιπτερά. Καλησπέρα σε όλες, ναι. Σε όλους και σε όλα.
1: Μπράβο.
0: Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Διαδώστε το. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 49-12, μερούλες να υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές, μην γελάς, θα σου στείλω, θα σου στείλω το μερολόγιο εκεί, πιτσιλιά θα μείνεις.
1: Ξέρεις τι παρέσει που κρατάς κεφάλαια 49.
0: Αυτό.
1: Ωραίος.
0: Χρόνια πολλά στο Μαξιμιλιανό. Όσοι είναι μέσα στο Μαξιμιλιανό γιορτάζουν σήμερα, να ξέρεις. Μην γελάς. Δεν θα κάνω κομπή σήμερα. Το γελαστό παιδί έχουμε εδώ πέρα.
1: Μου θυμίζεις τους παλιούς μπακάλιδες με τα τεφτέρια που είχαν μπροστά τους. Τι πήρες αγόρι μου σε μήνο φέτα, γράφτα δύο.
0: Εγώ νόμιζα μου θυμίζει τη μάνα μου.
1: Πάμε.
0: Τα πρόλαβες τα τεφτέρια.
1: Πάμε, να σε
0: καλά. Τα πρόλαβες τα τεφτέρια.
1: Βέβαια.
0: Πήγαμε στον κύριο Ιορδάνη.
1: Είχαμε και δικό μας. Έδινε στη μάνα τεφτέρι και εσύ να είσαι ενημερωμένη και εγώ.
0: Έβαζε. Πήγαινα, έδινα το Σάββατο ή εγώ ή ο πατέρας μου. Έλεγε πάνε εδώ στο μπακάλι 100 δραχμές. Αφαιρούσε 100. Πάλι όλο και κάτι έμενε από κάτω. Εξόφληση ποτέ. Εξόφληση ποτέ. Ο Κυρκώστας, ο πατέρας μου συγχωρημένος, το εξόφληση το είχε λίγο, ναι.
1: Όλοι παλιοί.
0: Έτσι ήταν όλοι.
1: Έτσι.
0: Όπως καταλάβατε, Γιάννης Ρέπιτς, Απόστολος Αβελάς. Δημοσιογραφική κάλυψη, Βιργινία Δημαρέση. 1865 σαν σήμερα, ο ύμνος προς την ελευθερία του Διονύση Σολομού. Έμελε να γίνει και ο εθνικός μας ύμνος. Μάλιστα έκανε και δηλώσει σήμερα ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, για το γεγονός αυτό. 161 χρόνια δεν είναι λίγα. Εν πάση περιπτώσει, μας υπενθύμισε ότι κάθε ανάκρουση, λέει, μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία είναι η ύψιστη αξία του ελληνισμού.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να το θυμάσαι αυτό, και όταν θα είσαι στο Ζάπιο ως αρχηγός, σημειώσ' το, Απόστολος Αβελάς, 4, 8, 5 και 19. Ξαναλέγω.
1: Για ποιον το λες αυτό, δηλαδή?
0: Για το Δένδια.
1: Α. Εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σολομός, ξέρεις, ο Σολομός ήταν καρπός του μπαμπά με την υπηρέτεια.
2: Από τα λίγα πράγματά σου.
1: Όλα τα ξέρεις.
0: Βέβαια. Για προσωπικό. Άμα ρωτήσουμε τώρα ποιος μελοποίησε το... Λες, να το βρούνε. Για να μπουν στο αυτό, στο... στο για το αυτοκίνητο, στην κλήρωση.
1: Τι, έχουμε κλήρωση αυτοκίνητο?
0: Ναι, όσοι βρίσκουν, βάλουμε κλήρωση αυτοκίνητο. Δηλαδή ποιος έχει κάνει το... Ποιος έχει... Τι, ο Σαμαράς? Ο Σαμαράς κληρώνει αυτοκίνητο, το κόμμα του. Όχι, βάλουμε ποιος μελοποίησε τον εθνικό ύμνο, μα βάλουμε. Αν το βρούνε, πιστεύεις άμα πάρω από εδώ, από την παραλία μέχρι το Λευκό Πύργο, ρωτήσω τα πιτσιρίκια πώς θα το βρούνε? Ποιος μελοποίησε, όχι ποιος έγραψε.
1: Τα πιτσιρίκια,
0: ναι.
1: Καλά τώρα στιέδεσαι. Καταρχάς δεν ξέρουν πώς ξεκινάει ο εθνικός ύμνος.
0: Α, είναι και αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε ελπίδες.
1: Με τίποτα.
0: Και αυτός και κυρίως.
1: Ξέρουνε τον ύμνο του ΠΑΟΚ, αλλά το
0: εθνικό... Μα και τι έγινε, τι, Πέμπτη, πώς έχουμε, Τρίτη, αυτή η Πέμπτη αργή.
1: Μία μέρα έμεινε.
0: Μία μέρα αργή όμως.
1: Σου τα έστειλε ο Τσιλεγκύρης, ο Δημήτρης, σου έστειλε.
0: Αργή πολύ αυτή η Πέμπτη, αργή πολύ. Τι έχουμε, 4 Αυγούστου έχουμε.
1: Πότε?
0: Σήμερα. 4 Αυγούστου, ναι, 4. Δεν περνάει αυτός ο μήνας. Πολύ κράτησε. Ακόμη Αύγουστο. 4 Αυγούστου το 36 μεταξύ κάνει η δικτακτορία.
1: Μια
0: ναι, με τη συγκατάσταση του Βασιλείου Γεωργίου του Β'. Ναι, κατέρευσε βέβαια τον Γενάρη του 41. Το 1984 σαν σήμερα ο Αργυρό ο Δημήτρης Οθανόπουλος στην Ελληνορωμαϊκή, 82 κιλά στο Λος Άντζελες στην Ολυμπιάδα. Το 92 στην Ολυμπιάδα στην Βαρκελόνη μαζί με την Βουλάρα την Πατολίδου, η Μόρφο Δοσίδου πήρε το χάλκινο. Πήγα την έκανα συνέδευξη στην Οστιά, το κοριτσάκι δεν καταλάβαινε τίποτε. Ταβέρνα είχαν, δούλευε σερβιτόρος εκεί πέρα. Ξυπηρέτησε με κάνα μια μπριζολάρα, να με τα συγχωρίζω. Μην γυμνάζει.
1: Αφού την μπριζολάρα τη δείχνει, το μαγείο. Να σου πω, έχεις πολλά μηνύματα. Ρίξε χαιρετίσματα, οι άνθρωποι περιμένουν.
0: Ό,τι πεις, ό,τι πεις. Για να δω ποιος με κάνει χερικό. Για να δω ποιος με κάνει χερικό. 5 ακριβώς. Ο Δημήτρης ο Καπα νίκησε για μένα, ήταν για την είναι φωνητικό, εγώ αυτά δεν τα...
1: Όχι, δεν είναι για σένα, γι' αυτό ήταν για την
0: Βιργινία. Ήταν. Λοιπόν, Δημήτρης ο Τσιλεγκύρης, μία και σήμερα για την ΠΑΟΚΑΡΟ. Ναι ρε Δημητρά, δώσε ρε Δημητράρα μου. Ναι ρε Δημητρά, μία αυτή η Πέμπτη. Αιώνας με φάνηκε αυτή η Πέμπτη, ρε παιδί μου. Αιώνας με φάνηκε.
1: Δεν είμαστε κερκίδα, είμαστε σοβαρή εκπομπή. Να συντονιστούμε.
0: Είμαστε σοβαρή κερκίδα.
1: Στρέχω. Εσύ στρέχεις.
0: Στρέχω.
1: Άντε πάμε.
0: Κάνουμε και έτσι με το μικρό δαχτυλάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Φουτσής Δημήτρης, καλησπέρα από Μουργίας Κυρκής. Φουτσής Δημήτρης, ο τόνος στο φου, όπως ο ποδοσφαιριστής της ΠΑΟΚΑΡΑΣ, Κούτσης, καλή συνέχεια στην ωραία παρέα.
1: Φούτσης λέγεται ο άνθρωπος.
0: Κούτσης λέγεται.
1: Απ' τις Μουργές ο
0: Φούτσης. Εντάξει ρε Μητσάρα, γεια σου ρε Φούτσι. Καλά που έβαλες το Κούτσι και βρήκαμε το Φούτσι. Άντε για να μην πάει πουθενά αλλού το μυαλό μας που έχει πάθει Φούτσι. Καλησπέρα από ασπρόμαυρο Ντίσσελντορφ, ο Δημήτρης Ολιάς, είσαι, την αγάπη μου γελάνε. Ο Τόλης, Νικόλας Μάντζαρος, βάλε τον Τόλη αυτή στη λίστα για να μπει στην κλήρωση για το αυτοκίνητο που θα κληρώσουμε. Ναι, το αυτοκίνητο που θα κληρώσουμε.
1: Και η Δήμητρα Καλαφάτη απάντησε, σωστά.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε δύο για το αυτοκίνητο.
0: Να τις βάλουμε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο που κληρώνουμε το 34. Δόξω Θεώ. Αυτοκίνητο ή σύνταξη στα 35. Ό,τι θέλεις. Μπορείς να το αλλάξεις. Ο Γραμματάς ο Χρήστος. Καλησπέρα ο Μάνταρος. Βάλτε για το αυτοκίνητο του 34. Η Ελένη. Ο Μάντζαρος. Μπήκατε μέσα, τα βρήκατε όλα. Η Δήμητρα η Καλαφάτη. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Τον εθνικό ύμνο το μελοποίησε ο Νικόλας Μάντζαρος. Ελπίζω μόνο να μην το τραγουδήσει ο Απόστολος. Σε γνωρίζω. Η Καρακλέ. Καλύτερα γιατί περίμενες τον αγώνα τόσο πολύ. Θέλεις πίκρα. Άμα σε πιάσω. Άμα μου το χρουσουζεύεις. Άμα σε πιάσω βρε αυτά, θα σου σιώσω τα σγουρά σου τα μαλλιά.
1: Τι έγινε.
0: Μου το χρουσουζεύει. Καλησπέρα, γιατί περίμενες τον αγώνα τόσο πολύ. Θέλεις πίκρα. Πες με την καρδιά μου. Πού είναι η καρδιά, από εδώ είναι.
1: Από εκεί και
0: πήγε. Από εδώ είναι, από την άλλη είναι. Μπερδεύτηκα.
1: Λίγο πιο αριστερά. Εκεί, εκεί είσαι.
0: Γιάννη, πάρε το 166, Γιάννη.
1: Έφυγε.
0: Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Το 166.
1: Έρχεται.
0: Γεννήθηκε το 1936 ο Γιώργος ο Ζωγράφος, τραγουδιστής, και ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Έχουμε έναν Ανδρέα Μπάρκουλη να βάλουμε τα παιδιά εκεί.
1: Πού βρε?
0: Θα περιμένετε κάνα τέτα εδώ, γιατί εμείς εδώ είμαστε γεροντάκια και τα δύο ψαχνόμαστε, δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Βρήκες Ανδρέα Μπάρκουλη?
1: Έχουμε ακάλυπτο.
0: Ας το ακάλυπτο, το ακάλυπτο είναι που έπατε καρδιά. Βάλτε το ακάλυτο τώρα, βάλτε το ακάλυτο. Ταιριάζει με την καρδιά που
1: έχω πει. Έχω ποιητή, έχω Δάνη Κατρανίδη.
0: Όχι.
1: Έχω Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Όχι.
1: Πιο πάνω.
0: Μπάρκουλη. Ρίξε ένα μπάρκουλε να το καταλάβουν τα παιδιά.
1: Στα ίσα.
0: Περίμενε.

0: Άμα παίξει ο Μπάρκουλης, εγώ θα γίνω παράβας.
1: Άνετα.
0: Άνετα, γεια.
1: Μην βιάζεστε όμως. Θέλει απλότητα το μηχάνημα.
0: Ναι, ναι, πρόσεξε, κάνε, κάνε. Βλέπε με, βλέπε, στα μάτια. Στα μάτια. Έτσι, εδώ.
1: Πάμε.
0: Είδες που παίζει, άμα καλύτερα μου.
2: Η δουλειά μου να βρίσκομαι ακριβώς εκεί που δεν περιμένει κανείς να βρεθώ.
3: Εδώ κοιμήθηκα.
2: Δεν με ενδιαφέρει η ιδιωτική σου ζωή.
3: Τι έπαθες? Αυτό ρωτάω, τι έπαθα?
2: Σ' αγαπάει. Και σίγουρα θα τον αγαπάς κι εσύ.
3: Όλα αυτά δεν ήταν όνειρο?
2: Ήδη το έγκλημα.
3: Ε, αφού ήμουν απιωμένο. Και εσύ μου δώσεις να πιω. Α, έτσι.
2: Τι είναι αυτά που λες, Μαρή? Τρελάθηκες?
3: Γιατί να μου ρίχνεις ένα κουπά νερό στο κεφάλι?
2: Άσε τώρα, έχω και εγώ τα ερωτώματά μου. Μάτσο.
4: Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Αγαπήσαμε παράφορα άντραν νέο.
2: Τι βλέμμα να σου
4: πει? Γοητευτικό. Και ωραίο.
2: Ωραίος είναι. Αν και αντιζηλός μου, οφείλω να το παραδεχτώ.
4: Άσχημα μπλέξαμε, δεν νομίζετε? Μπερδευτήκαμε πολύ.
3: Ξέρω εγώ, δεν το φανταζόμουν έτσι.
2: Δεν έχετε φαντασία. Εσείς αξίζετε πολύ το ίσως.
1: Έλα.
0: Στο κινητό μου ήρθε, καραχλέ, αυτό μου ήρθε μηνυματάκι. Ξέρουμε που μένεις.
1: Τι μηνυματάκι?
0: Έτσι, ξέρουμε που μένει, καραχλέ.
1: Αχα,
0: έτσι μου ήρθε. Λοιπόν, 1942 Βαγγέλης Βουλγαρίδης, ο ηθοποιός. 1941 Δάνης Κατρανίδης, το Πιάρα και λοιπά. Τον είχε επιλέξει η Βουγιουκλάη και θυμόσαστε και λοιπά. Πάρε και ένα Κατρανίδη. Και μετά θέλω τραγουδάκι και μετά θέλω να πάμε για διαφημίσεις για να επανέλθουμε πάλι την Δημήτρη. Να
1: λες,
0: τον κόσμο, να διασκεδάσουμε τον κόσμο εδώ πέρα.
1: Τον τάξε, είχε και επιλέξει η Βουγιουκλάκη, τι εννοείς?
0: Είχε πάει στο θέατρο, τον είχε δει,
1: ναι,
0: και τον έκανε πρόταση για το καμπαρέ.
1: Το καμπαρέ?
0: Για την ταινία, ναι.
1: Α, έτσι συνδέονται.
0: Μα έτσι συνδέονται.
1: Κάτι οπότε ξέρω. Τώρα να δούμε τι λέει.
0: Να δούμε τι λέει.
1: Α, για να δούμε.
0: Άμα και εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Και άμα.
0: Αφού είμαστε συγχρονισμένοι εδώ πέρα.
1: Συγχρονισμένοι και άμα βγάλει και ήχο.
0: Άμα βγάλει και
1: ήχο. Το βγάλε, περίμενε.
0: Έλα.
1: Δάνη, περίμενε.
0: Κατρανίδη, μην βιάζει. Να σου πω μια ιστορία με τον Κατρανίδη. Πάτα πάου. Με τον Κατρανίδη. Με έχουν συνέντευξη στην ΕΤΡΙΑ και με παίρνουν τα παιδιά από τα δυτικό. Άντε ρε, πού είσαι? Λέω, με είπανε να πάω, μόλις μπήκα, λέω, μου είπανε να πάω αριστερά μέσα να με βάψετε και λοιπά και μετά να έρθω από εκεί. Α, εδώ είσαι, λέει, ναι. Δεν σε βάψαν ακόμη? Λέω, όχι, τώρα βάφουν έναν κοντούλι, λέω, που παίζει κακό σε ένα σύνερα, δεν το ξέρω και όλα. Γεννάει ο Κατρανίδης και μου λέει, έτσι λέει, με γνωρίζεις? Λέω, το όνομα το θυμάμαι. Τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Σοβαρά, ε.
0: Έτσι ακριβώς είπα. Ένας κοντός, λέω, που παίζει κακός.
1: Αντέδρασε ωραία όμως.
0: Εξαιρετικός, εξαιρετικός.
1: Κύριε.
0: Ναι, αλλά και εγώ φεύγοντας, τον έδωσα το χέρι.
1: Μπράβο.
0: Α, ναι, είστε εξαιρετικός, λέω.
1: Τον έχουμε.
0: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
5: 1978, βρίσκομαι στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, παίζοντας το γυάλινο κόσμο. Όταν τελειώνει η παράσταση, έρχεται και η Ρίκη Βιουγλάκη στο καμαρίνι. Με έναν πλησιάζει, μου λέει, κύριε Κατρανίδη, συγχαρητήρια, πάρα πολύ καλό. Λέω, ευχαριστώ πολύ. Μέσα σε 24-48 ώρες περίπου έρχεται η Τζόλι Γαρμπή και μου λέει, θέλει να σου μιλήσει, κυρία Βιουγλάκη. Λέω, για ποιο θέμα, εμένα, από πού και σπου. Γιατί ψάχνει κάποιον και τα λοιπά και καταλήξαν σε σένα. Για ποιο, λέω, λέγε το καμπερέ. Τυπικό, θα έλεγα, είχε κάνει και την ωραία μου κυρία. Αλλά ανέβασμα στην καθαρόμη μορφή του musical και με εμφανέστατο τον ανταγωνισμό μέσα και έξω από την πιάτσα τη θεατρική, θέλω να πω, ήταν το καμπαρέ, επειδή ακριβώς και το καμπαρέ ήταν πρόσφατα παγωμένο στο κινηματογράφο, ανεβασμένο και το συνόδευε και κάποια Όσκαρ. Από την πρώτη βραδιά της πρεμιέρας και κάθε βράδυ αυτό μου είχε κάνει εντύπωση πραγματικά και είναι κάτι που το έκανε πάντα η Αλίγη και όχι μόνο με εμένα, θέλω να πω, με νεότερους ηθοποιούς και με νέους ή με τους παρτενέρ της, είχα μια χαρακτηριστική κίνηση. Όταν ένιωθε ότι σε ήθελε πάρα πολύ ο κόσμος, όπως έπιανε για το χαιρετισμό, έδινε μια και σε έσπρωνε στον κόσμο. Σε παίρνει πιο μπροστά από εκείνη.
6: Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Grecos Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Grecos Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Grecos.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους, πιστοποιημένους

0: σας. Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε, στάτους 107,7, 5:40, Γιάννης Ρέπιτς, Απόστολος Αβδελάς, να μιλάμε για τα ίδια, μην τα ξέρετε, τέτοια ώρα που θα είστε στο στάτους, θα είστε με Απόστολο Αβδελά και Γιάννη Ρέπιτς. Λοιπόν, ακούσαμε τον Κατρανίνη, 1961 γενέθλια σας σήμερα ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος δεν έκανε κανένα πόλεμο. Το 1972 γεννήθηκε ο Τζούρτζεβετς, εκείνη η παιχτάρα από τον Πανηλιακό μετά που πήγε στον Ολυμπιακό. 1975, έχω έναν Νίκο Λιμπερόπουλο με την Εθνική που βάζει μια γκολάρα, Νίκος Λιμπερόπουλος.
1: Ναι.
0: Το έχουμε.
1: Και τι, ναι.
0: Βάλτο.
1: Να ακούσουμε τον γκολ.
0: Ναι, ναι, θα ακούσουμε τον γκολ, Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Το speaker δηλαδή.
0: Ναι, ναι, δες και τον γκολ εσύ, γιατί δεν το έχεις δει σίγουρα. Στην Κόισονα τότε δεν το πρόσεξες.
1: Ο Νίκος Λιμπερόπουλος πού έπαιζε, στον Εθνικό?
0: Ο Νίκος, μέσα έπεσε. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ξεκίνησε από την Καλαμάτα, πήγε Παναθηναϊκό, πήγε ΑΕΚ, δεν ξέρω αν πήγε και Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι κιόλα.
1: Πελοποννήσιος δηλαδή.
0: Ναι, ναι, Καλαμάτα, από Καλαμάτα ξεκίνησε. Από Ασπρόμαυρα το αγόρι μας. Όποιος ξεκινάει από τα Ασπρόμαυρα.
1: Τώρα η Καλαμάτα είναι αλφα εθνική.
0: Ναι, ναι.
1: Επέστρεψε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πλακωθείτε.

0: Στην,
1: πότε είναι ο αγώνας ΠΑΟΚ Καλαμάτα?
0: Δεν το έχω το πρόγραμμα πρόχειρο. Ωστόσο θα καθυστερήσει λίγο η Καλαμάτα να παίξει στο γήπεδο της, γιατί το φτιάχνουν και θα παίζει στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, άντε για να μαθαίνεις κιόλας.
1: Για πάμε
0: για να δούμε. Δούμε.
2: Κούτος. Ωραία πάσα για τον Υπερόπλο. Υπερόπλος κάνει την προσποίηση. Ένα πλασάρι. Ένα φοβερό γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ στο 59.
1: Στο 59, πολύ όμορφο γκολ.
0: Όχι το 59.
1: Στο 50.
0: Στο 59. Μήπως μπερδευτείς.
1: Όχι, τι λες τώρα.
0: Και σήμερα και γενέθλια, γεννημένος το 1983, ο Νίκος Κοκλώνης, αυτός ο οποίος έχει καμιά 60 εκατομμύρια, δεν μπορούν να του τα βρούνε.
1: Έχει.
0: Ξέρω εγώ. Ό,τι διαβάζω. Έχω ανησυχήσει για τον Αστέριο από την Ασπρόμαυρη Αδαμιά καιρό έχει να πάρει τηλέφωνο. Εγώ όταν με καθυστερούν πάει ο νους μου στο κακό. Και ο Γιώργος ο Σικιώτης, να δούμε. Την καλησπέρα μου και στη Μαρία στην Ασπρόμαυρη Αρέδουσα. Γεια σου, ρε Γιάννα, στο Ασπρόμαυρο γόνιμο. Μαζί με τον Χρήστο, τον Νίκο, τον Πασχάλη και τον Κυριάκο. Την αγάπη μου. Την Τζίνα Λεπτοκαρίδουλα Κατσά. Την Ολγίτσα στην Τούμπα. Την Ποπάρα στην Ραψάνη. Την Ανούλα στο Σπουργίτη. Αυτά όσον αφορά τι έγινε σαν σήμερα και λοιπά. Η Χαρούλα η Μουτάφη μας έστειλε μία εικόνα. Καλησπέρα, μπορεί θάλασσα να μην έχουμε, στο Σάλτσμπουργκ είναι, αλλά μία δροσιά την περνούσε στις λίμνες. Μάλιστα, στη λίμνη κάνουνε μπάνιο. Τις λίμνες, τους καταράκτες και τις θάλασσες, Γιάννη, τις ανακάλυψε και η πλάκα.
1: Δηλαδή.
0: Η πλάκα, τι λένε η πλάκα. Η Πινελόπη πλάκα. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Παναγιώτης. Έλα Παναγιώτη.
3: Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και αυτό Γιάννη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Τι έχουμε, όλα καλά. Ζεσταίνεσαι. Ωραία. Και στη Γαλλία ανεμιστήρισα. Τι στεναχωρίζει τώρα το πράγμα. Η εθνική αντιστάσεω σε όλη εντάξει, την ελέγχει.
3: Πάντα, πάντα.
0: Αυτό είναι.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Για αφιέρωση.
0: Ναι.
3: Βάλε ένα ποτιακό.
0: Ναι.
3: Το αφιερώνω σε σένα.
0: Ναι.
3: Στον κύριο Γιάννη.
0: Ναι.
3: Και σε όλου όσοι ακούνε.
0: Έγινε αγόρι μου, την αγάπη μου.
3: Εντάξει.
0: Μπάει. Έγινε, φιλιά. Bye. Γεια σου αγορίνα μου. Τώρα με το ποντιακό ξέχασα και το έχω στείλει το τραγούδι. 1991 χάσαμε τον Γιώργο Μουφλουζέλη.
1: Ναι.
0: Μουφλουζέλης. Εγώ δεν έχω πάει στο σχολείο, έχω μάθει γράμματα πολλά. Το έχω, όποτε θέλεις μπορούμε να το βάλουμε. Έλεγα για τους καταράκτες και για τις λίμνες που μας στέλνει φωτογραφία η Χαρούλα Μουτάφη. Η Πινελόπη Πλάκα έκανε μία ανάλυση, λέει, έγραφε πάνω, άρχισε το παίζει δημοσιογράφος όπως για να τσιμπήσει να μπει μέσα. Βρήκε, λέει, τη νέα της αγάπη. Αμά, λέω, για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός, Πλάκα. Ξέρεις ποια είναι η Πινελόπη Πλάκα?
1: Όχι.
0: Αν δεν ξέρεις. Τη νέα έκδοση η Μαρίνα και ο Κοντός, πώς το λέει, ο κλέρκος, η Μαρίνα και ο Κοντός, την έχεις δει μήπως?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν την έχεις δει.
1: Ηθοποιός είναι?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Χάλια, δεν βλέπετε.
1: Ναι.
0: Πίσω μπρος, μια χαρά. Λίγο ύψος, πίσω μπρος είναι μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Είναι κρεατόσπα, δεν είναι κοκαλόσπα, καλά είναι. Λοιπόν, και τι, και λέω για να δούμε πιο καινούργια, ναι, καψούρα, ναι, και το ένα και το άλλο. Και τι βρήκε νέα αγάπη? Πήγε στον Αχαίροντα στις καταράκτες εκεί και στις λίμνες, λέει, και δεν είναι μόνο η θάλασσα, λέει, η Ελλάδα.
1: Δίκιο.
0: Είναι, λέει, έχει δίκιο. Ναι. Είναι, λέει, και δεν είναι μόνο οι παραλίες, είναι, λέει, και οι, αυτές και οι καταράκτες και οι λίμνες και τα ποτάμια. Και η, ναι, Ελλάδα.
1: Πολύ,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Τη βλέπω στο Υπουργείο Τουρισμού. Κάτι τέτοιο ψάχνουμε. Την πάρει μαζί της εκεί οι Κεφαλογιάννη. Θα σκίσουν όπου πηγαίνουν. Άντρες, όλοι οι ίδιοι είστε πεταμένα λεφτά. Ναι, Βόγκα. Λοιπόν, ο Κώστας ο Κολτσιάγκης. Ναι, τι είναι αυτό? Δώρα Παγωγιάννη, βλέπεις. Αδερφέ, αυτό δεν μπορώ να το παίξω από εδώ. Ο Τόλης. Το έχω δει, ρε Τόλη. Ωραίο, ναι. Η Τέρη, για να δούμε. Καλό απόγευμα μας εύχεται η Τέρη. Καλό απόγευμα, Τέρη. Ο Γιαννακάκης. Όπα,
4: από εμφάνιση πάντα στην Πένα. Πού με βρήκες, ρε? Με βρήκε που είμαι πάνω στην έδρα, στη, προεδρεύω στη Βουλή.
1: Ναι, βέβαια. Την αλήθεια λέει.
0: Ήταν και ο παπαγάλος.
4: Ω, μα μεγάλε, τη βρήκες. Δώσε, έλα να το απολαύσουμε. Έλα, εσύ που είσαι τώρα στον δρόμο.

Βενιέρι, βάλε ανοιχτή ακρόαση με στο αεροπλάνο να γίνει τσίρκο. Δώσε. 23-10-513-000, 23-11-8-21-050 και Βαϊπεράκι 6-900-8-3-57-800. Αν θέλετε καμιά καλημέρα, καμιά καλησπέρα, κανένα πινελίκι. Αν δεν σου φτάνω όμως τα 3, έχω άλλα 2. Σήμερα έχω κινητό 6-9-45-15-55-38 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με

0: δώσε. Γεια σου κυρία Μαρία στον ασπρόμαυρο σταυρό. Ηρωίδα μου, την αγάπη μου. Εκεί που λέει καλώς ήρθατε στο σταυρό θα βάλουμε την εικόνα σου. Τελείωσε. Α, μια που σταυρό. Είχατε κουβέντα για τις ταυτότητες. Φίλοι από την Περαία για να βγάλει ταυτότητα έψαχναν τα αστυνομικά τμήματα να πάρει σειρά και τελικά πού βρήκε να βγάλει ταυτότητα, γιατί μετά δεν πρέπει να
1: βγάλει.
0: Όχι, το παράκανες και εσύ, όπα. Λύσα το έκανες.
1: Μπορείς να πας.
0: Ναι, ξέρω ότι μπορείς, αλλά το έκανες λύσα. Περίμενε.
1: Για λέγε.
0: Ασπροβάδα.
1: Εντάξει, κοντά είναι.
0: Πήγε και από πίσω μου, λέει. Ναι, δεν είχε ξαναπεράσει από την πίσω πλευρά να κατεβεί έτσι τον αποχωρτιάδη για Άγιο Βασίλειο. Που όπως στροφή που έφαγα, λέει Απόστολ, ναι, και καινούργιο οδηγός.

0: τέρι μας έβαλε μία φωτογραφία, η μία είναι η τέρι. Καλά ρε τέρι, τι κουκλάρα είσαι εσύ. Χριστός και Απόστολος. Ο άλλος ποιος είναι?
1: Ουρανός στα μάτια της.
0: Ωραία τέρι. Μέχρι τον νόμο είναι. Καθιστός είναι.
2: Καθιστός είναι.
0: Καθιστός δεν είναι. Σίγουρα.
2: Αυτή είναι η κυρία Τέρι.
0: Από ό,τι βλέπω η κυρία Τέρι.

0: Έχω πολύ καλή από το Ιωάννη Μπαρμπαλέκο.
1: Τι? Για λέγε.
0: Παρόν, λέει ο Μπαρμπαλέκος, η εκπομπή είναι μία όση για τα γεράματα. Από αύριο θα βάλουμε χορηγούς στα καπί.
1: Γιατί άραγε?
0: Ξέρω εγώ. Δυστυχώς τα χρόνια γρήγορα περνάνε και πίσω δεν γυρνάνε.
1: Έτσι.
0: Μάντζαρος μελοποίησε. Να σε καλά, Μπαρμπαλέκο, έτσι είναι, δε, γρήγορα περνάνε. Δηλαδή, παρακαλάμε, αν δεν να περάσει και αυτή η μέρα, αύριο θα κάνω εκείνο, βουρου, βουρου, βουρου, βουρου. Παρακαλάμε να περάσει η μέρα, να περάσει η ζωή μας, περνάνε τα χρόνια και τελειώσαμε, αυτό είναι. Γεια σου, Κάτια, στη Λέον το Σοφού, την αγάπη μου, να σε καλά. Τον Νίκο τον Αραμπατζή στην Ασπρόμαυρη Μύκονο, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αντρίκο, την αγάπη μου, τη φιλιό την Καραλαμπίδου. Γεια σου, φιλιό μου, την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος ο Βένης, ο εξαιρετικός συνάδελφος, επειδή είπα σήμερα γιορτάζουν οι Μαξιμιλιανοί, αυτοί που είναι μέσα στο Μαξίμου, αυτοί λέει στο Μαξίμου γιορτάζουν κάθε μέρα. Ο Βασίλης ο Τελειορίδης, καλησπέρα άρχοντα. Η Παναγιώτα, καλησπέρα Αποστόλη. Γεια σου, Παναγιώτα. Μπορώ να πω επίθετο,

0: Κύριε Απόστολε,
1: παρακαλώ.
0: Έχετε ένα μηνυματάκι από την κυρία Ράνια.
1: Ράνια,
0: ναι, στο Βάιμπερ.
1: Φυσιογράφου.
0: Όχι, για ποια έλεγε η κυρία Ράνια που πήγε ασπροβάλτα. Το είδες?
1: Ναι. Ράνια στάτους λέει, τι είναι, δεν είναι η Ράνια.
0: Τσίπα το, άνοιξε το. Τσίπα το αυτό το φάκελο.
1: Εκεί που λέει, το, εκεί που έχει το χεράκι την πατούσα και πατάω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν θα βγει κανένα τέρας.
0: Το τσίπησες?
1: Το τσίπησα, δεν βγάζει τίποτα. Α. Πέρα από την όμορφη σοβαρά, είσαι απόστατη η πιο χαρούμενη παρέστα. Α!
0: Γιατί τα διαβάζει χαμηλά,
1: αυτά,
0: αυτά.
1: Επειδή μου ήρθε μυστικό. Α, καλέ να το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα από την πιο, από την όμορφη ασπροβάτα, είσαι απόστατη η πιο χαρούμενη παρέα στα απογεύματά μα. Ψιμ πουλί μια βρήμα.
0: Έτσι.
1: Η κυρία Ράνια. Η Τέρη γράφει, ο Λευτέρης ο τραγουδιστής. Ε, τι λες Τέρη, δεν κατάλαβα το πανταζή. Απλά εσύ είσαι πιο γνωστή από αυτόν, γι' αυτό.

0: Γιατί τον έκοψε τον άνθρωπο, δεν άρεσε.
1: Όχι, μόνο του.
0: Α, μόνο του πήγε.
1: Ναι. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Απόστολε.
0: Ναι, δεν τους κάνεις τώρα, άσε. Να είσαι καλά, Νούλα, σε ευχαριστώ. Την καλησπέρα στον Δημήτρη Γολιανόπουλο από τον Ασπρόμαυρο Λαγκαδά. Είμαστε εντάξει, λέει, τώρα με τον Γιαννούλη. Αλλά θέλουμε ένα καλό φορ. Η Κάντι, λέει, να πάρουμε να τρελαθούμε. Και να πίσω, ναι. Θόδωρε Παόκη μου, αν είχαμε πίσω έναν έτσι... ένα σέντερμπακ, όχι σαν αυτούς που έχουμε, και ένα εξάρι, αλλά εξάρι, θα ήμουν ήσυχος με την άδερ. Τώρα εκεί πίσω έχουμε ένα προβληματάκι. Από τη μέση και μπροστά είμαστε εντάξει. Εκεί πίσω έχουμε ένα προβληματάκι, γι' αυτό έχουμε αυτό. Άντε ρε αυτή η Πέμπτη, πότε θα έρθει αυτή η Πέμπτη, άντε. Τα μάτια σου. Είμαστε με το σύζυγο στην Κερκίδα και το συναντήσαμε και πήρε αυτόγραφο. Καλά έκανε στερή. Από το σύζυγο πήρε αυτόγραφο. Α, πού το βρήκες αυτό, Καρακλέ, ο Σπαγκοραμένος, στο Ρομάντζο ήταν ο Σπαγκοραμένος.
1: Στο Ρομάντζο.
0: Στο Ρομάντζο. Και η Χοντρή ήταν στο Ρομάντζο. Yeah. Και η Χοντρή.
1: Η Χοντρή.
0: Ναι. Τα θυμάστε όλα εσείς οι παλιοί. Ναι. Εμένα μου τα έλεγε ο πατέρας μου, δεν ξέρω.
1: Εσύ πώς τα θυμήθηκες.
0: Από τον πατέρα μου.
1: Ναι.

0: Έγινε το σπαγκοραμένο. Σε παρακαλώ, φέρε ένα μπλοκ, γιατί θέλω αναλυτικά το λογαριασμό και έχει πάρει ένα καφέ. Ο πιο σπαγκοραμένος είναι αυτός που αγοράζει σπίρτα και ανοίγει και τα μετράει. Ή που αγοράζει τσιγάρα και ανοίγει και τα μετράει. Αυτό είναι. Α, έβαλε και από τη χοντρή. Λάθος κάνετε, δεν φοβάμαι να είμαι μαζί και θα το λογαριασμό. Α, και αυτός σπαγκοραμένος είναι.
1: Όχι, ρε.
0: Η χοντρή είναι αυτός. Όχι, ναι,
1: λέει,
0: δεν ήταν έτσι.
1: Λέει, λάθος κάνετε. Δεν φοβάμαι που είμαι μαζί σας και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν με ποιον μιλάω.
0: Και να μου πίσω. Η γυναίκα χοντρή.
1: Με το κουπί.
0: Δεν είναι αυτή η χοντρή. Δεν ήταν έτσι η χοντρή. Το σχέδιο χοντρή δεν ήταν.
1: Ναι, όχι.
0: Η χοντρή ήταν πάντα καταρχήν με κόκκινο φόρεμα. Όπως μου έλεγε ο πατέρας μου, δηλαδή, όχι τα θυμάμαι.

0: πλησιάζουμε για το δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, βεβαίως. Να πω κάτι, γιατί δεν το ήξερα. Κάποιοι έγραψαν ότι ο συγχωρεμένος ο Χαλκιάς λεγόταν Χαλκιόπουλος. Και αναγκάστηκε η οικογένεια και έβγαλε μία ανακοίνωση, μία διευκρίνηση, όπως θέλεις πες το. Διευκρίνηση, διευκρίνηση. Λέει, δεν λεγόταν Χαλκιόπουλος, ήτανε Μιχάλης Λάκης Χαλκιάς.
0: Α, άρα τι ήτανε, Χαλκιάς το κανονικό?
1: Ναι, Χαλκιάς, και Μιχάλης το μικρό του.
0: Χαλκιόπουλος γιατί?
1: Τώρα ποιος το...
0: Καλλιτεχνικό, ας πούμε.
1: Χαλκιάς λιγότερο. Ναι, το Μιχάλης δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ. Α, όχι, Λάκης Χαλκιάς, το είχε σαν Λάκης. Από το Μιχάλης πώς βγαίνει Λάκης?
0: Μιχαλάκης.
1: Α, Μιχαλάκης, Λάκης, ναι.
0: Από στο Λάκης.
1: Μη τυχόν.
0: Και εσύ Λάκης.
1: Μη τυχόν. Εγώ λακίζω τώρα γιατί έχει δελτίο με την Βιργινία Δημανέση και θα έρθω, λέω, στις 6 να πούμε, 6 και κάτι.
0: Εκεί κοντά.
1: 6 και κάτι. Πάμε πέρα να πιούμε ένα καφέ.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Ξέρει κονσόλα, δεν ξέρει τι είναι.
0: Ξέρει. Και μην αργήσεις.
1: Όχι, εδώ θα είμαι.
0: Πάμε.
1: Πάω απέναντι μήπως δω τη μουτσάτσα αυτή που παραιτήθηκε από...
0: Κάντε και μια συνέντευξη. Ή φέρτε να δω να τις κάνω εγώ μια συνέντευξη.
1: Και ο άλλος του αγροτικού τομέα και εκείνος έφυγε, έτσι. Εκείνος, η μουτσάτσου ήταν γλυκανάλατη η ανακοίνωση.
0: Τρεις γυναίκες φύγανε, από ό,τι είπε η Βιργινία.
1: Ο άλλος του αγροτικού τομέα ήταν πολύ αιχμηρός.
2: Σ' όλα τα ενίγματα σου δίνω απαντήσεις. Σου έχω δώσει δείγματα για να μ' αγαπήσεις.
1: Μη φύγετε, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Έχω κι άλλα, έχω και πιπεράτα. Έχω βρει, έχω ψάξει, έχω δουλέψει για σας. Άντε, μην με αφήσετε έτσι, άντε. Μέχρι γιατί δακρύζουν οι κροκόδιλοι έχω. Τι άλλο θέλεις? Μη γελάς βρε κροκόδιλε.
0: Είναι και... φυσική η εκπομπή. Έχει φυσική, πολιτισμό.
1: Πάντα.
0: Πανίδα, χλωρίδα.
1: Βέβαια. Τι λέμε για λίμνες και καταράκτες. Και σε ξεφεύγει πάντα το σοβαρή. Αυτό με ανησυχεί.
0: Όχι, επειδή γελάω.
1: Είναι σοβαρή.
0: Καλά. Θα γελάω χωρίς γέλιο.
1: Ναι, χωρίς. Μην γελάζεις.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρέση. Την ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν την Ισπανία, προστατεύοντας παράλληλα με κάθε τρόπο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τα πρόσφατα γεγονότα της Θέουτα, εξέφρασαν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την άτυπη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε τις απαραίτητες εγγύσεις από τη Μαδρίτη ότι σχεδόν όλοι οι μετανάστες που εισήλθαν στον θύλακο την περασμένη εβδομάδα έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο και δεν έχει αναφερθεί περαιτέρω μετακίνηση προς την Υπηρετική Ευρώπη και το χώρο Σέγγεν. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε από την πλευρά του ότι τα γεγονότα στη Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών την αναστολή της διαδικασίας ασύλου, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στους Ευρωπαίους ομολόγους του. Βελτιωμένη εικόνα στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας. Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Ως ένδειξη ότι αποδίδει η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για το πάγωμα των τιμών κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και τη σταδιακή εφαρμογή μειώσεων σε βασικά αγαθά, αξιολογούν κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ελλήνων Καταναλωτών, σύμφωνα με τα οποία ο δείκτης τιμών στα οργανωμένα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο μείον 0,47%, ενώ υπενθυμίζουν ότι από τις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για Εθελοντικές Μειώσεις Τιμών. Μπαράζ αποχωρήσεων από το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού έφυγαν το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Μαρία Ιωαννίδου και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Υπενθυμίζεται ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, η οποία διενεργήθηκε στη σωρό του θύματος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Αναβάλλεται το απόψινο κλείσιμο της περιφερειακής οδού, όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία που κατασκευάζει το flyover λόγω απρόοπτου τεχνικού κολλήματος. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς διαδοχικές δηλώσεις Αμερικανών και περιφερειακών αξιωματούχων ενισχύουν τις προσδοκίες για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκλιμάκωση της έντασης και στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Τελευταίος που εξέφρασε αισιοδοξία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούς. Η Αυστρία σημείωσε σήμερα απόλυτο ρεκόρ ζέστης, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό της Βιέννης Τάμερστροφ. Η θερμοκρασία αυτή ξεπερνά το αντίστοιχο προηγούμενο εθνικό ρεκόρ των 40,5 βαθμών που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2013.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε αύριο Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της πόλης από τους 24 βαθμούς μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 37 βαθμούς, στα Γιαννιτσά 38, στο Κιλκής 35, στην Κατερίνη 34, στις Σέρρες 36, στον Πολύγυρο 32, στα Γραβενά 34 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
10: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Έρωτας είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Cha-cha-cha.

0: έτοιμος.
1: Πανέτοιμος, πανέτοιμος. Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Σας έχω φτιάξει κινηματογραφικό, κύριε Απόστολε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και κύριε.
1: Περιμένω να μπει η Παναγιώτα στη συγκρότητα και είμαι έτοιμος. Εδώ είμαστε. Για δεύτερο πάνε, ημίχρονο αυτής εκπομπής ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. 6 και 14 και στο στούντιο και αυτή την ώρα και αυτή την ώρα. Τζον Ρέβιτς, Απόστολος Αβδελάς. Δεν έχει καμιά σημασία, αγάπη μου.
0: Μας εκπομπή διό... σου είναι, δεν είναι πρώτο το όνομά μου. Το όνομά σου είναι
1: τώρα
0: πρώτο.
1: Με τη Μαρκίζα να παίζουμε. Τι είμαι, αυτός ο Παπαμιχαήλ με τη Βουγιουκλάκη που παρεξηγήθηκε που βάλανε στη Μαρκίζα το όνομα του τρίτο. Άσε με τώρα. Μια παρέα είμαστε.
0: Το
1: κανονικά
0: είμαστε.
1: Πρώτο πρέπει. Α, είδες όλο πρέπει να. Πρώτο το πρέπει κόσμα. Να μπαίνει των ακροατών όλο μαζί.
0: Έχεις τηλέφωνο.
1: Τα 11,5 εκατομμύρια ακροατές που έχω. Μας διόρθωσε ο Μπαρμπαλέκος από τα ασπρόμαυρα Γρεβενά.
0: Πολύ ωραία.
1: Η χοντρή λέει στο θησαυρό ήτανε. Και νομίζω ότι έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Ότι έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Εγώ εντάξει να κάνω λάθος γιατί δεν ήμουν γεννημένος. Εσύ όμως Γιαννάκη δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό το λάθος. Τέλος πάντων. Μη γελάς, δεν είναι σοβαρή εκπομπή.
0: Εννοείται. Τηλέφωνο έχουμε.
1: Καλησπέρα. Έχεις τηλέφωνο?
0: Εσύ.
1: Μου πες το. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε.
2: Καλησπέρα, έχεις τηλέφωνο?
1: Ναι, έχω, έχω. 6945-1555-38.
2: Μπράβο. Ζέστη, ρε παιδιά, πάλι ζέστη. Πολύ ζέστη.
1: Πολύ ζέστη.
2: 36 εγώ, καλαμαριά.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Μια χαρά. Μια χαρά
2: είσαι. Είναι επειδή είναι ασπρόμαυρη, ξέρεις.
1: Α, τώρα το πες καλά. Άμα, ναι, άμα μας ακούει ο Φώτης ο Μπαλτίδης που είναι και φίλος μου, θα βγάλει.
2: Ωραία, ωραία.
1: Πάντα ωραία.
2: Σας ακούω.
1: Κι εγώ που σας ακούω, να είστε καλά την αγάπη μου. Ευχαριστώ.
2: Καλά είμαστε, εντάξει, αλλά ναι. Με ένα προβληματάκι. Αλλά...
1: Πες, τι, εγώ, στο λύσω εδώ.
2: Στο νοσοκομείο, τη μάνα της.
1: Ποιος?
2: Τη μάνα της. Η πεθερά.
1: Α, η πεθερά είναι στο νοσοκομείο.
2: Ναι, για να μην πω πεθερά που δεν
1: κουράγιο,
2: είναι.
1: Κουράγιο.
2: Λέω η μάνα της. Ναι.
1: Κουράγιο.
2: Εντάξει, να δούμε.
0: Πολύ πιο σωστά και πιο ευγενικά.
1: Πιο ευγενικά το είπες. Να είσαι καλά την αγάπη μας.
2: Μπράβο. Άντε, γεια.
1: Γεια, bye. Το έκανα γιατί αναφέρεται στα μπακάλικα στην αρχή. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου από την εξωτική και ασπρόμα βρέμη. Ναι, κάνουμε μπακάλι. Στο τελευταίο.
0: Έχεις καταλάβει, Αποστολή, τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Όχι. Ούτε και θέλω. Ούτε και το ψάχνω.
0: Δεν θες.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θες να ξέρεις τίποτε.
1: Δεν θέλω τίποτε. Δεν θέλω τίποτε. Ευχαριστώ πολύ για τα πολλά στιγμή, αλλά σήμερα να είναι καλά ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, να είναι καλά, με έκανε και έκλαψα. Να είναι καλά, έκλαψα από τα γέλια. Να είναι καλά.
0: Γιατί,
1: ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ναι. Αυτός που παλεύει για να μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ναι. Δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Ναι, είμαστε στο 18ο γύρο και πάλι τις έφαγε. Ναι, δεν μπορεί να πάρει ένα αυτό, ρε παιδί μου. Ένα μάτς δεν μπορεί να πάρει. Αλλά σήμερα με έκανε και γέλασα, Γιάννη μου. Να είναι καλά ο άνθρωπος, δηλαδή. Ναι.
0: Πες τι είπε για να γελάσω κι εγώ.
1: Ναι, δήλωσε.
0: Αν και είμαστε σοβαρή εκπομπή.
1: Πάντα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Σοβαρή, λαογραφική, σεξιστική, αθλητική, επιστημονική. Σε παρακαλώ, τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Έτσι. Και χωρίς τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, υπάρχει άλλη τέτοια εκπομπή σε
0: έτσι.
1: Αυτό. Σε...
0: Πάμε, λεβέντι μου.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν στην κηδεία του αείμνηστου του Γιάννη του Βαρβιτσιώτη,
0: ναι.
1: Και είπε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Υπηρέτησε την παράταξη, την παράταξη μας. Το μας με έκανε εντύπωση. Την παράταξη μας με συνέπεια.
0: Αλλά έγινε νεοδημοκράτης. Να σου πω. Κομμουνιστής δεν ήταν, οδηγητή και...
1: Ο Τάκης, ναι. Γενικός γραμματέας της ΚΝΕ.
0: Ναι, το...
1: Μέλος του...
0: Στην παράταξή μας είπε.
1: Ναι. Είδες που γελάς και εσύ. Με δώσε θέλω. Λοιπόν, είναι πρώην Γενικός Γραμματέας της ΚΝΕ. Αργότερα ήταν μέλος του συνασπισμού. Έκανε και μια περασιά από το ΠΑΣΟΚ για να γίνει αντινομάρχης Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Τότε δεν τα κατάφερε. Ναι. Και τώρα είναι στην... Έχει πλάκα και ο Χρυσοκοίδης να είπε την νέα, κάνει την ίδια βίρους. Την παράταξη μας.
0: Το σχολιάσανε λες, ε?
1: Εγώ δεν ξέρω αν το σχολιάσανε ή όχι.
0: Το σχολιάσανε.
1: Εγώ γέλασα. Να σε καλά Τάκη, να σε καλά, καλό καλοκαίρι και με το καλό μία μάχη με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να την πάρεις ρε παιδί μου, μία μάχη. Κέρδισε το, ένα μάτς, κέρδισε το ρε παιδί μου, άμα πάρεις ένα μάτς και πάμε στα play-off μετά έχουμε την πρώτη θέση, μη σταχωριές καθόλου. Ο Ανέσης Οδωμαΐς, αχτύπη το δίδυμο, αποστόλη το ρέπτης και τα μάτια σου, τον έχω σαν πατέρα μου.
0: Μην το πιστεύεις Ανέστη.
1: Όπως η Κωνσταντάρα, τον Κωνσταντάρα που ξυρογλύφονται για την ώρα βαλσάμι και λέει μίλησε της και εσύ λέει σαν πατέρας. Δεν πήγαμε εδώ.

0: εκεί.
1: 23-10-500-13.000. 23-11-8-21-050. Είδα κινησούλα δεν έχουμε, οπότε αν έχετε χτύπα ξύλο, βρείτε κάτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε να βοηθήσουμε τους συναδρόμους. Επαναλαμβάνω, 23-10-500-13.000. 23-11-8-21-050. Έχω και βαϊπεράκι. 6-9-8-3-57-800. Συνίσταξα. Και αν δεν σου φτάνουν τα 3, έχω άλλα 2. 6-9-45-15-55-38. Το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνει μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο φατσοβιβλίο, Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ενικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια έτσι κραυτοσημασμένη. Εγώ την εγκρίνω για τη τιμή που μου κάνεις και από εκεί πέρα τα λέμε. Εντάξει.
2: Και μια γατούλα μουρλια θηλυκό.
1: Μουρλια το θηλυκό.
2: Πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα. Άρχισα

0: Τη γνώρισε στην Καρέζη.
1: Και γίνηκε αυτή το κορονοϊό.
0: Τον Ηλιόπουλο μαζί τραγουδάνε.
2: Αν γνώρισα τις φωνές τους.
0: Ναι.
2: Αφού εγώ το βάλω το τραγουδευτό. Στη λίστα. Πού να το ξέρω, Λεωτής. Έγινε θείος ο Λεωτής ή όχι ακόμα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Γεια σου, κυρία Σωτηρία μου. Ενημερώστε μας. Έγινε θείος ο Λεωτής. Σωτηρούλα μου, τι έγινε. Κυρία Δήμητρα.
3: Δεν θα σ' αγαπώ.
2: Την καλησπέρα μου στον Κώστα τον Μορφίδη από την Ασπρόμαυρη Ελευθερούπολη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Απόστολε, έχουμε και ένα σχολιάκι από τη Θεοπούλα.
2: Ναι,
0: για το,
2: ναι, ναι, γιατί, για, ναι, τη ναι, για τη ζέστη. Για τη ζέστη.
4: Ψήνεται πάλι ο τόπος σήμερα. Εν τω μεταξύ, εμείς έχουμε βάλει air condition, αλλά την ενοχλεί την άλλη και το κλείνει και έχει κάνει το σπίτι φούρνο. Και ο γιος μου παίρνει το μέρος της. Μόνο τη γαροφαλιά την ενοχλεί το κλιματιστικό, θα το αποσυνδέσω. Άμα ζεσταίνεσαι, να σου φέρω τον αναμνηστήρα από την αποθήκη. Κατάλαβες? Να με βάλει εμένα στο φουρφούρι για να πλευρητωθώ, επειδή την κοντή την ενοχλεί το air condition. Είναι λογικά πράγματα αυτά.
2: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Δώσε, δώσε, δώσε, Γιάννη μου, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε.
5: Το φεγγάρι πάνω, Θεέ μου,
2: γεια σου ρε Άργοντα, δώσε.

0: Απόστολε, μπορεί να στείλεις και χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Ντένις Μωυσή. Ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος είναι στο Cleveland και σε ακούει.
1: Γεια σου ρε
0: Ντένις, Ντένις.
1: Γεια σου Ντένις. Ο Ντένις ο φοβερός, αυτό που διαβάζα μικρή.
0: Ο τρομερός.
1: Ο τρομερός, γεια σου ρε Ντένι. Αποστόλη λέει τον Ντέμβιας. Γεια σου Ανέστη το Μαΐδη, γεια σου Κοσμίδη. Ο Χρωματάκιας ακούει.
0: Ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος.
0: Ο Πετρίδης.
1: Ο Πετρίδης.
0: Ε, βέβαια.
1: Ε, Πετρίδη. Άπε.
0: Άπε.
1: Γεια σου Γιώργανος στο σιδεροτήριο. Ο Γιώργανος.
0: Ο Γιώργανος, ναι, βέβαια.

0: Χτυπήθηκε, λέει, ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο. Ναι, τίνος ήταν, ντρέπεστε να το πείτε. Πες, τίνος ήταν αυτό που χτυπήθηκε. Από άγνωστο, λέει αυτό. Ούτε και αυτό βρήκατε, αλλά χτυπήθηκε. Πείτε μας τι βάζει την είδηση. Χτυπήθηκε.
1: Απλά...
0: εκεί πέρα στο Ορμούς. Σε στενά το Ορμούς. Χτυπήθηκε. Από άγνωστο βλήμα και άγνωστο είναι το ελληνόκτητο. Ποιος είναι, δεν είναι κάποιο, είναι.
1: Έχεις υπόψη σου ότι...
0: Δεν είναι σαν εκείνο που ήρθε που κουβαλούσε δύο τόνους τάιτ.
1: Έχεις υπόψη σου ότι κάποια στιγμή η Ζωζό Σαπουτζάκη είχε τραγουδήσει για σένα ένα τραγούδι ωραίο.
0: Για μένα,
1: ναι.
0: Σαπουτζάκη.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, Σαπουτζάκη, όταν. Κοίταξε, τώρα που δεν μας ακούει κανένας.
1: Ναι.
0: Ένα διάστημα πριν διαλύσει την Πατραϊκή, είχαμε εδώ, όταν ήταν ζούσε στη Θεσσαλονίκη.
1: Πριν διαλύσει.
0: Ναι. Μου λέει, εσύ δεν έχεις τίποτα να διαλύσω. Πάω αλλού. Και μου φύγε. Δεν την κρατούσα κιόλα.
1: Ναι. Αλλά το τραγούδι παρέμεινε.

0: Φτάσαμε και στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Απόστολε.
1: Μη μου κόβεις ένα τραγούδι, γράφει και για μένα.
0: Όχι, όχι, παίζει.

0: Ο Δημήτρης ο Κουλιανόπουλος, είστε η Λίβερπουλ των Ερτζιανών. Καλή ομάδα είναι.
1: Δεν ξέρω, ξέρεις εσύ ή από Λίβερπουλ?
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Τζόλης στον ΠΑΟΚ ήταν και τον πήρε η Ντόρτμουντ.
0: Όχι, τον Καρέτσα πήρε η Ντόρτμουντ, αλλά δεν ήταν.
1: Α, η Ντόρτμουντ, ναι, τον Καρέτσα. Ο Τζόλης.
0: Ο Τζόλης ήταν στον ΠΑΟΚ, πήγε στην Μπριτζ και μπροστά πήγε κάπου αλλού. Αν θυμάμαι καλά, στην Νότιχαμ, δεν θυμάμαι καλά. Στην Μπριτζ και τώρα στην Άρσεναλ. Και στο πρώτο μάτς πέτυχε και γκολ.
1: Φυτώριο ποδοσφαιριστών είστε.
0: Ο Καρέτσας είναι ΠΑΟΚ, το δηλώνει. Εγώ κάποια στιγμή θα παίξω με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Πήγε στην Ντόρτμουντ και είδε τι έκανε η Ντόρτμουντ. Α, να ενημερώσω τον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Με Αλέξη το σουβλατζίδικο, ε.
0: Ναι. Ναι, Αλέξη μου, εσύ που ψάχνεις νέες μεθόδους για να προσελκύσεις κόσμο εκεί που πας και μιλάς και δεν υπάρχει κανένας, ναι, και δεν έχει πάθος και αυτό και παλμό η συγκεντρώση σου, ναι, λες και έχει κόσμο και δεν έχει πάθος και αυτό και παλμό, μη γεννάς, μιλάω για τον Αλέξη, πρώην πρωθυπουργός είναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι, θα πας να βρεις τον αυτόν, τον, της Ντόρτμουντ, τον επικοινωνίας, αυτό είναι πρώτο παλικάρι, είδες τι έκανε, ο τύπος. Έχω το στόχο στείλει από χθες.
1: Το
0: αλλά
1: είδα.
0: Είναι γερμανικά μέσα.
1: Το είδα, αλλά είναι στα γερμανικά.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θα μας το μεταφράσει ο Λεωνίδας ο Αμπελοφιλόσοφος. Τι έκανε ο τύπος. Πήγε τον Καρέτσα σε ένα σουβλατζίδικο και έδινε στους φιλάδους, πρόσφερε στους φιλάδους της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας πιτόγυρο. Απλά πράγματα.
1: Ο ίδιος το
0: έλεγε. Ναι, με τη φανέλα της Ντόρτμουντ κλπ.
1: Α, και μάλλον είναι η εισαγωγή που μπαίνει στο,
0: ναι,
1: γυράδικο.
0: Ναι, ναι, στο γυράδικο.
1: Και το γυράδικο το έχουν Γερμανοί, ρε φίλε.
0: Από ό,τι είδα, Γερμανοί. Στο Γερμανοί. Δημοσίευμα ήταν ελληνικό, λέει, το γυράδικο. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν
1: μπορεί, αλλά Γερμανοί
0: μέσα. Δεν έφαγα και γύρω, είδες, έχασα. Βάλε καμιά διαφήμιση που μας πιάσει την κουβέντα εδώ πέρα.
1: Α,
0: άντε,
1: ναι,
0: στο συγγνώ. Ψωμί μας. Άντε.
1: Συγγνώμη.
0: Μην κελάζε, είναι σοβαρή εκπομπή. Στο κοπικά δεν είναι. Ναι, μα δεν κελάζε.
1: Εντάξει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
2: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννά.
1: Μίλα για τον ΠΑΟΚ! Άντε ρε παιδί μου, πότε θα δείχνει την ημάδα η Πέμπτη! Πάμε ρε! Δεν αντέχω άλλο ρε!
2: Μία και μία!
1: Άντε μία και μία! Δώσε! Αδελφούλη, το είπα και χτες. Δεν θα ασχοληθώ με πυρκαγιές και τέτοια, γιατί θα ακούσει πράγματα που δεν θα σου αρέσουν. Άστα, άστα. Καλά είμαστε εδώ πέρα. Καλά, δεν περνάμε τώρα. Γιατί θα το χαλάσουμε, άστα.
2: Δεν απευθύνεσαι σε μένα, στου ακροατέ.
1: Στου ακροατέ, βέβαια. Όχι για τον Ανδρέα που με έγραψε και με κολαντερίζει από χθες.

0: έχουν αυτοί οι μάγκες που πάνε και καθαρίζουν τα οικόπεδα. Μετά παίρνουν τα κορταράκια και καλά τα πετάξουμε, άσε τα πετάξω εγώ, δώσε τα 150, εγώ θα πάω να τα πετάξω, και πάντα πετάνε στο επόμενο στενάκι για να τα πάρει ο Δήμος, που δεν τα έχει πάρει ο Δήμος, γιατί και ο Δήμος ξέρει από πού είναι αυτά τα χόρτα. Πόσα θες να σου πω?
1: Έτσι πάει,
0: Έμα. Τα δημόσια δάση καθαρίστηκαν από τους Δήμους. Ξέρεις ότι πρέπει να καθαρίζουν τις βελόνες. Α, μην ανοίγουμε τέτοια κουβέντα. Καλά, είμαι ήρεμος, άντε. Ο Λεωνίδας ο Αμπελοφιλόσοφος μας διευκρινίζει ότι υπάρχουν, λέει, έχουμε αρκετούς Γερμανούς που δουλεύουν στο σέρβις στα ελληνικά μαγαζιά. Έτσι ρε, και ρε, τι να τους κόβετε και τα μπερμπουάρα όπως μας κάνουν εδώ πέρα που ήθελε η Μέρκελ, που τι ήθελε. Λοιπόν, ο Κοσμάς ο Κοσμίδης. Ωραία, γράμμα μας έχει στείλει. Αγαπητέ μου φίλε Απόστολη, είσαι ομολογουμένος διαχρονικός άρχοντας και παίζεις πολύ ωραίες με το Γιάννη, πολύ ωραίες πάσες με το Γιάννη. Ναι, είμαστε δίδυμο, την μπάλα, δηλαδή σαν να βλέπεις Καρέτσας Κωνσταντένιας από τη δεξιά πλευρά και πάρει την μπάλα μέσα, δεν το συζητάμε.
1: Εγώ ποιος είμαι?
0: Ο Καρέτσας.
1: Ο Καρέτσας.
0: Ναι, εγώ ο Κωνσταντένιας, δεν αλλάζω.
1: Λίγο μεγάλος δεν είσαι? Όχι.
0: Τι μεγάλος, τι νομίζεις, πόσο το περνάω τον Κωνσταντένια? Δύο τάξεις.
1: Γυμνασίου ή δημοτικού? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ανησυχώ. Ανησυχώ, Απόστολε. Ανησυχώ.
0: Συγγνώμη που εσένα σε μιλάω στον ενικό να μου μιλάς και το ρέπτη στον πληθυντικό. Κοίταξε, είναι και ηλικία. Έχεις δει, ένα δίκιο το έχεις, ένα δίκιο το έχεις. Ορίστε, ορίστε, ένα δίκιο το έχεις. Λέει, συγγνώμη που σου μιλάω στον ενικό, λέω να μου μιλάς εμένα στον ενικό, γιατί εγώ είμαι και πιτσιρικάς. Και τον κύριο ρέπτη στον πληθυντικό.
1: Α, εσύ τα λες αυτά?
0: Το γράφει!
1: Έτσι γράφει.
0: Ναι, διάβασε, εκεί μπροστά είναι. Είναι και μια ηλικία ο άνθρωπος, σωστά. Το σκότωσε τον άνθρωπο. Σταθερό στο 107,7 μέχρι τις 12 με ρέπιτσε. Βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Καλή συνέχεια, σε ακούω από το αυτοκίνητο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Κοσμάς Κοσμίδης. Να πάνε όλα καλά στο επάγγελμα. Κοσμίδη, να πάνε όλα καλά. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ. Απέ.
2: Χαίρετε.
0: Ποιος χαίρεται? Α, χαίρετε,
2: χαίρετε. Υποβάλλω τα σέβη μου στο αχτύπητο δίδυμο.
1: Καθαριστήρια,
2: Γιώργος από καθαριστήρια.
0: Γεια σου ρε Γιώργα ρε από τα...
2: Λοιπόν, ξέρεις τι προτείνω?
0: Άπε.
2: Να μείνετε εσείς στο ραδιόφωνο και άλλοι να έρχονται μόνο για τα ρεπάσα, ρε παιδί μου.
0: Νομίζω είναι μια καλή ιδέα, μια καλή ιδέα. Να πάρουμε και κανένα...
2: Μια ρέπιτ, μετά δίδυμο μαζί και μετά χώρια και σε κάνα ρεπό μιλάμε να έρχονται και άλλοι.
0: Να πάρουμε και κανένα φράγκο, γιατί δύο χρόνια στα 10.000 μας έχει.
2: Να δικαιολογούν τη θέση τους, όχι τίποτα άλλο.
0: Καθαρά 230.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
0: Ζεσταίνεσαι?
2: Βάλτε κάτι δροσερό, γιατί εδώ ψήνομαι.
0: Σιδερώνει, να ξέρετε, φίλες και φίλοι. Να είσαι καλά, την αγάπη μου, κουράγιο.
2: Έγινε, επίσης να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Άμα έρθω ρε καθαρακλέ, θα σου σιώσει το μαλλί. Απόστολε, επειδή δεν βλέπεις καλά, ως Κωνσταντέλια στην μπάλα να τη στέλνεις στις κερκίδες αντιτέρματος.
1: Πολύ σωστά μιλάει.
0: Ρώτα για μένα, ρώτα για μένα για το ποδόσφαιρο που έπαιζα. Ρώτα πρώτα, ρώτα πρώτα. Ο Κωνσταντίνος, ποιος Κωνσταντίνος είναι αυτός? Ο Φορτίκιος, γεια σου ρε Κωνσταντίνε, μια καλησπέρα για μένα, υγεία σε όλους, υγεία σε όλους Κωνσταντίνε, την αγάπη μου. Γεια σου Βασίλη Κατουρτζίνη. Ωραία τι έχει να γίνει, ωραία, να είσαι καλά Παόκι μου, σε ευχαριστώ. Γεια σου ρε Μακρύνη Παύλο.

0: Ωραία μάνα η άλλη, 28χρονη, έβαζε τη 12χρονη κόρη της σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, σε βιντεοκλήση για να βλέπει ο καλός ο 56χρονος και οι δύο τώρα μέσα. Πολύ μέσα βάλτε τους, όχι μέσα, πολύ μέσα.
1: Έτσι.
0: Πολύ μέσα. Ενημερώνω τα δύο τρενάκια που πήραμε τελευταία, αυτά τα υβριδικά κλπ. Έχουμε ένα μικρό είναι το πρόβλημα, δεν είναι τίποτε. Ναι, δεν μπορούν να συνδεθούν με τα εναέρια καλώδια ηλεκτροκίνησης του ελληνικού δικτύου, αλλά δεν πειράζει. Τα βάλουμε σε μια γωνιά.
1: Είπες τρενάκια.
0: Ναι.
1: Και επειδή οι περισσότεροι που σε ακούν τώρα δεν ξέρουν ότι συμμετείχες και σε παλιά ελληνική ταινία.
0: Που το δίμη, για το τρένο θυμήθηκες.
1: Πρωτού γεννηθώ, ναι, το τρένο. Πριν γεννηθώ εγώ.
0: Επίσημη αγαπημένη ήταν.
1: Ποιο ήταν?
0: Επίσημη αγαπημένη. Ερίκος Μπριόλας, Έλτα Θανασάκη. Εγώ έκανα τα παιδικά χρόνια του Ερίκου Μπριόλα.
1: Και ζήταγες από το ζευγάρι.
0: Δεν είναι συνέντευξη.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Εγώ θυμάμαι τη έγραψε η Καραχλέ, γι' αυτό. Λαού, λαού.
1: Ζιζάνιο η Καραχλέ.
0: Ναι.
1: Έπαιξες, πήρες χρήματα από αυτό?
0: 100 δραχμές, 5 τετράδια εκατοντάφυλλα που να τα αγοράσει τότε, και ένα διαρκείας για το Ολύμπιον, το οποίο το τσάκουσε ο συγχωρεμένος ο Κυρκός. Λέει, εσύ δεν μπορείς να πηγαίνεις στο κέντρο, μικρός είσαι, δώσε σε μένα αυτό.
1: Το Ολύμπιον, το σινεμά.
0: Το κινηματογράφο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Διαρκείας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Τώρα διαρκείας. Είχε.
1: Τρεις ταινίες.
0: Όχι, όχι, είχε σαν εισιτήρια μέσα. Ένα μπλοκάκι ήταν.
1: Μπλοκάκι,
0: όχι, ναι, ότι ήταν μια καρτέλα και έμπαινες. Ένα μπλοκάκι και κάθε φορά που πήγαινε του σκίζανε και ένα. Τώρα πόσο κράτησε αυτό δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν ενδιαφέρει.
1: Τι σκηνή είναι αυτή που κάνεις?
0: Δεν την έχω δείξει.
1: Την έχω δει, δεν θυμάμαι, ναι, τι ακριβώς τους λες και γιατί βρέθηκες εκεί.
0: Βρέθηκα, έπαιζα ποδόσφαιρο στη Φιλιππούπολεως, εκεί που είναι το δημοτικό σχολείο για όσους μένουν στους Αμπελοκήπους. Εκείνο ήταν Αλάνα. Ναι. Εκεί παίζαμε ποδόσφαιρο εμείς. Στην Αλάνα.
1: Ναι.
0: Με τις εστίες ή οι τσάντες ή οι πέτρες. Ανάλογα. Αν γυρίζαμε το σχολείο ήταν οι τσάντες. Άμα ήμασταν απογευματινοί, βάζαμε τις πέτρες για εστίες. Αλλά δεν είχα χρήματα για να αγοράσω φόρμες. Τότε μας υποχρεώνανε εκείνες τις CL τις φόρμες.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν τις πήρα αμέσως εγώ αυτές τις φόρμες, αλλά έπρεπε να παίζω μπάλα να βρωμίζω ρούχα παίζοντας μπάλα και να φοράω καθαρά για το σχολείο. Αυτά τα που θα φορούσα ήταν τα μπαλωμένα. Είχε μπαλώματα στα γόνατα και μπαλώματα πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Στον ποπό. Λοιπόν, κουρεμένος γουλί, 5 δραχμές ήταν, φθηνά, τώρα μη φράτζα και τέτοια δεν είχε, γουλί. 5 δραχμές και τελειώνουμε, γιατί η φράτζα ήταν 7.
1: Φράτζα δεν άφηνες?
0: Όχι, γουλί. Τέλος πάντων. Και με το ποδόσφαιρο. Ήρθαν κάποιοι τύποι εκεί πέρα. Είδαν, λέει, μπορείτε να έρθετε, ξέρω εγώ, και λοιπά, να πάμε, λέει, ως εδώ, σε χρειαζόμαστε για ένα γύρισμα και τα άλλο. Κοιτούσα τους φίλους μου. Λέω, μόνο όχι αν
1: ξαφνιάστηκες.
0: Βέβαια.
1: Τι γύρισμα, τι αυτά.
0: Τι λέει, λέω να πάω να ενημερώσω τους γονείς. Λέει, δεν θα αργήσουμε και λοιπά. Τα τους είδα και βιαστικούς.
1: Χωρίς άδεια γονέων έπαιξες?
0: Χωρίς άδεια γονέων. Λέω, να έρθει και η παρέα μου. Ο Κολοκοτρώνης, ο Αγγελόπουλος, ο Σφέτκος, όλοι μαζί. Ναι, πάμε όλοι μαζί. Άμα είμαστε μαζί, είναι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Και ήμουν αλλιώς. Λέει, μέχρι την αερογέφυρα θα πάμε εδώ. Η οποία υπάρχει αυτή η σιδερένια.
1: Ναι, ναι,
0: πήγαμε
1: ναι,
0: εκεί στην αερογέφυρα από κάτω. Ήταν μια σκηνή με τον Καρβουνιάρη. Μου λέει, αυτό το στίχο θέλουμε να πεις και λοιπά. Το είπα, μπράβο.
1: Τι
0: λέει.
1: Θυμάσαι?
0: Ναι, περίμενε, περίμενε. Σε ευχαριστώ Μπάρμπα, σε ευχαριστώ. Το ξέρω ότι θέλεις να γίνω σπουδαίος. Άλλωστε αυτό μου λέει κάθε βράδυ η μάνα μου. Μου λέει, μπράβο σπουργίτη. Μου δίνει και 10 δραχμές. Α, το πήρα και το δεκάρικο αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, μου δίνει 10 δραχμές και πάλι. Ναι. Μην γελάζε, δεν μιλάμε για
1: δεν το επέστρεψε στο δεκάρικο.
0: Όχι, όχι, εγώ του το έδωσα και μου είπανε κράτησε το μικρέ.
1: Πολύ
0: και
1: καλά.
0: Μετά φεύγοντας μου φέραν τα τετράδι και το κατοστάρικο.
1: Και κατοστάρικο.
0: Ναι, εν τω μεταξύ ήμουν απογευματινός. Οι άλλοι εξαφανιστήκανε. Γιατί το γυρίσαμε 2 φορές. Οι άλλοι εξαφανιστήκανε.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να πάω στο έκτος σταυρό μου με τα πόδια. Τελειώνω. τρέχω, τρώω και το ξύλο από την κεραθεοπούλα που ήσουν, που άργησε και λοιπά, δεν έχω χρόνο να σου πω, εδώ στην τσάντα έφυγα τροχάν, έχω χάσει, πήγα στην πρώτη ώρα, Χριστίδου Φιλόλογος, αρχαία, στην πρώτη ώρα στη μέση.
1: Ποιοι ήταν οι ηθοποιοί που τους
0: μίλησες? Ερίκος Μπριόλας, Έλτα Θανασάκη.
1: Ο Μπριόλας ήταν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και η...
0: Έλτα Θανασάκη.
1: Έλτα Θανασάκη.
0: Και αυτός ο Μπάρμπας, άκου πόσο μικρή είναι η Ελλάδα, ο κλητήρας που είχα στην Βουλή,
1: ναι,
0: από πάνω του έμενε αυτός ο ηθοποιός.
1: Ο Μπριόλας.
0: Όχι, ο Μπάρμπας, ο πατέρας του Μπριόλα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ο Γκριζομάρης. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Τέλος πάντων, γιατί το ανακαλύψανε εκεί πέρα, στη Βουλή δεν το ανακαλύψανε. Πάω, μπαίνω μέσα, λέω την φιλόλογο έτσι και έτσι, λέει τα μάθαμε, γιατί ο Αγγελόπουλος που ήταν στο Α ήταν εκεί και είπε, πώς το λέει, γυρίζει την. Περιμένω ένα χρόνο πουθενά. Εν τω μεταξύ,
1: ταινία.
0: Ναι, στην Εύα, τα ταμπλό, τις φωτογραφίες, Τετάρτη βράδυ και Κυριακή βράδυ, τις αλλάζαμε εμείς που δουλεύαμε στο Κυλικείο. Τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί έχεις δουλέψει. Πρόσεξε. Τίποτα. Δεύτερη χρονιά, έρχεται ο Παναγιώτης ο Αργυρόπουλος, Θεός χωρέσαν, και μου λέει, θα φέρω, λέει, το επίσημο αγαπημένη. Λέω, ποιο είναι αυτό? Α, με πήρανε μετά και πήγα και στην Καλύβα. Κρατούσα και πουλούσα λουλούδια.
1: Και άλλη σκηνή.
0: Γαρδένια. Εκείνη δεν παίχτηκε όμως. Δεν ήταν μέσα στο
1: σκηνή.
0: Δεν ξέρω. Εκεί τραγουδούσε ο Μπιθικότσης το επίσημη αγαπημένη. Υπάρχει επίσημη αγαπημένη. Μπιθικότσης, όχι αντιάντη. Mm-hmm. Εκεί ήταν τον Μπιθικότσης. Εκεί πήγα με τον πατέρα μου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: για την ταινία όμως πήγες με τον πατέρα σου.
0: Ναι, γιατί.
1: Του άρεσε η ιδέα.
0: Όχι, και
1: όχι, γιατί δεν σου πήρε συγχαρητήρια, παιδί μου.
0: Ο Κυρκός τέτοια πράγματα.
1: Γιατί?
0: Με το ζόρι ήρθε με την Καλύβα. Γιατί μου είπανε φεύγοντας ότι κάπου να σε βρούμε και έδωσε το τηλέφωνο του Μπακάλι. Δεν είχα εγώ τηλέφωνο στο σπίτι.
1: Κατάλαβα.
0: Πρόσεξε τώρα. Και ειδοποίησανε μέσω του Μπακάλι να πάμε ένα βράδυ εκεί. Βράδυ, δεν ήταν και βράδυ, μιλάμε για 4-5 ώρα το απόγευμα και μάλιστα περίμενα να έρθει από τη δουλειά ο πατέρας μου για να με πάει. Δεν υπήρχε θέμα να πάω μόνος μου. Δεύτερη χρονιά μου λέει, θα φέρω το επίσημο αγαπημένο. Λέω, ποιο είναι αυτό? Εσύ, λέει, το έργο που σοβαρά του? Λέω, λέει, ναι. Όλες τις φωτογραφίες που ήμουν εγώ έβαλα στο ταμπλό. Κλάμα η μητέρα μου στην πρεμιέρα Δευτέρα. Ναι. Και εντωμεταξύ, μόλις παίζει σκηνή, μετά έχει διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Ανάβουνε τα φώτα, σπόρια πατατάκια ρόξα όπως το Λάξ. Καλέ, αυτό δεν είναι καλέ, αυτό έγινε σούσερο εκεί πέρα μέσα.
1: Και σε γνωρίσανε δηλαδή οι θέατες?
0: Από τη μητέρα μου και από τις γειτόνισσες.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι είχε μαζευτεί όλη η γειτονιά.
1: Όλη η γειτονιά.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: έτσι γίνεται.
0: Και το χειμώνα το έφερε και ο Παρθενώνας, που δεν έφερνε ελληνικά, το έφερε ο Παρθενώνας με προτροπή του Παναγιώτου Αργυρόπουλου. Ο Παρθενώνας τώρα είναι Μασούτης εκεί στην πλατεία.
1: Να και κάτι που δεν ξέρανε οι ακροατές για σένα.
0: Αυτά και την ευχαριστώ πολύ γιατί είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Το είχε ανακαλύψει στην ΕΤΡΙΑ, ήμασταν και μαζί στο Σταρ, θα τη θυμηθώ. Το ανακάλυψε και μου είχε κάνει ολόκληρο θέμα. Και ξαφνικά αρχίζει να βαράει το τηλέφωνο από εδώ και από εκεί. Λέω, τι έγινε τώρα εδώ πέρα? Δεν καταλάβαινα.
1: Ναι, ναι,
0: η οποία με έκανε και εξώφυλλο στο τηλέραμα. Μπορώ να σου φέρω και τη φωτογραφία και το έχω. Κορνίζα. Είδες ποιον έχεις απέναντί σου?
1: Μπράβο ρε, πώς το λέω.
0: Και εγώ βέβαια αισθάνομαι ρίγος αυτόν που έχω απέναντί μου. Γιατί άμα αρχίσω να λέω για σένα που έπαιξες και τι έκανες, έχει να γίνει.
1: Έπαιξα και εγώ σε ταινία.
0: Άπε.
1: Του Κακογιάννη.
0: Ναι.
1: Του Κύπριου.
0: Ναι.
1: Γύρισε την Ιφηγένεια Εναυλίδη, ναι, στο στρατόπεδο του Κεβόπ.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν στρατιώτες του Αγαμέμνονα εμείς, που κατεβαίναμε από τα βουνά.
0: Ναι.
1: Έχεις τηλεφώνημα.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
2: Αχ. Τώρα, ναι, θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Ρέπης.
0: Να απευθυνθείς στον κύριο
2: Ρέπης. Κύριε Ρέπης, αυτές οι συνεντεύξεις τις παίρνουμε πριν ο Νόλαν αποφασίσει να γυρίσει στην Οδύσσια.
1: Σωστό.
2: Θα υπήρχε μια ελπίδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάτε.
0: Μετά από αυτό
2: να μπει μέσα στο δούριο ύπο. Αλλά, Απόστολε,
0: ναι, ναι.
2: Τώρα σίγουρα σε ακούνε οι δισκογραφίες. Δεν κάνεις καριέρα εκεί. Δεν μπορώ, πάρα πολύ. Ειλικρινά με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Johnny Rapids, keep walking.
0: Έχει γράψει η Καρακλή, έχει γράψει το Όσκαρ άργησε μια μέρα. Ο Γιαννακάκης, καλησπέρα Απόστολε. Δεν άκουσα σχολεία στην είδηση που έχετε και στη σελίδα σας για τον παπά που πλήρωσε ξενοδοχεία για τα παιδιά που έπιασε να κάνουν σεκ στο παρεκκλήσι. Καλός ο παπάς, δεν επιβεβαιώνεται, το έχω σημειώσει το θεματάκι για αργότερα στο 7 με 8. Αλλά για να αφήνουμε για να κάνει, δεν επιβεβαιώνεται από τις αρχές. Με κατάλαβες, γι' αυτό λέω μήπως είναι τίποτε
1: fake.
0: Ναι, είμαι λίγο διστακτικός. Ναι, το διάβασα και μπράβο στον Πάτερ για αυτό που έκανε. Γιατί εντάξει, τι να πεις. Αυτά όλα τα λες μόνος σου ή είναι συνέντευξη? Αμάν Ζέζιο Δημήτρη, μη με λες τέτοια και παρασύρθηκα. Μη με λες τέτοια, Ζέζιο. Εγώ μόνο στο σύραλ τη ΕΤΕ, Χατζή Μανουήλ, έκανα τον Τούρκο. Δηλαδή όλοι εδώ πέρα, δηλαδή, έχουμε περάσει από, το, από την 7η τέχνη.
1: Hollywood.
0: Hollywood. Λοιπόν, ήσασταν οι στρατιώτες.
1: Οι Έλληνες στρατιώτες, ναι. Οι οποίοι θα έπρεπε να κατέβουμε στο κάστρο. Στήσανε κάστρο ξύλινο, ξέρεις, ναι, ναι. Στην Αυλίδα, στο Κεβόπ δίπλα δηλαδή. Παίξαμε και έχουμε και εκτός από το κατέβασμα από το λόφο και έχουμε μία ακόμη σκηνή τελευταία, ναι, η οποία είναι, περνάμε μπροστά από την κάμερα για να μπούμε στο κάστρο μέσα, υποτίθεται, από την είσοδο.
0: Μάλιστα.
1: Καθώς μπαίνουμε, εκείνη τη στιγμή πώς μου ήρθε, γυρίζω και κοιτάζω κατάματα την κάμερα. Έτσι. Ναι. Και λέει ο τύπος, ο περατέρ, ναι, καλά λέει, αυτό θα την κόψουμε αυτή τη σκηνή. Δεν την ξαναγύρισε, ναι. Θα κόψει το κομμάτι εκείνο, Και διαλυθήκαμε. Ούτε ένα σάντουιτς μας κεράσανε. Ούτε ένα σάντουιτς, φίλε. Από το πρωί ήμασταν εκεί. Ναι, να παίξουμε στην ταινία του Κακογιάννη, Ιφηγένεια Ναυλίδη, η οποία τελικά δεν την είδα να κυκλοφορεί. Την έχεις ακούσει εσύ να κυκλοφορήσει, έτσι?
0: Την ταινία όχι. Ο Καρέτσας, Αβδελά, ποια χρονιά γίνεις, μου πιστεύει. Θέλει να ανακαλύψει τη γάμη σου, πόβρε. Δες πότε βγήκε το επίσημα αγαπημένη τότε.
1: Ρε φίλε,
0: το τραγούδι είναι τραγουδάρα.
1: Έχουμε τον Βαγγέλη τον Καρέτσα και δεν τον έχουμε ρωτήσει τι συγγένεια μπορεί να έχει με τον Καρέτσα επάνω.
0: Σωστά.
1: Για πες, Βαγγέλη.
0: Σωστά,
1: μας πολύ σωστά. Αστείος.
0: Από χθες το είχα στο μυαλό μου και ξέχασα. Το τραγούδι που λέει ο Μπιθικότης στην Καλύβα, μεγάλη επίσημη που τόσα χρόνια σου χαμένη, είναι τραγουδάρα.
1: Ναι.
0: Το επίσημο αγαπημένο. Δεν είναι της πλάκας τραγούδι.
1: Είναι ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο τραγούδι. Και πού θα έπαιζα εγώ?
1: Ναι, τι, σε παρακαλώ τώρα.
0: Τώρα τι λέμε.
1: Με ένα κατοστάρικο τι έπαιρνες τότε, Απόστολε?
0: Το πήρε ο Κυρκώστας, δεν ξέρω και τι πήρε.
1: Α, το πήρε ο Κυρκώστας.
0: Όλα τα δίνα στον πατέρα μου.
1: Με το δεκάρικο τι μπορούσες να πάρεις, για θυμίσου.
0: Εγώ καταρχήν ξέρεις τι έκανα τα καλοκαίρια.
1: Έκανε συλλογή ποδοσφαιριστές, χαρτάκια, τέτοια.
0: Τέτοια, μπίλες.
1: Χώρες.
0: Μπίλες.
1: Γκάζες.
0: Δύο τσέπες είχα.
1: Σωρά.
0: Ναι, ήθελα να έχω τα πιο πολλά. Και τα καλοκαίρια, τα πρωινά, καθόμουν στο Μπακάλικο, στο γωνία πέρα με Θερίσου, στον συγχωρημένο τον Ιορδάνη, τον Κιουψίδη. Με φωνάζαν οι νοικοκυρές και πήγαινα τα γεμιστά και τις πίτες, γιατί δεν είχαν κουζίνες και να τα χρόνια.
1: Στο φούρνο.
0: Στο φούρνο του Μαυρίδη.
1: Τσίμπα ένα δραχμή. Τσίμπα μια δραχμή.
0: Ήτανε το αυτό, το, ναι, το... Ήτανε μια μισή δραχμή το ψιστικό και μου δίνα το μισόφραγκο και συμπλήρωνα να πάω κανέναν κινηματογράφο, αν δεν δούλευα στην ΕΒΑ, να πάω κάπου αλλού να δω Τσίτσο Φράγκο κυρίως.
1: Τσίτσο Φράγκο.
0: Στην ταράτσα του Παρθενώνα. Άλλες φορές τα μάζευα, γιατί ήταν 2 δραχμές ο εξώστης και στο ημίχρονο κατεβαίναμε κάτω και λέγαμε θέλω να πάρω σάντουιτς και μέναμε κάτω. Αλλά άμα στον εξώστη ήταν καμία καλούτσικα κοπελίτσα και παίζαμε σαν παιδάκια που ήμασταν και πάμε, μέναμε στον εξώστη. Τα ξέρεις αυτά. Εν πάση περιπτώσει, γιατί ήμασταν και ζωηρά και παιδάκια, κρυφτό δεν έβγαινα ποτέ. Πηγαίναμε μία. Ένα δέντρο πάνω. Παίζανε εγώ εξαφανισμένο. Τέλος πάντων, άμα δεν συμπλήρωνα, πήγαινε έλεγα τον Κρικό στα 1,5 έχω. Δεν υπάρχει μάγκα, δεν υπάρχει. Α, ξέχασε τον Τσιτσοφράγκο. Πάρε απέναντι να δουλεύσεις.
1: Γιατροί και νοσοκόμες παίζατε.
0: Πώς δεν παίζαμε, να σε παρακαλώ.
1: Άτιμα παιδιά.
0: Άτιμα
1: παιδιά. Τι παιδιά είστε.
0: Να αυτά θα μείνουνε. Ζούσαμε στον παράδεισο και δεν το ξέραμε, Γιάννη μου.
1: Yes. Τη ζωή μου ακόμα
0: θα δεινά. Βαγγελάρα με τον Καρέτσα που πήγε στην Ντόρτμουντ. Δεν έχει καμία σχέση, για πες μας, ρε μεγάλε.
1: Έχουμε δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά. Αν χρειαστεί.
0: Εκεί όμως που οικονομούσα ήταν όταν είχε παραγγελία η κυρία Διονυσίου, η κυρία Γεωργία.
1: Α.
0: Έμεινε στην ευθεία από τη Θερίσου στους Αγίους Πάντους απέναντι. Ναι. Αγίους Πάντες απέναντι. Όποτε έβαζε παραγγελία, ο Μπακάλης είχε ένα ποδήλατο μπρος πίσω σκάρα για να βάζει να πηγαίνουμε. Επειδή γράφαμε εξετάσεις τότε και Ιούνιο και Φεβρουάριο, αν περνούσε ο μαθηματικός και μου έλεγε αυτά θα βάλω και έπαιζα μπάλα εγώ, δεν υπήρχε θέμα μέσα να μπω να τα διαβάσω. Αν με έλεγε ο κύριος Ιορδάνης έχει παραγγελία κυρία Διονυσίου, τα παρατούσα όλα. Γύριζα, είμαι 20άρικο, είμαι 50άρικο μπλε. Σε σημείο κάποια στιγμή όταν ήμασταν στα ζόρια να μου λέει, με έλεγε ο Κυρκός, τι έγινε ρε, η κυρία Γεωργία, δεν παρήγγειλε τι. Τα πήγαινα όλα στους γονείς μου.
1: Όλα τα κατέθετες.
0: Ναι. Αφού περνούσαμε δύσκολα, τα είχαν ανάγκη. Το καταλάβαινα, δούλευε βάρδιας ο Κώστας. Αυτά. Πάμε 7, πάμε δελτίο. Έχουμε ένα μικρό πακέτο διαφημίσεων γύρω στις 1400. Μετά είμαστε εδώ. Μην στεναχωριέστε και σας έχω ενδιαφέροντα. Γιατί δακρύζουν οι κροκόδηλοι.
1: Γιατί δακρύζουν οι κροκόδηλοι.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 7, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Φρίκι στο Μιστρά, 55χρονος κατηγορείται ότι κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη για τουλάχιστον 2 χρόνια για να παίρνει τη σύνταξή του. Στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακολούθησε προανακριτική έρευνα και οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 90χρονο μέσα στον επαγγελματικό καταψύκτη στο χώρο ξενοδοχείου, το οποίο φέρεται να αποτελούσε και κατοικία του 55χρονου γιου του. Ο συλληφθής ισχυρίστηκε ότι τοποθέτησε τη σωρό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Την ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν την Ισπανία, προστατεύοντας παράλληλα με κάθε δυνατό τρόπο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τα πρόσφατα γεγονότα της Θέουτα, εξέφρασαν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την άτυπη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε τις απαραίτητες εγγυήσεις από τη Μαδρίτη ότι σχεδόν όλοι οι μετανάστες που εισήλθαν στον θύλακο την περασμένη εβδομάδα έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο και δεν έχει αναφερθεί περαιτέρω μετακίνηση προς την Υπηρετική Ευρώπη και το χώρο Σέγγεν. Παρά το γεγονός ότι πάνω από 70 μετανάστες που προσπάθησαν να φτάσουν στη Θέουτα από το Μαρόκο έχασαν τη ζωή τους, ενώ όσοι κατάφεραν να περάσουν αναγκάστηκαν τελικά να επιστρέψουν, χιλιάδες Μαροκινοί συζητούν σε Facebook και WhatsApp το ενδεχόμενο νέας μαζικής προσπάθειας εισόδου στη Θέουτα στις 15 Αυγούστου, ανταλλάσσοντας συμβουλές, μηνύματα και αναρτήσεις, σύμφωνα με έρευνα της ισπανικής εφημερίδας El País. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες κυρίως στο μέτωπο της Λούμπα στη Δυτική Αττική. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ αντιμετωπίζονται ακόμη 2. Διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου αύριο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Ως ένδειξη ότι αποδίδει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για το πάγωμα των τιμών κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και τη σταδιακή εφαρμογή μειώσεων σε βασικά αγαθά, αξιολογούν κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ελλήνων Καταναλωτών, σύμφωνα με τα οποία ο δείκτης τιμών στα οργανωμένα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο σε μείον 47%, ενώ υπενθυμίζουν ότι από τις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για Εθελοντικές Μειώσεις Τιμών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Υπενθυμίζεται ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, η οποία διενεργήθηκε στη σωρό του θύματος, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τη μεταφορά 16.500 μαθητών τη νέα σχολική χρονιά στο νομό Θεσσαλονίκης, όπως είχε ζητήσει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Έντονη κινητικότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή, διαδοχικές δηλώσεις Αμερικανών και περιφερειακών αξιωματούχων ενισχύουν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για αποκλιμάκωση της έντασης και άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Τελευταίος που εξέφρασε αισιοδοξία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Η Αυστρία σημείωσε σήμερα απόλυτο ρεκόρ ζέστης με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή ξεπερνά το αντίστοιχο προηγούμενο εθνικό ρεκόρ των 40,5 βαθμών που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2013.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 37 βαθμούς, στα Γιαννιτσά 38, στο Κιλκής 35, στην Κατερίνη 34, στις Σέρες 36, στον Πολύγυρο 32, στα Γρεβενά 34 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
5: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια.
13: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
12: Προπόληση ticketservices.gr.
14: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
15: Αύγουστος
16: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
15: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
16: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
15: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
16: Στην υγειά μας, φίλοι.
15: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
16: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
17: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
22: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
23: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
24: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Μια μέρα θα σου χορέψω και αυτό που μόλις τελείωσε.
1: Ποιο?
0: Το τραγούδι. Τι, νομίζεις δεν μπορώ? Τι, πώς φαντάζεσαι? Μπορώ ή δεν μπορώ?
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση?
0: Για να ακούσω.
1: Ότι ήσουν έτοιμος, καθώς σου έλεγα το σκηνικό στο λεωφορείο, ήσουν έτοιμος να βρίσεις και τον οδηγό. Κάπως έτσι σε έκοψα.
0: Όχι, όχι, δεν κάνω τέτοια.
1: Α,
0: όχι, όχι.
1: Λέω μήπως.
0: Κατάλαβα τι έγινε. Να πω κάτι στις ακροάτες και στους ακροατές. Ο Δημήτρης, ο Τόμης, ο ανιψιός του Αστέριου από την ασπρόμαυρη Αδαμιά, που μας έλεγε ότι Δημήτρης ο ανιψιός του είναι Αστέρι.
1: Πού είναι η Αδαμιά?
0: Είναι μεταξύ Εξοχής και Χορτιάτη. Μάλιστα. Εκεί κάπου στη
1: γιατί εγώ μου έλεγε Χορτιάτη ο κύριος και, Αστέριος, ναι, όταν έπαιρνε.
0: Και μου έλεγε Αδαμιά, μη λες λέει Χορτιάτη, Αδαμιά. Και λέω πού είναι η Αδαμιά και μου πες. Ναι, είχε καιρό να επικοινωνήσει και πάντα χτυπάω ξύλο και πάντα το... Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, τον Αστέριο δεν θα τον ξανακούσουμε. Θα μας ακούει όμως αυτός από πάνω και θα χαίρεται. Καλό παράδεισο να έχεις, Αστέριο. Ευχαριστώ, Δημήτρη Τόμη, ο οποίος Τόμης δεν ήξερε και που κάνουμε εκπομπή. Με έγραψε μια συχνότητα που μόνο αυτός την κατάλαβε, τέλος πάντων. Τον έγραψε ότι είμαστε 107,7 στάτους. Τζάμπα έλεγα ότι έβαλε γκολάρα με το Μακεδονικό προχθές στον Ηρακλή. Τζάμπα τα λέγαμε. Τζάμπα λέγαμε για τις κουρτίνες καπετανάκι, γιατί αυτός έχει δίνει ξενοδοχεία και λοιπά. Παλάτια τα κάνει, παλάτια. Τζάμπα τα λέγαμε τόσο καιρό δηλαδή. Δεν ήταν άκουγε.
1: Άλλο ραδιόφωνο άκουγε.
0: Ξέρω εγώ, να πάω να το ρίξω καμιά γεμάτη. Τι λες? Τον αφήσω πιτσιλιά στον καναπή που έντυσε. Δεν τον αγριεύω, γιατί θα μου κάνει τραπέζι με μοσχαροκεφαλή. Ναι, μου την έχει. Θα πάμε μαζί, αλλά είναι δεύτερος χρόνος που...
1: Που θα κάνει.
0: Που θα κάνει. Λοιπόν, αυτή η ώρα, η τρίτη, ξέρετε ότι είναι αυτό, πώς το λένε, αυτές τις μέρες που κάνω τρίωρο λόγω των αδειών, συνήθως η εκπομπή είναι 5 με 7, είναι του χαβαλέ μας. Όχι ότι ναι, οι άλλοι, το άλλο δύο είναι σοβαρό. Το έχετε καταλάβει αυτό? Δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε μέρα. Η εκπομπή είναι σοβαρή.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, σε είδα, πήγε και έτσι πίσω από μικρόφωνο, επίτηδες.
1: Όχι, λεβέντε.
0: Ξέρεις, στην Κρήτη η Βεντέτα δεν ήταν φουρτουνάκηδες και πώς λέγανε τους άλλους?
1: Βροντάκηδες.
0: Η οποία κρατάει από το 1940, είναι σαντζέτιδες με πενταράκηδες.
1: Πενταράκης.
0: Ναι, πενταράκης. Ο σαντζέτης σκότωσε τον δάσκαλο πενταράκη το 1940 στην πλατεία.
1: Γιατί?
0: Ναι. Δεν λέει γιατί.
1: Α.
0: Ναι. Και από τότε... Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει ένας λόγος, έτσι δεν μπορεί ο άλλος.
0: Συνήθως
1: ερωτική serial killer. Ναι.
0: Και κάθε χρόνο, κάθε χρόνο ο ένας σκοτώνει από έναν. Ναι, σκοτώνει ένας, σκοτώνει ο άλλος. Φτάσανε στους 47.
1: Σοβαρά?
0: Ναι.
1: 47 δολοφονημένοι, ναι, ανάμεσα, ναι, σε αυτή τη βεντέτα.
0: Ναι.
1: Όχι ρε.
0: Είδες τι μαθαίνεις όταν ακούς την εκπομπή μου. Σε λέω κάτσε να την ακούσεις. Εσύ θες να πηγαίνεις έξω. Κάτσε να την ακούσεις.
1: Αφιερωμένο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Η καρδιά μου, η καρδιά μου, η καρδιά μου. Δήμητρα Καλαφάτη, ήρθε η ώρα σου.
1: Ετοιμάσου.
0: Κόψτε σε παρακαλώ. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε. Άπε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
2: Έλα Χριστέ και Απόστολε.
0: Έλα Χριστέ και Απόστολε.
2: Συγγνώμη, γιατί είμαι ποδοντίατρο. Η κυρία Δημαρέση πως είναι?
0: Η κυρία Δημαρέση είναι στο γραφείο της, δεν είναι στο στούντιο τώρα.
2: Ορίστε.
0: Είναι στο γραφείο της, όχι στο στούντιο.
2: Α, δεν είναι στο τηλέφωνο τώρα.
0: Ναι, όχι, δεν σας κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε. Εγώ οδοντίατρος δεν είμαι, αλλά... Ναι, θα είναι αύριο. Εγώ οδοντίατρος δεν είμαι, αλλά μια εξαγωγή σας κάνω αν θέλετε, δεν είναι τίποτα.
2: Εσείς Κυριακή δεν είστε πάντοτε?
0: Όχι, 10-12 είμαι την Κυριακή, 5 με 7 είμαι καθημερινά, τώρα με τις άδειες είμαι 5 με 8 μαζί με τον Γιάννη το Ρέπιτς.
2: Α, μάλιστα.
0: Για να καταλάβω καλά, δεν μας άκουγες τόσο καιρό? Ακούς μόνο τη Δημαρέση και μετά το κλείνεις?
2: Σας ακούω πολύ.
0: Α, ωραία, έμεινα ήσυχος.
2: Εσείς εσύ μας κάνεις και μας ανεβάζεις πολύ.
0: Α, ωραία.
2: Πάρα πολύ. Mm. Πάρα πολύ. Σε ξέρω από τον προηγούμενο, τον Κούκλο.
0: Ναι, να σε καλά. Ναι,
2: το έχει πολλά μαλλιά.
0: Ναι, ναι.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Κι εγώ, να είστε καλά, περαστικά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Θα το πάρει το κορίτσι. Θα το πάρει το κορίτσι τελικά ο Ρονάλντο. Θα το πάρει.
1: Ωραία.
0: Από το 22 είναι αραβωνιασμένοι. Έχουν 8 χρόνια σχέση. Τώρα θα το πάρει. Έχει βγει η εκκλησία εδώ. Εμένα θα ρωτάτε εδώ.
1: Άπε.
0: Έχω πρόσκληση.
1: Άπε.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Απόστολε.
0: Καλώς τα να. Απόστολος.
3: Τι κάνετε?
0: Εγώ εκπομπή με τον Γιάννη το Ρέπιτς.
3: Είπαμε ότι σε πάω και τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Καλά
0: λειτουργεί. Εντάξει.
3: Το θέμα Σαρτζετάκηδες, ναι. Πεταράκηδες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,
0: ναι.
3: Σαρτζετάκης,
0: ναι.
3: Γι' αυτό είχε φύγει από τα Χανιά, αν ξέρετε.
0: Α, σοβαρά!
3: Ναι, και είχαν σκοτωθεί παραπάνω, τουλάχιστον 70-75 άτομα είχαν σκοτωθεί.
0: Α, έτσι! Δεν το ήξερα αυτό.
3: Ναι.
0: Εγώ διάβασα, δεν είναι Σαρτζετάκηδες, είναι Σαρτζέτηδες. Αλλά για Σαρτζετάκη δεν ήξερα.
3: Είναι το παρατσούκλι Σαρτζέτηδες.
0: Α, μάλιστα.
3: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γι' αυτό είχε φύγει από την Κρήτη.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό.
3: Ναι, να το ξέρω.
0: Ούτε... Και στο δημοσίευμα που διάβασα σε ένα site κριτικό δεν έλεγε κάτι τέτοιο γι' αυτό. Δεν το ήξερα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γι' αυτό το λόγο είχε φύγει από την Κρήτη και είναι παραπάνω σκοτωμένοι, όχι μόνο.
0: 47, έγραφε 47, είπα. Α, μπορεί επειδή την έγραψα προχτές, μέχρι σήμερα να φύγα.
3: Τέλος πάντων, να είσαι καλά, καλές εκπομπές έχετε.
0: Να είσαι καλά. Ετοιμάσου Δήμητρα, έρχομαι για το ρεφρέν. Καλαβατάκι για σένα αφιερωμένο που θες συνέχεια να τραγουδάω. Η Δήμητρα η Καλαβατάκι, αν δεν με ακούς να τραγουδάω δεν μπορεί να κοιμηθεί.
4: Πόσες έννοιες, πόσες πίκρες.
0: Ύμνος, δώσε. Πού σ' αρέσει κι ό,τι.
4: Και τραβήγματα μαζί σου, συλλογή.
0: Και

0: Να μαδάρα! Τι λένε Παοκά! Ακόμη να έρθει αυτή η ρημάδα η Πέμπτη! Να δω πώς θα τέλεια! Τακ, τακ, τακ, τακ, την βάλουμε μπάλα μέσα!
1: Καλαβάτη πήρε διπλή δόση ηρεμιστικού, είπε. Είναι εντάξει.
0: Εντάξει. Μπορώ ελεύθερα. Έχω και μία νόρα από τον Εύωσμο. Εκεί να δεις τι με γράφει. Και μία από την Ξάνθη δικηγόρος θα με κάνει αγωγή, λέει. Γιατί τα

0: για τον ΠΑΟΚ. Άιντε δώσε το αυδελά την ομαδάρα, τη λένε ΠΑΟΚΑΡΑ. Γεια σου Γιώργο Καράβαλη, καλησπέρα σε όλους. Ο Ασλανίδης ρε που είναι. Έλα, οκ, okay, πήρα διπλή δόση ηρεμιστικού, έτσι, μπράβο Δήμητρά μου, χρέωνε με μένα τα ηρεμιστικά.
1: Διακοπές είναι ο Ασλανίδης.
0: Ναι, και δεν ακούει, η κινητά δεν έχει εκεί, ακουστικά δεν έχει, ας γυρίζει και τα λέμε. Ο Ρονάλντο θα το πάρει την Χεορχίνα Ροντρίγιες. Ναι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα την πάρει, λέει. Έχουνε, τα έχουν κανονισμένα όλα στο καθεδρικό ναό του Φουρσάλ. Και η δεξίωση θα γίνει στο Σαβόι Παλάς. Ρε Ρονάλντο, ποιο Σαβόι Παλάς, κάντε εδώ στον Μπούλκα. Μπαίνει μέσα και το αυτοκίνητο στην πίστα. Θα σε έχουμε πυρσούς και τέτοια. Θα φας και μοσχαράκι με ρύζι με εκείνη τη σάλτσα. Όλη την ίδια σάλτσα κάνω, τέλος πάντων. Έλα, για το Βενιέρι που έρχεται, δώσε. Στράτα Στρατούλα, έλα το Σταβού, Στρασβούργο, δώσε. Πάει και μου το κάνει τη δεξί στο Σαββόη Παλάς. Στο Μπούλκα. Έχεις πάει σε γάμο στο Μπούλκα. Όλο το ίδιο τρώνε.
1: Ναι, αυτό.
0: Ένα ζωμό με αυτό και λοιπά. Μπαίνει και μέσα το ολόκληρο ταμάξι στη σκηνή. Το νηφικό. Βγαίνουνε πυρσί.
1: Σοου.
0: Σοου. Τα τάχια αυτά στο Σαββόη. Μπορεί να μπει στο Σαββόη το ταμάξι το ολόκληρο. Έμα. Κάτω στο Μπούλκα. Άντε, σε μαθαίνουμε κιόλα που είναι τα καλά καταστήματα.

0: Τζάμπα τα λέγαμε για τον Ντόμι. Του λέει το κινητό, μου λέει ο σταθμός δεν εκπέμπει. Τι εννοεί? Γιατί το βγάζει κάτι τέτοιο, ο σταθμός δεν εκπέμπει? Δεν μπορεί. Στάτους 107, 107 ρε. Τι ο σταθμός δεν εκπέμπει?
1: 107,7.
0: Ναι. Γεια σου Αλέξια, την αγάπη μου. Γεια σου Παναγιώτα, μια συνεδρία θέλω. Είναι ψυχολόγος.
2: Μέσα στα μάτια σου κοιτάζω εκείνη που αγαπούσα μέχρι χτες. Εκείνη που άνοιξε στα στήθια.
0: Μην περιμένετε, λέει, διαφήμιση από τον Μπούλκα. Γιατί εδώ το διαφημίσαμε. Πώς είναι εκεί πέρα, δεν ρωτάω, τι άλλο παιδί.
2: Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουν.
0: 23 10 513 23 18 21 050 και βαϊπεράκι 6 908 357 800. Και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω δύο. Άλλα δύο, 6-9-45-15-55-38. Το προσωπικό τηλέφωνο και στο φατσίδι.

0: Διάλειμμα και διαφημίσεις.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
5: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν Ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
7: Όσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Νεφέλες.
11: Διογένης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ. 7 και 36 πρώτα λεπτά, Δήμητρα Καλαφατάκη, λίγο έμεινε, μη στεναχωριέσαι καθόλου, ούτε ένα τεταρτάκι ακόμα, υπομονή. Η Τωρίνα μου έστειλε μια φωτογραφία, να ζητείτε επενδυτής για τον ιστορικό σταθμό. Γράψε ποιος σταθμός, Τωρίνα, να τα ανοίξω για να δω εγώ, μισό λεπτό. Α, του Πλαταμόνα, ναι. Έως τις 15 Οκτωβρίου οι προτάσεις για τη μακροχρόνια αξιοποίηση του ιστορικού σταθμού σε έκταση 16 στρεμάτων. 15... Παραμένει εγκαταλειμμένος και συνδέεται με τις καλοκαιρινές αναμνήσεις χιλιάδων Λαρισαίων. Σωστά. Αντιδράσεις από τους σιδηροδρομικούς για τη διαχείριση του θέματος της παλιάς γραμμής. Μάλιστα. Και εμείς από Θεσσαλονίκη πηγαίναμε, Ντορίνα, πόσες φορές, Πλαταμόνα, Κυριακή πρωί-πρωί, έφευγε ένα πρωί-πρωί. Ο Καρέτσας, αλυφίδα κάνει στον Τόμ Τζόμπι, στον Τιλάιλα, όχι και τα δύο σήμερα, δεν θα το άντεξει Δήμητρα, σε παρακαλώ, είπαμε, αλλά μην έχουμε χτύπα ξύλο, άστο.
1: Τη νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά.
0: Αν δεν δώσεις φιλοδόρημα, το οποίο είναι προαιρετικό, το ξέρετε αυτό, οι ψυχολόγοι λένε

0: αλλά μπορεί να δηλώσει, λέει, και να γίνει και δήλωση προσωπικών αρχών, λένε οι ψυχολόγοι.
1: Ναι.
0: Φίλος που πήγε σε ρεστοράν στην Σαντορίνη, ήθελε λίγο να νιώσει και λοιπά, ένιωσε και στην καρδιά και στην τσέπη, συνήλθε μετά αφού έπεσε στη θάλασσα την άλλη μέρα το πρωί. Η γυναίκα του μου είπε, πήγε, έπεσε κατευθείαν στην πισίνα το βράδυ μετά το αυτά που έδωσε για αυτά που έφαγε. Εν πάση περιπτώσει, του έβαλε ο σερβιτόρος ένα 10%. Μιλάμε για 40 ευρώ. Και του λέει, μεγάλα, τι είναι αυτό? Λέει, είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό, λέει, το 40. Λέει, αυτό είναι υποχρεωτικό. Άμα θέλετε το δίνετε, αλλά αυτό εγώ είμαι υποχρεωμένος να το βάλω. Λέει, ρε μεγάλε, του λέει.
1: Ναι, το πλήρωσε.
0: Το πλήρωσε, μόνο. Τι να κάνει, τόσα ξόδεψε. Λοιπόν, τα κροκοδίλια δάκρυα, αυτά που λένε και λοιπά, δεν ισχύουν. Ότι είναι στεναχωρεμένοι οι κροκόδιλοι επειδή τρώνε το θύραμά τους. Δεν δακρύζουν από μεταμέλεια, μην φανταστείς κάτι τέτοιο, ούτε από υποκρισία, όπως πολλοί λένε και λοιπά, αλλά από φυσιολογικούς λόγους, λένε οι Κινέζοι που έχουν κάνει την έρευνα. Λοιπόν, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στην πίεση που δημιουργείται στους αεραγωγούς παραρρήνιους κόλπους, πρόσεξε, όταν τα ζώα δαγκώνουν και καταπίνουν τη λία τους. Τότε ενεργοποιούνται οι δακρυϊκοί αδένες. Δηλαδή, αν δαγκώσω εγώ την πεθερά μου και λοιπά, θα κλάψω, να το ξέρεις. Θα το πάρουμε αλλιώς. Τρως ένα μπέρκερ από το... Γεια σου ρε Κώστα Πόπη, από το Σαγράδο και από την νοσημιά δακρύζεις. Κατάλαβες, είναι, έχει πολλά. Άσε που έτρωγα καρότα, κύριε Γιάννη και Γιάννη, και Γιάννη και Γιάννη έτρωγα καρότα και τι ανακαλύψαν και Γιάννη και Γιάννη, τι ανακαλύψαν αυτοί οι επιστήμονες.
1: Τι.
0: Ναι, ναι, άσε, στο Πεκίνο κι αυτό. Τι ήθελα και το ψάξα να πούμε, στο Πεκίνο, άκου και Γιάννη και Γιάννη. Το καράτο είναι ότι καλύτερο για τη βελτίωση της ώρας και κυρίως στο σκοτάδι, λοιπόν. Και εγώ έτρωγα ο Χαζούλης. Όμως η υπερβολική, λέει, κατανάλωση μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη σεξουαλική ζωή των ανδρών.

στην αγκαλιά σου. Λοιπόν, συνεχίζω. Γιατί και εγώ τα τρώω κλάτς, κρούτς και μιλάμε για Bugs Bunny τώρα. Ναι. Λοιπόν, η υπερβολική κατανάλωση έχει, λέει, συνέπειες στη σεξουαλική ζωή των ανδρών, λένε επιστήμονες.

0: Γιατί η υπερκατανάλωση μπορεί, λέει, να προκαλέσει βλάβη στο ενδοθήλιο. Πρόσεξε, το ενδοθήλιο. Mm. Ναι, ναι. Εσωτερικό, ναι, στρώμα των αιμοφόρων αγκίων. Ναι. Τα υψηλή πρόληψη των καροτινοειδών βρίσκονται και στην γλυκοπατάτα, στο κολοκύδι, στο βούτυρο, στο βερίκο και στο μάγκο.
1: Μια χαρά.
0: Τι μια χαρά, τα μισά μου τα άκοψε. Εμένα μου αρέσει το μάγκο. κολοκύδα δεν με... Γλυκοπατάτα όμως, που την τρώω.
1: Τρώνες.
0: Πολύ μου αρέσει. Έχεις φάει την κανητή?
1: Όχι.
0: Α, σε τσάκωσα. Θα σε τακτοποιήσω.
1: Τι δηλαδή?
0: Α, δεν θέλω στον αέρα.
1: Τηγανητή γλυκοπατάτα.
0: Ναι, σοκ θα πάθεις. Άκου μένα τώρα που σου λέω, με έχεις εμπιστοσύνη στο φαγοπότη? Με έχεις εμπιστοσύνη, δεν με έχεις?
1: Ναι, ναι. Κάτι ξέρεις.
0: Να τρελαθώ.

0: Κυρία Δαμιά. Να ευχαριστήσω και πάλι τον Δημήτρη τον Τόμη τον Ανισιώτη που με ενημέρωσε. 86 ήταν ο Αστέριος. Γλυκούλης, ευγενέστατος.
1: Πλήρης.
0: Ναι, πλήρης. Εντάξει, ο Ανισιώτης δεν μας άκουγε. Άκουγε άλλο σταθμό τόσο καιρό και εγώ έλεγα για τον γκολ που έβαλε στον Ηρακλή, την κολάρα και με το Μακεδονικό. Έλεγα για τον πετανάκι της Κουρτίνης που κάνει παλάτια τα ξενοδοχεία και αυτός άκουγε. Πάτε τώρα. Αλλά σου είπα που μας χρωστάει μια μοσχαροκεφαλή. Δύο χρόνια τώρα, αλλά μαζεύει λεφτά, οικονομίες κάνει το παιδί. Μην γεμάζει, δεν είναι σοβαρή ακόμη. Εγώ σοβαρά μιλάω.
1: Το εκθέτει τον άνθρωπο.
0: Ναι, όταν θα μας καλέσει, δεν θα σε πάρω, πρόσεξε.
1: Εγώ θα πάω μόνος μου.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Ελενάκη, την αγάπη μου. Αυτό μαύρη πατάτα τι είναι, ρε Ελενάκη. Θα το βάλω αύριο, μα είναι. Τέσσερις Αυγούστου είναι και Παγκόσμια Μέρα Κουκουβάγιας. Δεν το είδα πουθενά γραμμένο αυτό.

0: Άντε βρε, είναι και έγκυος η Έλενα Παπαμεθοδίου.
1: Πάλι.
0: Ναι, γιατί ήταν ξανά.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρεις ποια είναι αυτή?
1: Όχι.
0: Και εγώ τώρα το μάθα. Πρώην παίκτρια του Πάτσα. Διεκδικούσε, λέει, την καρδιά του Αλέξη Παπά.
1: Α, αυτού που...
0: Ξέρω εγώ ποιον ο... Του Παπά.
1: Του άλλου.
0: Του Παπασταύρου, στον Άγιο Στέφανο, στην εξοχή.
1: Ποιος? Όχι του 17-0, του άλλου.
0: Σοβαρά, αυτήν του Παπά διεκδικούσε.
1: Όχι ρε, του μπασκεμπολίστα.
0: Σοβαρά. Α, χαμπάρ δεν έχω. Κασίμι με Λαγκαδά, Νεάπολη, Ελενίτσα από Νεάπολη. Ο δρόμος έχει γίνει. Δήμαρχε, που είναι ο οδοστρώματος, ο αντιδήμαρχος. Πω, πάνω οι πέτρες όλες. Κασίμι με Λαγκαδά.
1: Τι έγινε?
0: Έχουν φύγει όλες τις πέτρες. Καταστροφή σχέδιο. Ο δρόμος και το βλέπουν. Α, καλοκαίρι είναι σε άδειες
1: τώρα. Τα πεζοδρόμια.
0: Όχι, ο δρόμος είναι, δεν είναι το πεζοδρόμιο.
1: Τι έχουν φύγει οι πλάκες δηλαδή?
0: Ναι, αυτές οι πιτρούλες οι τετράγωνες προφανώς είναι. Πώς το
1: λένε,
0: πεζόδρομος.
1: Α, στην Άπολη.
0: Ναι, ναι.
1: Πεζόδρομος. Και φυσικά θα φύγουν. Όταν μπαίνουν με τα αυτοκίνητα εκεί πέρα μέσα και το κάνουν δημόσιο δρόμο, φυσικά θα φύγουν.
0: Έχεις δίκιο. Σε έχω πει ότι η Καλυμάνη με τον Τουρατζίδη, τον επιχειρηματία, θα παντρευτούν. Πήγανε στην Σίμη και επισκεφθήκανε την Ιερά Μονή Αρχαγγέλου.
1: Και δεν στείλανε ούτε μία πρόσκληση, ρε, πώς το λέει.
0: Για το γάμο?
1: Ναι.
0: Όταν γίνει θα έχω, μη στεναχωριέσαι. Δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, η Ιερά Μονή πήγε Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη και το ανέβασε η κοπελιά. Είναι θρήσκια αυτή η Καλυμάνη, ξέρεις πολύ. Τι να σου πω.
1: Είναι η Καλυμάνη της οικογένειας Καλυμάνης, ψάρια και τέτοια συσκευασμένα.
0: Δεν έχω ιδέα. Είναι η Καλυμάνη που λέει «Μου κάνεις το μυαλό», που λέει και το τραγούδι.
1: Α, τραγουδίστε, ναι.
0: Ωραία. Α, την ήξερες, βλέπω. Μπράβο.
1: Α, Απόστολε.
0: Σε ένα τραγούδι λέει «Μου απαυτώνεις το μυαλό».
1: Ναι.
0: Ναι, α, τώρα την κατάλαβες.

0: Δεν σε κολακεύει καθόλου αυτή η φωτογραφία που έβαλε ο... Πώς το λένε?
1: Ποιος με έβαλε
0: αυτό? Ο Γιάννα από τη Βουλή.
1: Α, ναι, έχω καλύτερες.
0: Εννοείται. Με το πράσινο κουστούμι έχεις?
1: Βεβαίως. Δεν είναι και καθαρή αυτή, δεν ξέρω που τη βρήκε αυτή. Μια που είπες Βουλή, η Μπακογιάννη λέει ίσως να είναι το τελευταία φορά που έβαλε ως τώρα, ναι. Ξεχάσει και αυτή πόσα χρόνια είναι, αλλά πάση περιπτώσει. Εγώ ξέρω ότι και ο Παρτσαλάκης κάθε χρόνο λέει το τελευταίο σύριαλ που θα γυρίσω και κάθε φορά που πάω να ντυθώ βλέπω τον Παρτσαλάκη. Λέω τι έγινε, δεν σταμάτησε αυτός? Μου λέει γυναίκα μου, όχι, λέει παίζεις αυτό το καινούριο. Ναι. Έτσι θα δείτε και την Μπακογιάννη στο καινούριο, βέβαια.
0: Κάκι πληροφ... και το σπίτι του. Στο Πόρτο το... Γερμανό.
1: Του Παρτσαλάκη κάκε.
0: Νομίζω αυτός ήταν.
1: Αυτός ήταν. Νομίζω. 54 χρόνια που λέει έμενε ο Παρτσαλάκης ήταν. Ο Παρτσαλάκης ήταν. Ναι, ο Παρτσαλάκης. Λοιπόν. Τώρα θα παίξει σε πολλά σύριαλ. Ακόμη αποκλείεται να αποσυρθεί. Έχω μία πληροφορία ότι η Μπακογιάννη στα Χανιά θέλει επικρατείας και λοιπά, αλλά ο αδερφούλης λέει όχι, όχι. Όχι, λέει. Πάντως στις μεταγραφές την Τζάκρη δεν τη φτάνει κανένας. Να τη χαίρεστε και στα Γιαννιτσά αυτό το κορίτσι το υπέροχο, δεν τη φτάνει κανένας. Ούτε ο Τάκης Νικολούδης ήταν. Ο Τάκης Νικολούδης, ξέρεις, πήγαινε τη μία χρονιά ήταν στην ΑΕΚ, την άλλη χρονιά στον Ολυμπιακό. Μετά πήγαινε ξανά στην ΑΕΚ, ξανά στον Ολυμπιακό. Πήγαινε, ερχότανε. Φιλαδέλφια, Πειραιά.
0: Άντε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ούτε αυτός τη φτάνει. Γεια σου, ρε Τάκαρε. Όταν έφυγε από τον Ηρακλή. Η Θοδώρα ξεκίνησε από το Πασόκ, πήγε στη ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στο Κασελά και τώρα θα επιστρέψει στο Πασόκ.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Βολτούλες κάνει.
0: Από εκεί που ξεκίνησε.
1: Εισιτήριο κόβει, σαν αυτό που ανέβηκε με τις σωλήνες στο Ευκαρπίας.
0: Στο Ευκαρπίας.
1: Ξέρω μια θάλασσα από κρυμνή βαθιά. Βέβαια και ο Φαραντούρης ήταν. ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε Κασελάκι Πασόκ, πήγε ο Φαραντούρης. Αυτός που γυναίκα του πήρε 272, αλλά τα πήρε νόμιμα.
0: Πώς δηλαδή τα παίρνεις νόμιμα? Να το ξέρουμε κι εμείς για να τα πάρουμε.
1: Όταν τα παίρνεις παράνομα.
0: Έτσι, έτσι είναι νόμιμο, ναι. Μάλιστα.
1: Α, και ο Κουρδάκης. Ο Κουρδάκης ήταν.
0: Οι λιγότερες φάτσες φαίνονται κατευθείαν, ρε φίλε.
1: Ο Κουρδάκης ήταν πλεύση.
0: Ματιά.
1: Πλεύση Κασελάκη Πασόκ ήταν ο Κουρδάκης. Α, έχουμε κι άλλο. Τζάμπα είπα για την Τζάγκρι. Ο Βελόπουλος ξεκίνησε Κουκουέ. Αυτό το πει, το λόγο. Κουκουέ, πήγε Πασόκ, πήγε Νέα Δημοκρατία και τώρα έκανε περίπτερο.
0: Με το Καρατζαφέρι.
1: Α, Καρατζαφέρι, Λάος. Μπράβο, μπράβο. Καλά που είσαι και εσύ και τα θυμάσαι, βέβαια. Τζορτζ Καράμπαλης. Α, τι έκανε. Α, καλησπέρα σε όλους. Ναι, Γιώργο, το διάβασα. Μην γελάτε, λέει, είναι

Άμα δεν έχουμε Γιάννη αυτοδυναμία, οι εκλογές θα γίνουν, δεν το συζητάμε, 27. Ο Απρίλιος δεν τον βολεύει το Μητσοτάκη. Πάμε για Μάιο 27. Αφήστε τα Μάρτιος και τέτοια που λένε. Ίσως το Μάρτιο τα ανακοινώσει, αλλά Μάιο θα πάμε. Και λέει, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, άμα δεν έχουμε αυτοδυναμία, καήκαμε. Να σας πω γιατί. Αυτοί δεν τα βρήκανε στην αναθεώρηση της Συντάγματος. Θα τα βρούνε για να κάνουν κυβέρνηση. Ο καθένας θα ζητάει τη δικιά του την καρέκλα. Ωραία, τι έχει να γίνει. Και άμα θα είναι μέσα και ο Βελόπουλος που μια ζωή θέλει το άμυνα, σε εκείνα δυστυχνά. Πρώτη φορά το

0: Νικόλα, ο Τραμπ δεν απειλεί την παγκόσμια οικονομία. Ο Τραμπ απειλεί την παγκόσμια κωμωδία.
1: Γράφω στο κουρμί γνωστά συνθήματα. Μέσα από την καρδιά μικρές φωνές.
0: Καλέ, τι ωραία που τα λέω.
1: Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα. Σ' αγαπώ και σε γυρεύω, σε φιλώ και σε γιατρεύω. Και σε βρίσκω στις καρδιά

Κάναμε λόγο για, α, ναι, για γλυκοπατάτες. Ναι, ναι, ναι. Μια και κάναμε λόγο για γλυκοπατάτες, δεν θυμηθήκα ότι έχω θεματάκι. Οι πατάτες έχουν περίπου 37 με 40 γραμμάρια υδατάνθρακες. Ο πιο σωστός τρόπος για να πάρεις και τις 37 από τις 40, ας πούμε, ή τις 35 από τις 37, είναι να τις φας βραστές. Ή ψητές ή βραστές. Ποτέ τηγανητές, γιατί ανεβαίνει, είναι λογικό αυτό, το ξέρουμε όλοι. Αν θέλεις πάλι να αυξήσεις τους υδατάνθρακες, Γιαννάκη, τις τρως με ψαράκι. Με κρέας, με αυγά, κάτι ξέρω αν υπάρχει τηγανητός πατάτες με αυγά. Αλλά και με, να τις συνδυάσεις τις πατάτες με πηγές πρωτεΐνης. Τα λαχανικά επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατάνθρακων, να ξέρει, και λίγο πρέπει να το αποφύγεις. Αλλά το σωστό είναι να τις φας ψητές ή βραστές. Και μάλιστα να σου πω και το άλλο. Όταν είναι βραστές, άμα τις βάλεις για αρκετή ώρα στο ψυγείο, δεν έχεις μετά γίνεται σκληρός ο άμυλος, δεν το θυμάμαι καλά, και δεν γίνεται σωστή η απορρόφηση των υδατάνθρακων μετά, να το ξέρεις.

0: γράψω στο κορμί γνωστά συνθήματα. Στο Θεό.
1: Ναι, ρε, και ζώδια έχω, και ζώδια έχω. Τι νόμιζα, δεν έχω ζώδια. Θα σας αφήσω έτσι εγώ. Θα σας πω τρία ζώδια που θα αφήσουν πίσω τη δύσκολη ζωή τους. Τώρα τον Αύγουστο.
2: Ο κρυός είναι μέσα.
1: Πρώτος.
2: Είναι.
1: Ο κρυός.
2: Πάντα κρυός είναι.
1: Αρχίζει λέει να αισθάνονται.
2: Παραμύθι φούρναρι είναι αυτά τα ζώδια.
1: Έχουμε πει δεν είναι επιστημονικής αυτή.
2: Έτσι, λοιπόν.
1: Αρχίζουν να αισθάνονται οι κρυοί περισσότερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη.
2: Λες.
1: Ναι. Έχουν επιστρέφει η αποφασιστικότητά τους. Το άλλο ζώδιο είναι η ηχθείς. Αυτοί θα έχουν ένα νέο ενδιαφέρον, ένας νέος διαφορετικός στόχος θα έρθει μπροστά τους. Προσέξτε, μπορεί να είναι κολόνα και δέντρα όταν οδηγείτε. Ναι, θα έρθει μπροστά σας ο στόχος. Ναι. Ή μία απρόσμενη ιδέα που θα ανανεώσει τα κίνητρά σας για σας τα ψαράκια.
2: Εντάξει.
1: Και ο καρκίνος. Ο καρκίνος θα κλείσει παλιούς κύκλους. Προσέξτε, μην γίνει σαν τη σημαία της Ολυμπιάδας. Ναι. Θα δημιουργήσει, λέει, στον εαυτό του περισσότερη ηρεμία, αγάπη και συναισθηματική παρουσία.
2: Πριν στον Αύγουστο. Τι καλύτερο.
1: Βέβαια. Μην ξεχάσετε 12 με 13 το μηνός, μια και μου το στείλε Ελένη. Έχουμε που πέφτουν τα αστέρια.
2: Ναι.
1: Πέφτουν τα αστέρια. Θα πάμε και στην παραλία, κάτσουμε σε ένα παγκάκι. Στα παγκάκια στην παραλία, αδέλφια, δεν είναι σκουπιδάριο κάτω από τα παγκάκια. Γόπες, σποράκια, σακούλες από πατατάκι και τέτοια. Κρατήστε και βάλετε και που πρέπει να τα βάλετε, εντάξει. Γιατί είναι άσχημο. Και έχουμε και τουρισμό στη Θεσσαλονίκη. Κλείνω την παρένθεση. Θα πάμε σε ένα παγκάκι. Θα καθίσουμε και θα βλέπουμε τα αστέρια που θα πέφτουν. Ωραίο,
2: Να σου πω, μήπως τα λες τζάμπα αυτά, γιατί κάθονται και πολλοί τουρίστες στα παγκάκια, οι οποίοι είναι επίσης βρωμιάριδες, μερικοί.
1: Μερικοί ναι, αλλά έχω εντοπίσει δικά μας άτομα. Μια φορά πριν από ένα χρόνο περίπου που περπατούσα, Κυριακή πρωί, ήταν όλοι Έλληνες. Είπα να μιλήσω, αλλά λέω άστο. Έτοιμος ήμουν.
2: Δεν έπρεπε να μιλήσεις.
1: Φτάνει, παιδιά, τρεις ωρίτσες, δεν είμαστε και για χόρταση, εντάξει. Ξέρω ότι θα στεναχωρεθείτε, αλλά μην κόψετε και φλέβες. Εγώ φεύγω. Αλλά θα μείνει John Rabbit, ως τις 11. Με μουσικάρες. Τι έχουμε σήμερα, δεκαετία. Μυστικό.
2: Όλες οι δεκαετίες.
1: Έχει να γίνει. Προχθές με το... την Παρασκευή το βράδυ. Ειλικρινά δεν κάνω πλάκα. Δεν ήθελα να κατέβω από το αυτοκίνητο.
2: Πάλι.
1: Όλα όσα χόρευα στις δίσκο ήταν. Όλα. Ο Καρέτσας δίνει μια ωραία συμβουλή. Ψητή σε αλουμινόχαρτο τυλιγμένο. Μαζί σου, ναι. Και τα κρεμμυδάκια να ψήνεις, βάλ τα μετά μαζί.
2: Να αποφεύγετε να ψήνετε μέσα στα αλουμινόχαρτα.
1: Και λαδάκι. Γιατί.
2: Διαβάστε γιατί. Πολύ απλό. Γιατί να μην ψήνω μέσα σε αλουμινόχαρτο, ερώτηση στην AI.
1: Και τι θα μου απαντήσει αυτή που με ξέρει εμένα. Και πού με ξέρει εμένα να μου απαντήσει.
2: Ξέρει πολύ καλά.
1: Η AI. Δεν θέλω να την ξέρω εγώ. Άντε Μαρή, που θα κάτσω να σε πω. Μην γελάς.
2: Μια ερώτηση θα της κάνεις ρε φίλε.
1: Δεν θέλω, δεν τη μιλάω.
2: Δεν θα της κάνεις ερωτική εξομολόγηση.
1: Και ας μου κουβέντα τώρα και με την AI. Με ξέρει αυτή. Εγώ δεν την ξέρω και θέλω να τη μάθω.
2: Αυτή σε ξέρει.
1: Θα έρθεις αύριο 5 ώρα να κάνουμε κουμπί.
2: Ναι.
1: Θα έρθεις.
2: Ναι.
1: Μου το υπάσχεσαι.
2: Με την τεχνική νοημοσύνη.
1: Άμα για να μην έρθω εγώ, κάτσε κάνει με την...
2: Πάμε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Αύριο στις 5 πάλι. Ελπίδα μου, Κατερίνα μου. Τώρα άκου John Rabbit μέχρι τις 11. Θα πάθεις σοκ.
2: Ευχαριστώ ρε φιλέ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη στήριξη και σήμερα. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Μόνο όσοι νοιάζονται για σένα μπορούν να ακούσουν τη σιωπή σου.
2: Ωραίο.
1: Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.
2: Ωραίο.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ladies and gentlemen, please welcome. Celebon.
3: .gr.
5: Fine. Yes, I'd love to.
2: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι. Στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

και επίσημα για χαρά σε όλους από την δική μας πλέον εκπομπή, τη Σελεμπονάτη. Έως τις 11 Σελεμπών, με μία ζημιά που το διαπίστωσα αργά. Δυστυχώς ο δίσκος που έφερα με τη μουσική δεν ξέρω πού μπλοκάρισε, αλλά είναι πλούσια η δισκοθήκη μας και θα βουλευτούμε με το αποθεματικό που έχουμε. Έξι λεπτά μετά τις 8 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107,7. Ο Γιάννης Ρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δύσκολο έργο, αλλά θα το τσιμπήσουμε. Got the blues.

μας έχει πειράξει πάρα πολύ αυτή η ζέστη, αυτός ο καύσωνας. Όχι μόνο εμάς εδώ στην Ελλάδα, όλη την Ευρώπη και γενικά όλο το Βόρειο Ημισπέριο, που διαπιστώνουν ότι γίναμε ίδιοι. Θερμοκρασίες που ήταν συνηθισμένες εδώ τώρα μεταφέρθηκαν προς το βορρά, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται παρακάτω, στην Αφρική, τι θερμοκρασίες έχουνε. Εάν δηλαδή στην Αυστρία έχουμε περάσει το όριο του 40, στην Αφρική τι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να έχουν, πάνω από 50.

Καλή βάρδια στο φίλο μου το Τσιμπάκι, τον Φώτη. Καλή βάρδια, φιλαράκι. Cab driver εννοείται. Τον Απόστολο Γερατίδη στο SKG. Καρέτσα σε Ευάγγελος. Ψητή μου θέλεις, γλυκοπατάτα σε αλουμινόχαρτο. Για ξαναρώτα.

Εικόνα του κάμπου της Πέλλας, γεμάτα τα δέντρα από ροδάκινο. Μπράβο ρε Αλέξανδρε Καραπουλητίδη. Αυτή η φωτογραφία είναι πολλά εκατομμύρια. Χαιρετισμούς, να έχεις ένα ωραίο βράδυ απολαυστικό. Θα φροντίσουμε γι' αυτό.

Καλοκαιράκι, θερμοκρασίες Τζαμάικα, στην έξυπνη πόλη μας, στους 32 βαθμούς. Κίνηση είναι μαλλί, μια χαρά. Μερική ηλιοφάνεια, δειλινό. Λιγοστός ο κόσμος στα πεζοδρόμια. Περισσότεροι από ό,τι συναντάμε και μπορούμε να δούμε είναι

Επειδή έχω διαβάσει λίγα χρόνια πριν για κάποιες θερμοκρασίες, γιατί και πριν από λίγα χρόνια είχαμε καύσωνες, δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά διάβαζα για τις ασιατικές θερμοκρασίες, εκεί Ινδία, Πακιστάν, οι οποίες θερμοκρασίες έφταναν τους 50 βαθμούς Κελσίου. Ο Κώστας ο Ζακεστίδης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου γράφει: όταν ήμουν Ουγκάντα Φεβρουάριο, που για αυτούς είναι καλοκαίρι πάνω από 34 βαθμοί Κελσίου, δεν ανέβηκε. Περίπου 28-32 Κελσίου ήταν. Αλλά το 28 Κελσίου το δικό τους είναι για εμάς 35 περίπου. Τον ήλιο τον νιώθει στα κόκαλα. Και από ό,τι βλέπω στην φωτογραφία, Κώστα, έχεις πάρει και το χρώμα των 35 βαθμών. Γεια σου, Ελένη, την κυρία Τέρη μας.

Δεν ξέρω αν πρόκειται για την κλιματική αλλαγή και δεν βγαίνει και κάποιος επιστήμονας να καθοδηγήσει τους ηγέτες των χωρών. Ή πλησιάζει ο πλανήτης μας προς τον ήλιο. Αυτό το έχουν σκεφτεί βέβαια και ίσως να το κρατάνε και μυστικό. Θα μας το φανερώσουν μετά τη σύγκρουση. Cruel Summer.

Μπέλο, φιλόσοφε. Ωραίο, έχεις ταλέντο σκητσογράφου. Κειμενογράφου πρέπει να βρεις. Είσαι στην παρέα από νωρίς, σε έχω τσεκάρει. It's a cruel.

Χρόνια πολλά, Σταύρο Σταματιάδη, για τα γενέθλιά σου, φίλε μου. Να έχεις μια όμορφη ζωή. Σου αξίζει. Τον Μιχάλη Σκευοφύλακα. Ωραίο κορίτσι, Φλόρα. Δεν διαφωνώ. Γεια σου, Δημήτρη, από το Μάντσεστερ. Ωραία εποχή πάντα. Την Μαρία Ανδρουλάκη. Happy birthday, Μαράκη. Καλώς ήρθατε, κυρία Οικονομίδου. Εδώ πάντα μαζεμένοι.

Τραγούδια καλοκαιριού. Τραγούδια για παραλία. Τραγούδια για να με αφήσετε ήσυχο, που θα έλεγε και ο φίλος μου ο Πασχάλης, στην ξαπλώστρα. Χαιρετίσματα και σε αυτούς που μας ακούνε από την παραλία.

Ο Έλον Μάσκ έχει πάρει τις ανάποδες με τον Όλαν και την Οδύσσια του. Γι' αυτό αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του Οδύσσια, αλλά από το Grok, την AI της X. Και θα είναι η ίδια η λογική του Μάσκ, σε σκηνοθετική εκδοχή δηλαδή. Ένας κόσμος όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αφηγούνται από έναν αλγόριθμο που ο ίδιος έφτιαξε. Και αυτό το δικαίωμα συνδέεται άρρηκτα με τη δική του πολιτική ατζέντα. Πίσω από τη ρητορική του για την ακρίβεια διακρίνεται η προτίμηση για μια λευκή στερεοτυπική αναπαράσταση του αρχαίου κόσμου. Η ιστορία τουλάχιστον. Η ιστορία τουλάχιστον. Η ιστορία συγκεκριμένη συνέβη από λευκούς. Το λέει, το διαβεβαιώνει και ο Όμηρος.

Will Smith, Summertime. Γράφει ο Θεόδωρος Λιανός στο Πρόταγκον, κρατώντας μικρό καλάθι, παρακολούθησε μαζί με 500 τουλάχιστον θεατές για 3 ώρες την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Γύρισα σπίτι με το καλάθι μου ουσιαστικά άδειο.

Έτσι συμβαίνει πάντα, Λεωνίδα. Οι συνδικαλισταράδες κάνουν παιχνιδάκι. Είναι οι πιο ξεκούραστοι, δεν εργάζονται. Ο Πασχάλης επιστρέφει και αισθάνεται ευτυχισμένος που ακούει στάτους. Τον ανεβάζουν οι μουσικές.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
7: And now for all of you children of all ages from Scatland.
6: Στους 107.7.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: The station with the best music.
10: I love the music.
11: Best music.

Θες να γίνεις κάτι άλλο, ε? Γιατί πάντα θέλεις να γίνεις κάτι άλλο? Ακόμα και τα μέγιστα, τα πίθανα, τα δροσερά και τα ξέφρενα ξεπλένονται, ξατμίζονται, καίγονται. Και θες το φθινόπωρο, θες το κρύο, κάποιες δεσμευτικές ημερομηνίες. Dua Lipa, Lipa Dua, ένα φιλί.

Να είδες που παροτρύνουμε και μερικούς φίλους να αθληθούν παράλληλα με τη μουσική, όπως ο φίλος μας ο Δημήτρης από το Manchester. Πάει για τρέξιμο 10 χιλιόμετρα και θέλει μουσική να έχει. Είσαι καλυμμένος, Δημήτρη, ξεκίνα.

Ζωφερή αριθμή. Χάθηκε στις φλόγες το 42% των δασών της Αττικής. Μόνο φέτος, μέχρι στιγμής και μετά την καταστροφή στο Πόρτο Γερμανό, έγινε στάχτη 4% της δασικής έκτασης. Δηλαδή πάνω από 800.000 στρέμματα η καμένη γη. Με τις υγείες μας.

μουσικά και σε λεμπονάτα και παρέα το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής, στο 5ο όροφο. Ανοιχτά πάντα μετά τις 8. Σας περιμένει η μεγάλη βεράντα του. Είναι μια βεράντα έτσι για να κάνεις όνειρα τρελά με θαλασσινή άβρα.

Καλό στο φιλαράκι μου τον Ανέστη Θωμαϊδή. Δώσε χαρά. Γεια σου Δημήτρη Λιάση. Εδώ είναι το φιλαράκι. Παρόν.

Big Prayer, η Lily Wood και μια ωραία μουσική ιστορία ή μάλλον εφεύρεση ή μάλλον ανακάλυψη. Το 2019 ο Κάρλ Μάρτιν πίστεψε ότι είχε συνθέσει την ομορφότερη μελωδία. Δανός ο Κάρλ Μάρτιν, μουσικός και φοιτητής μουσικολογίας, συνέθεσε ένα τραγούδι στηριγμένο σε 4 νότες που του φάνηκαν τέλειες. Θεωρούσε ότι η απλούστατη μελωδία του ήταν η κορυφαία σύνθεση όλων των εποχών και ήταν σίγουρος ότι οι δισκογραφικές εταιρείες θα του χτυπούσαν την πόρτα. Αυτό δεν συνέβη, οπότε ο Μάρτιν συνέχισε τις σπουδές του και φέτος πήρε το μεταπτυχιακό του από το Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης. Αλλά όπως αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post, με την πάροδο των ετών άκουγε συνεχώς αυτές τις 4 νότες. Αρχικά στο τραγούδι APT των Ροζέ και Bruno Mars, που έγινε επιτυχία το 2024, και αργότερα σε επιτυχίες της αμερικανικής και κορεατικής pop, σε χορευτικά κομμάτια, ακόμη και σε δίσκους ανεξάρτητου rock. Σιγουρεύτηκε ότι η χρήση της μελωδίας του ήταν καθαρή αντιγραφή και πέρασε μήνες, ερευνώντας βίντεο στο TikTok και στις λίστες της μουσικής πλατφόρμας στο Spotify, ακούγοντας εκατοντάδες τραγούδια από όλο τον κόσμο. Τελικά κατέγραψε περίπου 500 τραγούδια με παρόμοιες μελωδίες και περιόρισε τη λίστα του στα 72 από αυτά με την πλησιέστερη αντιστοίχηση. Την ονόμασε «Μελωδία της γενιάς Α», λόγω της εξέχουσας θέσης της στα τραγούδια που κυκλοφόρησαν από το 2010 και μετά. Και ανάρτησε και το πρώτο του βίντεο στο YouTube σχετικά με την έρευνά του.

8 και 54 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εν τούτης πήγαμε. Γεια σας κυρία Καριστιανού, χάρηκα πολύ που σας γνωρίζω. Θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στο κόμμα. Παρακαλώ περάστε. Μετά από κανένα μήνα, χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε κυρία Καριστιανού. Φεύγουμε με τις καλύτερες αναμνήσεις. Καλή επιτυχία.

0: Inner Circle από τα βαθιά 80's. Sweet La La La Song. Και τώρα βλέπω μπροστά μου μια ειδησούλα της συμφοράς, για ένα τρομοκράτη της συμφοράς. Ήρθε ομαλός στην Ευρώπη, πήγε, έφτασε στη Βρετανία. Ξέρετε τον τρόπο που φτάνουν εκεί. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ισπανία, τέτοια συμβαίνουν και στην Βρετανία. Εισβάλλουνε, είναι εισβολή αυτό το πράγμα. Σομαλός λοιπόν, ο οποίος με την κίνησή του αυτή μας άνοιξε και τα μάτια για πολλούς οι οποίοι έχουν πάρει στην πλάκα την τεχνητή νοημοσύνη. Ζει στη Βρετανία και έκανε μία ερώτηση, το chat GPT. Πώς μπορώ να γίνω τζιχαντιστής του ISIS? Μετά από τρεις ωρίτσες συνελήφθη. Μπούκαρε η Mi 16. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά, αγαπητέ μου. Ούτε από την τεχνητή νοημοσύνη, ούτε από το κινητό σου, ούτε ακόμη και από την τηλεόρασή σου. Περισσότερα μετά.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι 9. Ladies and gentlemen, please welcome.
10: Celebon.
11: Telia.gr.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: One, one, and you've got it.

Holiday λέμε, Ανέστη Θωμαϊδή. Μαντόνα, 68 ετών ακριβώς. Για να μην σου πω 69 για την ακρίβεια. Αλλά είναι τσάκαλος. Είναι γυναίκα, λιονταρίνα, δεν χαμπαριάζει από τέτοια, δεν κρύβει ηλικία. Very kind opinion για την Κάρι. Γεια σου Ευάγγελε Καρέτσα. Τον κύριο Ανδρέα Μπίκο, ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα, καλή εκπομπή. Συνήθως μου γράφει. Συνήθως στέλνω μόνο καλημέρες. Σας τσακώσαμε λοιπόν, κύριε Ανδρέα Μπίκο. Τον κύριο Γιανακάκη επίσης, ο οποίος αυτή την πληροφορία την είχα μεταδώσει τις προηγούμενες χρονιές. Καλά έκανες, κύριε Γιανακάκη, και μας την έστειλε ξανά, διότι είναι εκπληκτικό. Ένα εκπληκτικό γεγονός που το έμαθες τελευταία περί μουσικής. Και μου γράφει είναι ότι η διάρκεια των CD στα 74 λεπτά καθορίστηκε από την 9η συμφωνία του Μπετόβεν. Πολύ σωστά. Υπήρχαν λόγοι. Συμφωνία της Sony Philips. Όχι 60 λεπτά, γιατί δεν θα χωρούσε και θα έπρεπε να γίνει αλλαγή. Ούτε 90 λεπτά, γιατί τα δισκάκια θα ήταν μεγάλα σαν διάμετρος. Και θα έπρεπε όλη η βιομηχανία να προσαρμοστεί σε όλο αυτό το μέτρο. Καλά έκανες και μας το θύμισες.

Α, τώρα τα βλέπω τα καινούργια μηνύματα. Λιάση, μου στέλνεις χαιρετίσματα από Ντίζελντορφ, από σταθμό αυτοκινήτων. 28 βαθμούς θερμοκρασία. Δεν αστείευεσαι βέβαια? Γιατί μου γράφεις βράζει ο τόπος? Με 28 και βράζει ο τόπος? Μπορεί, γιατί όχι. Εμείς εδώ αυτή τη στιγμή είμαστε στους 30. Σαλόνικα μεριά.

Και πολύ ωραίο το τραπεζάκι που έκατσες. Με τουλίπες η γλαστρούλα, ε. Είναι το σήμα κατά δεθένη η τουλίπα των βόρειων χωρών, ειδικά της Ολλανδίας. Le tulip country.

για στη Βράμη, 32 βαθμοί, αλλά η αίσθηση είναι για 34. Έτσι είναι, Λεωνίδα. Άλλο τι δείχνει το θερμόμετρο και άλλο τι αισθανόμαστε. Baby, I love your way.

9 και 13 λεπτά. Εκεί κινούμαστε. Γεια σου Θοδωρή μου. Τον φίλο μου τον Μάρκο τον Χατζιαντονίου. Διακοπές στη Δράμα. Με πολυτελείας κρασιά βεβαίως. Πολυτελείας κρασιά από εινοποιεί Δράμας. Κτήματα μεγάλα και τρανά. Έτσι, να το απολαύσεις φιλαράκι στην Ελλάδα. Γεια σου Σάβα Καπακτσί, χαιρετίσματα από Σιβή. Αλόρα, un altra te.

0: Χαιρετίζω την άφηξη του καπετάν Κωστή Καΐσερλη. Πιάσαμε ξηρά. Πολλά χαιρετίσματα συγκώ. Σας έρχεται και η κυρία Χρυσούλα με τον κύριο Τάσιο. Φροντίστε οι άνθρωποι να φύγουν με τις καλύτερες εικόνες.
1: Evidentemente preoccupante, ma un'altra te.
0: Un'altra te.
1: Non credo.
0: F.R. Davis από Οτάβα, Καναδά. Words don't come easy.

νέα είσοδος στην σελίδα μας. Καινούργιοι φίλοι, τον κύριο Γεώργιο Νούσια. Καλώς ήρθατε. Εδώ θα περάσουμε απέναντι τον κύριο Ιωάννη Καμπανή, τον Γιάννη Αντωνούρη, τον Παναγιώτη Πετρίδη, τον Ηλία Κατσαμούνδη, τον καπετάνιο Στέφανο Λαουμτζή και τον Αθανάσιο Μισουρίδη. Don't come easy, words.

γεια σου Άννα Νικολαίδη. Νικολαίδου. Νικολαίδη, Νικολαίδου, το ίδιο πράγμα δεν είναι? Σε ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια σου. Τον φίλο μας τον Χρήστο Καρατζιά,

Δεν κατάλαβα. Μάλλον δεν έχετε ακούσει σχετικά για την εκπομπή, αλλά το δέχομαι. Το δέχομαι γιατί είστε από το Solingen, Germany, και από ό,τι βλέπω από τις φωτογραφίες είσαι του motocross. Αλλά δεν με λένε Χρήστο. Τώρα, για ποιο Χρήστο στείλατε το μήνυμα? Μήπως ήταν για άλλο ραδιόφωνο? Ετοιμάζουμε τα εργαλεία μας, μου γράφεις, για Σάββατο Κυριακό με το φίλο μου τον Boy, και ελπίζω να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Αν δεν, διόρθωσε σε παρακαλώ. Γιάννης Ρέπιτς παρουσιάζει την εκπομπή, επιλέγει μουσική έως τις 11, παρεούλα, έτσι να σε βοηθήσουμε να τελειώσεις και τις δουλειές σου με τα motocross cycle. That's why I am a winter fellow. Ακριβώς, καρέτσα, Ευάγγελε. Check it out. Kylie Minogue. Turn it into love.

Η αλήθεια είναι, Χρήστο Καρατζιά, μάλλον το μήνυμα το έστελνε σε σένα τον ίδιο, γιατί μου γράφεις όχι για εσάς. Ευχαριστώ, κάθε μέρα στάτους. Επομένως, για ποιον ήταν το μήνυμα? Δηλαδή, αν το έστειλες για τον εαυτό σου, το έλαβες κιόλα αυτόματος. Εντάξει. Οπότε, εντάξει. Παίζει, δεν παίζει. Καρέτσας Ευάγγελος, παράκληση. Γιάννης με τρία νη. Ό,τι πείτε, κύριε Καρέτσα, αλλά δεν μας είπατε αν υπάρχει συγγένεια με τον ποδοσφαιριστή Καρέτσα, το παλικαράκι από τις Σέρες. Γεννήθηκε Germany. Όχι, Βέλγιο. Βέλγιο. Και τώρα είναι η μεγάλη δυνατή μεταγραφή της Dortmund. Άλλη μια Μαντόνα για την αδυναμία του Ανέστη, το Μαΐδη.

Και όμως φτάσαμε στο τέλος και του τρίτου ημιχρόνου. Κυρία Τέρι, το μήνυμα που μας έστειλες είναι μεγάλη μας τιμή. Δεν θα το διαβάσω για τους ακροατές. Το αφήνω να το δουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.

Restaurant Route 46. Στο Düsseldorf.

Ο Δημήτρης από το Μάντσεστερ συνεχίζει το τρέξιμο 10 km. Αυτό θα πει. Και από ό,τι βλέπω, μηνυματάκι μας ήρθε και από το Ελενάκι.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Ladies and gentlemen, please welcome.
4: Τηλεμπών.
5: Τελεία.gr.
6: Fine. Yes, I'd love to.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Sean, Dance to the Beat. Ξεκίνημα με Stacy Larry Show. Jump to the Beat. Ασφαλώς και 80's.

Α, είσαι άψογος. Δημήτρη από το Μάντσεστερ, είσαι άψογος φίλε. Μου στέλνει ευχαριστήρια, γράφοντάς μου τερματισμός. Ευχαριστώ για την παρέα. Κι εγώ. Έστω και σιωπηλά, σε συνοδεύσαμε. Την κυρία Ελένη Χαρίτου, καλησπέρα σας. Οι παλιοί δεν σαν απαγορίζονται. Εννοείται, εννοείται. Χαιρετίσματα στο μπαλκονίσι. Σήμερα η εκπομπή μας έγινε beach bar. Απολαύστε το. Βάλτε και λίγο καρπουζάκι, ξέρω, σταφυλάκι, ροδακί.

Μερικοί πουλάνε ελπίδα και φούμαρα για δημοκρατίες, αγοράζοντας σε πληστηριασμούς σπίτια κάποιων ανθρώπων που τα χάνουν. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κυβερνήσουν. Κυβερνήτες, όχι αξιωματική αντιπολίτευση ή βουλευτές σε λεμπονάτι. Να κυβερνήσει. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Γεια σας. Γεια σας. Οι παλιοί δεν σε αποχωρίζονται. Taylor Dane, tell it to my heart if you can.

Ω, γεια σου Περικλή, μεγάλε. Ευχαριστώ για το μήνυμα, φιλαράκι. Πολύχρονος για τα γενέθλιά σου και σου αφιερώνω Texas Midnight Runners. Come on, Eileen.

Έτσι, Precious Time. Precious Time. Ο Ανάσης ο Θωμαίδης μου γράφει για τη Φιγκαρό είμαστε. Η Άννη Νικολαίδου μου γράφει πάρτι αναμνήσεων στις δίσκο και μόνο αυτό. Γεια σου Περικλή, χαιρετίσματα στην Go. Και στο ωραίο μαγαζί, το ωραιότατο μαγαζί, το καζίνο του Ιού.

Σε όλους το βγάζει αυτό, αγαπητέ Λεωνίδα. Σε όλους το βγάζει. Πρόταση για φλερτάκια. Βρείτε τον παρτενέ σας που σας ταιριάζει στην περιοχή σας όμως, ε. Αλλά στην περιοχή Σταυρούπολη μιλάμε dating. Είναι πώς να το πω, επιστημονική φαντασία. Άσε που οι περισσότερες έχουν φωτογραφίες άλλων γυναικών στα προφίλ τους και άλλο συναντάς. Οξυγόνο από τους Below 8000.

Χαιρετίσματα πολλά στη Τζαρίνα μου, στη Κωνσταντίνα και στο μεγάλο αστέρι μου, τον Θοδωρή. Ευχαριστώ την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου επίσης για το όμορφο δροσερό βράδυ. Επίσης, το δικό σας είναι βέβαια και παραλιακό, ακόμη καλύτερα. Smile, smile. Γεια χαρά στον Νίκο Μπασδάνη, στον καπετάν Στέφανο Λαουμτζή στην υπέροχη ΚΟ. Και έχουμε πολύ κόσμο από την ΚΟ. Γι' αυτό σας είπα, κύριε Χρυσούλα, ρωτήστε πριν πάτε, γιατί θα σας πάνε.

στους 30 το θερμόμετρο, θερμοκρασία εδάφους στην έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Γιάννης Ντρέπιτς είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τις 11.

αγαπημένο μου φίλο και σμπέθαρο, τον Ντόλι Στάμο, στο Δημήτρη Στάμο. Together with the father. Ένα έτσι πάει. Κατά μάνα, κατά κύρι. Και τώρα έρχεται ο Dr. Phil Good για να κλείσει το τέταρτο ημίωρο. No more dog. What you say, no more me. It's a great time. It's the catch, no more scratch. Είδε στο μπαλκονάκι τι ωραία είναι, τέλεια. Μπαλκονίσει και πάλι μπαλκονίσει. Με καρπούζι βέβαια.

πιάτο η Θεσσαλονίκη, κυρία Ελένη Χαρίτου. Πιάτο. Έτσι. Νόμο ντο γιακαμό.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
5: Η ώρα είναι 10. Ladies and
6: gentlemen, Cinnabon. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη τάρατσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Τρία λεπτά μετά τις 10 ακριβώς. Ακριβώς τρία λεπτά. Και με David Bowie, sorry, China Girl. Προς μια Κινεζούλα. Πολλά χαιρετίσματα τώρα στην Go, γιατί γίναμε πολλοί παιδιά και από ό,τι βλέπω συνεχώς πληθαίνουν. Γιώργος Κουρούνης, Στέφανος Λαομζής, η Άντζη Κασιώτη, η Μιχαλίτσα Ξενικού, καλή φίλη, ο Κώστας Αγρέλης, ο Λάμπρος Παμπρής. Χαίρομαι, Λάμπρο, που βρεθήκαμε. Ο Τζοβάνι Μορέτο, Βαγγέλης Κυπρέος και ο Μιχάλης Τωμάς μαζί με τον καπετάν Κωστή. Γεια σου Τάσο Καρτά από την Έβεσα, Λόρα. Το Γιώργο Ποστανίδη και τη Δέσποινα Φουρνάρη.

Celebon with a China girl. Γεια σου Μιχάλη Πονήρη, τον Ισίδρο Μπίμπα, χαιρετίσματα στον Εύωσμο, στον Γιώργο Ρέπιτς. Χαίρομαι πως Δανίδη που είσαι στην παρέα μας. Σακμίνο Γαργαλιάρη. Την κυρία Θωμή Πατρούδη, τα σέβη μας κυρία Θωμή. Τον Αντώνη Σβήνο, τον Στέργιο Αργυρίου, τον Άγγε Δημητριάδη και τον επιχειρηματία, το φιλαράκι μου το δυνατό, τον έξαρχο Σουρλίγα. Billy Idol, Rebel Girl. Your grandpa is a DJ and you must know to dance.

Ακούστε κύριε πρόεδρε, ακούστε κύριε πρόεδρε με τι ταΐσουν τα παιδιά μας. Είναι αυτό το πράγμα μουσική? Βεβαίως και είναι, κυρία μου. Ήσασταν παλιός ροκάς? Βεβαίως. Παλιοροκάς. Γελάς, αμπελοφιλόσοφε, γελάς. Τώρα σε είδα Ράντο Σλάβ Μιλόγεβιτς, τώρα σε είδα Λεβέντι μου. Να σδράβιε, ξάδερφος από Κραγκούιεβα, Σέρβια. Το Μανώλη Κορκί. Την αγαπημένη μας Φλόρα Μακρύ. Την Τόνιε Μπάγκε από την Νορβηγία. Βρε κορίτσια, πώς από εδώ. Τη φίλη μας την Τελέσιλα. In the midnight hour. Γιάννης Παπαζαχαρίου, Παναγιώτης Ζαΐμης, Αντώνης Παζίνας.

και τα καλύτερα που συμβαίνουν, αλλά δεν τα μαθαίνουμε. Ψαχτηράκι θέλει λίγο να βρεις τα καλά νέα. Από τότε που η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία και μεγάλα τμήματα της Ανατολικής Ουκρανίας το 2014, έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά στοιχεία για την βίαιη κατήχηση και στρατιωτικοποίηση παιδιών από την Ουκρανία σε αυτές τις περιοχές. Μάρτι του 2023, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορήθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για παράνομη μεταφορά πολλών από τα παιδιά στη Ρωσία. Τώρα μια καινούργια έκθεση αποκαλύπτει τον βαθμό στον οποίο πολλά παιδιά από την Ουκρανία προετοιμάζονται για να υπηρετήσουν στο στρατό και να πολεμήσουν για τη Ρωσία εναντίον της ίδιας τους της χώρας. Αυτή η κατήχηση ξεκινά στο γυμνάσιο, όπου το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει προπαγάνδα μεταμφιεσμένη σε μαθήματα ιστορίας και φυσικής αγωγής που μοιάζουν με στρατόπεδο εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά εκπαιδεύονται στη χρήση μικρών όπλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και ενεργούν ως στρατιώτες εφόδου όλοι στη μάχη. Να σας σκοτώσουν οι δικοί σας. Φλόρα, είναι να μην μπλέξεις. Save room, save room.

Ακριβώς, γενίτσαρη Λεωνίδα. Ωραίο μήνυμα μου έστειλε ο φίλος μου ο Θωμάς ο Τραγατέλης, φίλος επίσης και του Λευτέρη, ο οποίος γράφει: δροσερές καλησπέρες από τον έξυπνο Βάβδο, γενέτειρα των απανταχού πανέξυπνων Βαβδινών. Συμφωνώ απολύτως.

Μ' αρέσει, φιλαράκι Λεωνίδα, με σένα η καλλιτεχνική σου φύση που σε οδηγεί να ρωτάς τον εαυτό σου και να του απαντάς κιόλα. Το βρήκα, μου γράφει, τι θα κάνω για βραδινό. Σπαγκέτι αραμπιάτα. Ωραία ιδέα. Τον αγαπητό κύριο Λάζαρο Γιαννούδη και τους φίλους μας στην επανομή, το παρέλειψα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλησπέρα και πέρα για πέρα, κύριε Λάζαρε, και στην κυρία Ευαγγελία επίσης.

Καλά, με συγχωρείς, έφτιαξες την αραμπιάτα και την έφαγες? Πότε πρόλαβες, δε φίλε? Πότε πρόλαβες να τα φτιάξεις και να τη φας και να μου δείχνεις και την μπύρα? Είναι για χώνεψη η μπύρα? Μπέξ, ωραία, ωραία.

Αυτό μου αρέσει περισσότερο, Λευτέρη. Το συνηθίζω κι εγώ. Ο Λευτέρης μου γράφει: εγώ πάντως έβρασα φρέσκα καλαμπόκια. Τα ακούς, αμπελοφιλόσοφε? Έτσι είναι, Βάγγελε Γαρέτσα. New days, γενίτσαρης.

Τελευταία δουλειά του George Harrison, 1990, Stuck Inside the Cloud. Lost my concentration, και τελικά από τους Beatles απέμειναν Paul McCartney και ο Ringo Starr. Να και ο Καρέτσας ο Ευάγγελος. Απίστευτο μου γράφει και εγώ έβρασα καλαμπόκι. Αν είχατε και air fryer θα μπορούσατε να το κάνετε ψητό έτσι, με λίγο καμένο έτσι προς το καφετί τη φλούδα, βουτυράκι, αλατάκι και χλάπα της χλούπα της.

Είναι ο George Harrison, Stuck Inside the Cloud του 1990. Εν τω μεταξύ, έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι κάποιες σκέψεις φαίνονται να φτάνουν ακριβώς στη λάθος στιγμή, έτσι? Είτε πλένεις τα πιάτα, είτε βγαίνεις βόλτα με το σκύλο αν έχεις, είτε οδηγώντας το αυτοκίνητό σου κάπου που έχεις οδηγήσει 100 φορές πριν. Και μετά ξαφνικά το μυαλό σου γυρίζει πίσω σε κάτι που είπες πριν από 20 χρόνια ή κάτι που δεν είπες. Μερικές φορές αναρωτιέμαι γιατί το κάνουν αυτό οι εγκέφαλοι μας. Γιατί κρατούν ζωντανές ορισμένες αναμνήσεις ενώ αφήνουν ήσυχα κάποιες άλλες να εξαφανιστούν? Ίσως επειδή κάποια πράγματα δεν θέλουν να τα θυμόμαστε. Ψάχνουν κι αυτοί να γίνουν κατανοητοί. Το σκέφτομαι αρκετά τελευταία, η αλήθεια είναι. Ό,τι μπορεί να σας θυμίσει το Club Tropicana. Hey, hey, hey. 80's night.

Τροπικάνα. Υπήρχε στην Κερδάμενα σιγό ένα κλαμπ διόροφο Τροπικάνα. Σου ξέ μεγάλο. Γεια σου Ανέστη Θωμαίδη, την έχεις καταβρει. Ετοιμάσου εκεί στην Ποτίδια. Θέλουμε ένα beach bar σε Λεμπόν. Σε Λεμπόν, night and day. Ή στο Ποσίδι. Με το φίλο μας το Σάββα, το καπακτσί. Το είπα καλά, μωρά, εντάξει.

στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής έως τις 11 απόψε και κάθε βράδυ έως Παρασκευή και μετά μπαίνουμε σε κανονική ροή. Yeah, yeah, yeah, baby, yeah. Dance, dance. Αφιερωμένο στο Θοδωρή και στην Κωνσταντίνα και στον πρίγκιπα το μικρό, τον Σούκου.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Ladies and gentlemen, Cinnabon. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
2: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ραδιόφωνο και μόνο.
4: Το soundtrack της πόλης.
3: Με το Γιάννη Ρέπιτς.
5: Τρίτη 4 Αυγούστου στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Σελεμπόν έως τις 11.

Αύριο λοιπόν, καλώς έχοντων των πραγμάτων, η εκπομπή θα είναι ένα μουσικό αφιέρωμα, χορευτικό, στις μουσικές και στα τραγούδια που έπαιζαν οι DJs στα κλαμπ της Θεσσαλονίκης. Κοινώς Ιταλο και Euro Disco, με πολύ λίγο έτσι γαρνιτούρα από Αμερικάνικη. Όλα αυτά στις 8, Τετάρτη και 5 του Αυγούστου.

Ήταν το 1983, νομίζω, όταν ακούστηκε για πρώτη φορά ο όρος Ιταλο Disco. Αλλά αυτό το... αυτή η ιδιότητα ξεκίνησε πριν από το 80. Το 1983 όμως η γερμανική δισκογραφική εταιρεία του Bernhard Mikulski ήταν αυτή που δημοσίευσε το πρώτο διπλό άλμπουμ της σειράς Best of Italo Disco. I Love You Baby,

Να ετοιμάσετε, να ετοιμάσετε, κύριε Ανέστη μου, που κάμισα με μεγάλους γιακάδες, παντελόνια λινά με καμπάνα 37 μέχρι 40 πόντους. Πού θα βρείτε όμως παπούτσια και πλατφόρμες. Σηκωμένος ο γιακάς από το πουκάμισο, το πτερύγιο αυτό, να φαίνεται το στήθος με την τρίχα, ξεκούμποτο. Αλλά αργά.

Συμπλήρωσε εδώ μεταξύ η Ανέστη Θωμαίδη, συμπλήρωσε αυτό που μου γράφει η Άννη Νικολαίδου. Απαραίτητη και η 5 δάχτυλα χοντρή αλυσίδα στο λαιμό για να υπάρχει όλο το πακέτο, το σελεμπονάτο. Προτιμητέα η χρυσή, ξέρεις. Ας είναι και fake more, εντάξει, επίχρυση. Αλλά είναι απαραίτητη, 5 δάχτυλα. Το καλοκαίρι τρελαίνεσαι στο χορό, στον μπανιαριστό, στους έρωτες και στα φλερτάκια. Το φθινόπωρο περιμένεις να γεννήσουν οι γάτες. Δεν βαριέσαι. Όλες οι εποχές είναι υπέροχες, αρκεί να εγκλιματίζεσαι. Μην την αφήνεις να σε καπακώνει. Sunrise.

Ναι, άμα έχεις τώρα air fryer, φίλε Ελευθέρη, και τα βράζεις, κάτι χάνεις. Καμπάρι με σόδα θέλετε, κυρία Θωμαίδη? Δεν έχουμε καμπάρι, έχουμε βερμούτι. Rise up, everybody, yeah!

Δεν συμπάγκεις. Εν αναμονή τελώ, βεβαίως. Σε περιμένω, Τσιμπάγκη, σε περιμένω. Επειδή ακούς όλη την εκπομπή. Επίσης, χαιρετίσματα στο Δημήτρη Νίκου, 101,5 ραδιόφωνο Γρεβενά, που στέλνει τον ήχο μας στους γρεβενιώτες και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας χαιρετούμε και στην Κοζάνη.

Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Μπαίνει ο DJ, περίμενε. Έρχεται. Λευτέρη, αμέ θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου να δω τα παιδιά τι σε λεμπονάτι είναι. DZM. Κλαμπ στο Βέλγιο. Δεν είναι ξενερουά. Άτρο λουγκάρ, άτρο λουγκάρ. Αλόρα, per favore. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου. Θα κάνεις το καλύτερο ταξίδι σου.

Λοιπόν, μπήκα στην σελίδα τους, Λευτέρη. Στην ηλικία του Αυδελάινε, τα παλικάρια μερικές φορές γράφουν στο ημερολόγιο τους, μας αποκαλούν ανδρική χοροδία. Αυτό είναι σωστό. Αλλά μην περιμένετε αυστηρά κουστούμια, σοβαρά βλέμματα και σίγουρα όχι μια παράσταση όπου όλοι κάθονται υπάκουα. Βλέπε Διογέννης. Είμαστε απλώς μια παρέα φίλων από το Λάνακεν που τυχαίνει να τους αρέσει το τραγούδι. Ή για να το θέσω αλλιώς, άντρες που κάποτε πίστευαν μια πρόβα δεν βλάπτει. Και χρόνια αργότερα ακόμα δεν μπορούν να ξεφορτωθούν ο ένας τον άλλον. Η μεγαλύτερη ποιότητά μας, όχι ότι όλοι πιάνουμε την τέλεια νότα, αλλά ότι κάνουμε το κοινό να κινεί

και μου αρέσει πολύ το τελείωμά τους, τη μεγαλύτερη ποιότητά μας. Όχι ότι όλοι πιάνουμε την τέλεια νότα, αλλά ότι κάνουμε το κοινό να κινείται. Γιατί όταν οι άνθρωποι, οι πρώτοι άνθρωποι, αρχίζουν να τραγουδούν μαζί μας, ξέρουμε ότι η βραδιά ήταν επιτυχημένη. Και έχουν ένα ολόκληρο ημερολόγιο με εμφανίσεις, ακόμη και σε γενέθλια ιδιωτικά. Beach Boys, για θυμίσου λίγο, Surfing Safari.

Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ σήμερα. Προσέξτε, μου έτυχε μία μεγάλη αναποδιά. Δηλαδή, είχα ετοιμάσει το πρόγραμμα κανονικά. Θεώρησα ότι μπήκε στον δίσκο για να το μεταφέρω. Το μετέφερα, αλλά δεν μου βγάζει τα τραγούδια. Και τώρα, what we gonna do now? Let's play free. Let's play free. 10:51 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7. Χαιρετίσματα στο Cleveland. Τώρα το είδα. Dennis. Astoria, New York. Στην αγαπημένη μου φίλη τη Diane Kajoglu. Και στο Atlantic City στη Μαρία Βεζιριάννη. Sometimes, man.

Λοιπόν, θα κλείσουμε με μια θρυλική γυναίκα του blues, την Etta James, η οποία διασκευάζει Rolling Stones, And I Miss You. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί η παρέα σήμερα ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη, και από το Facebook και από το Viber. Και εμένα μου άρεσε και εσάς σας άρεσε. Μην κρύβεσαι, Αβδελά, μην κρύβεσαι. Τα λέμε αύριο στις 8 και πάλι.

0: The telephone rings και το δικό μας έκανε ring, αλλά μας το κλείσανε.
1: Hey, what's the matter with you, girl?
0: What's the matter, what's the matter?
1: We're gonna come around about 12.
0: Εν τω μεταξύ, κανείς μας δεν έχει καταλάβει τι συνέβη ακόμη σε αυτό το έγκλημα στην Σύρο με τα ζευγάρια. Παρακαλώ.
2: Έλα, Δαντβίση, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, για να ακούσω.
2: Εγώ είμαι ενοχλητικός, ο annoying είμαι, annoying person.
0: Ποιος εσύ?
2: Εγώ, ναι.
0: Ποιος το είπε αυτό? Μόνος σου τα λες.
2: Γιατί δεν δε πρέπει να δώσω ένα στίγμα στο, στην...
0: Στην παρέα.
2: Όχι, στον εαυτό μου.
0: Έλα τώρα, πάμε στο κύριο Στέπα.
2: Λοιπόν,
0: λέγε.
2: Φαντάζει, θέλω ένα τραγούδι να μας φέρεις αύριο που θα ετοιμάσει να κομπεί. Ένα καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Ιταλιάνικα?
2: Όχι, ρε.
0: Όχι.
2: Συγγνώμη. Με τους Drifters.
0: Με?
2: Drifters.
0: Drifters.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay.
2: Το Under. Ναι. The Board. Walk.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Που περιγράφει το σύνερι.
0: Οκ, okay, φίλε μου. Οκ, okay, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Κοίταξε, με παρεξηγείς, έτσι.
0: Σε παρακαλώ τώρα, γιατί που είδες την παρεξηγήση? Για χαρά.
2: Κάνω ρε, φιλάκια, φιλάκια.
0: Έγινε, για χαρά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Shuffling through the street, asking people. Αυτά για απόψε. Να έχετε ένα καυτό ξημέρωμα, γιατί καυτό θα είναι. Ξημέρωμα Τετάρτης, 5 Αυγούστου. Και όπως λέει ο Αβδελάς, ακόμα δεν τελείωσε αυτός ο μήνας. Δεν τελείωσε, φίλε. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιλογή της μουσικής, ο Γιάννης Ρέπιτς. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: απελαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθές ερών και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό, Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7, σταθμός τα FM.

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο. Σαν πάνω και ο χρόνος μου γελάει.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

χαμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραφοί.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη η γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω, μόνος μιλώ και απαντώ, παίζω δυο ρόλους στα κρυφά.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ, τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.